τα στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

κράτος και εργατική πολιτική. Τα πρώτα δείγματα εργατικής νομοθεσίας στην Ελλάδα φάνηκαν μετά το κίνημα του 1909 ως αποτέλεσμα της κοινωνικής αναταραχής των αρχών του 20ου αιώνα και των ιδεολογικών αναζητήσεων που την ακολούθησαν. Στις 3 Δεκεμβρίου εκείνου του έτους καθιερώθηκαν η αργία της Κυριακής και ορισμένων εορτών. Η νομοθεσία αυτή που κωδικοποιήθηκε το 1914 αφορούσε μόνο ορισμένες βιομηχανίες, διότι οι περισσότερες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξαιρούνταν. Η αργία ήταν υποχρεωτική για τις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Βόλος, Πάτρα, Σύρα και για τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Τα θεμέλια όμως της εργατικής νομοθεσίας της χώρας τέθηκαν από τις κυβερνήσεις των φιλελευθέρων από το 1911 και εφ' εξής. Από τότε και ως το 1920 ψηφίστηκαν μια σειρά εργατικών νομοθετημάτων. Ψηφίστηκαν όμως για να εκφράσουν μια κοινωνική ανάγκη που προηγήθηκε ή για να την αναχαιτήσουν. Ή με όρους θεωρίας, η κοινωνική πολιτική εξυπηρετούσε τις ανάγκες του κεφαλαίου ή ήταν απόρρια της πάλης των τάξεων. Συχνά υποστηρίζεται ότι η εργατική νομοθεσία προηγήθηκε των εργατικών αγώνων και επομένως δεν οφείλεται σε αυτούς, αλλά στην κρατική πρωτοβουλία. Η άποψη αυτή δεν είναι ακριβής με την έννοια ότι παραγνωρίζει και υποτιμά το ρόλο των εργατικών αγώνων. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η εργατική νομοθεσία δεν επιβλήθηκε από τους απεργιακούς αγώνες των εργατών, ούτε προήλθε ως άμεσο αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής πίεσης. Θα έπρεπε όμως να υπήρχε ακριβής χρονική σύμπτωση ανάμεσα στους κοινωνικούς αγώνες και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά το 1909 πολλαπλασιάστηκε και ο αριθμός των σωματείων και ο αριθμός των απεργιών. Η εργατική πολιτική των Βενιζελικών την περίοδο 1910-1920 προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ των ιδεολογικών αρχών του πολιτικού φιλελευθερισμού και της αντικειμενικής ανάγκης να ελέγχει η πολιτική έκφραση του νέου κοινωνικού υποκειμένου, χωρίς όμως αποτυχία. Χαρακτηριστική από αυτήν την άποψη είναι η συνδικαλιστική νομοθεσία των Βενιζελικών. Αρχικά, ο συνδικαλισμός θεωρήθηκε δείγμα εξυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Στη βάση αυτής της αντίληψης, το Σύνταγμα του 1911 θέσπισε ένα φιλελεύθερο πλαίσιο λειτουργίας των εργατικών σωματείων, το οποίο ευνόησε την εξέλιξη του συνδικαλιστικού φαινομένου. Ο οργανωτικός όμως οργασμός που επακολούθησε από την πλευρά των εργατών, καθώς και οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες των ανθρακεργατών του 1913, των καπνεργατών της Μακεδονίας, των τροχιοδρομικών και των εργατών φωταερίου του 1914, έθεσαν σε δοκιμασία τα όρια ανοχής του κράτους και προκάλεσαν την ανάγκη επιβολής από την πλευρά του ενός συστήματος κανόνων με βασικότερο χαρακτηριστικό τον κρατικό έλεγχο των εργατικών οργανώσεων. Αυτό το σύστημα κανόνων παρήχε ο νόμος 281 του 1914 περί σωματείων. Ο νόμος αυτός αναφερόταν γενικά στα επαγγελματικά σωματεία όπου συνυπολογίζονταν και τα εργοδοτικά. Το πνεύμα του όμως και ιδίως οι απαγορεύσεις του αφορούσαν τα εργατικά σωματεία. Ο νόμος κατοχύρωνε τη συνταγματική ρύθμιση του 1911 περί αποκλεισμού της κοινής συμμετοχής στο ίδιο σωματείο εργοδοτών και εργατών. Οι εργοδότες δεν μπορούσαν να εμποδίσουν τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργατών ή να τους ζητούν δηλώσεις μη συμμετοχής και αποκήρυξης των εργατικών σωματείων χωρίς όμως να προβλέπονται κυρώσεις. Μια άλλη καινοτομία του ήταν ότι εξουσιοδοτούσε τα σωματεία να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και προέβλεπε τη δυνατότητα ίδρυσης ομοιοεπαγγελματικών ομοσπονδιών. Ο νόμος, επομένως, έθεσε ένα πλαίσιο επιτήρησης χωρίς όμως να αναστέλει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Σκοπός του Βενιζέλου ήταν να αποτρέψει την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση του αρτιγέννητου εργατικού κινήματος. Όπως παρατηρεί σχετικά και ο Γιώργος Λεονταρίτης, που έχει μελετήσει την εργατική νομοθεσία των ετών 1910-1920, το αστικό κράτος ήταν διατεθειμένο να ανεχθεί την πολιτικοποίηση της συνδικαλιστικής συνείδησης μόνο στο βαθμό που δημιουργούσε σχέσεις πελάτη-προστάτη μεταξύ εργατών και κυβέρνησης και δεν θα ανεχόταν την ουσιαστική και αποτελεσματική υλοποίηση μιας μαζικής ταξικής συνείδησης ή που την καθοδήγηση μιας επαναστατικής πρωτοπορίας. Για το λόγο αυτών σημειώθηκε από νωρίς κρατική παρέμβαση στον χώρο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και κυρίως στη ΓΕΣΕΕ.
Το κράτος προσπάθησε να χειραγωγήσει την εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος επιβάλλοντας ηγεσίες φιλοβενιζελικές ή τουλάχιστον αντισοσιαλιστικές. Αναδείχθηκε στην ίδρυση μερικών εργατικών κέντρων, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης στα 1917 και υποστήριξε το Μαχαίρα στο πρώτο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ το 1918. Η γενική απεργία όμως του 1919 και η γενικότερη απεργιακή κίνηση της περίοδου, η επαναστατική πλημμυρίδα της Ευρώπης μετά το 1917 και κυρίως η ίδρυση του ΣΕΚΕ και η επίδρασή του στα σωματεία ανέτρεψαν τα σχέδια των βενιζελικών για ένα μετριοπαθή ρεφορμιστικό συνδικαλισμό και οδήγησαν στη σκλήνηση του συνδικαλιστικού νομοθετικού πλαισίου. Στα 1920 ψηφίστηκαν δύο βασικά νομοθετήματα, ο νόμος 2151 περί επαγγελματικών σωματείων και ο νόμος 2111 περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας. Ο πρώτος νόμος αναθεώρησε το 281 σε κρίσιμα σημεία, όπως αυτό του τρόπου λήψης των αποφάσεων και του καθορισμού απαρτίας των γενικών συνελεύσεων σε καιρούς απεργίας και επέβαλε ασφυκτικό κρατικό έλεγχο στην εσωτερική ζωή των σωματείων. Στην ουσία, μετά από αυτές τις ρυθμίσεις και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 2111, η απεργία σχεδόν απαγορεύονταν. Η ανοχή των βενιζελικών απέναντι στο εργατικό κίνημα κατά τη διάρκεια του 1910 δεν οφειλόταν μόνο σε ιδεολογικούς λόγους. Για να κατανοηθεί η πολιτική του Βενιζέλου στην εποχή αυτή, πρέπει να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικά όσο και σε διεθνή πλαίσια. Αν ο Βενιζέλος πίστευε ότι τα εργατικά και σοσιαλιστικά κινήματα στην Ευρώπη θα επηρέαζαν την έκβαση των ειρηνικών διαπραγματεύσεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι αμφίβολο αν θα ενθάρρυνε την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ ή θα ανέχονταν την ίδρυση του ΣΕΚΕ. Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων ήθελε να έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος της χώρας στις επιδιώξεις που σκόπευε να προβάλλει στο συνέδριο της ειρήνης. Μετά το τέλος του πολέμου, η κοινωνική πολιτική του αποσκοπούσε και στο να επιτύχει τη διεθνή υποστήριξη των εθνικών θέσεων, ιδίως για την ανάληψη της εντολής για τη Μικρά Ασία. Για τον λόγο αυτό, ο Βενιζέλος ήθελε να είναι συνεπής στις διεθνές υποχρεώσεις του και το Ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε χωρίς αντιδράσεις όλες τις διεθνείς συμβάσεις που ψήφιζε η πρώτη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας στο συνέδριο της Ουάσιγκτον του 1919. Ιδιαίτερη θέση στο νομοθετικό έργο της δεκαετίας 1910-1920 κατέχει η νομοθετική ρύθμιση της εργασίας γυναικών και παιδιών, η οποία αντιμετωπίστηκε σε συνάρτηση με τις ηθικές ανησυχίες της κοινωνίας, δηλαδή την αναχέτηση της αλητείας και της πορνείας και την πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η εικόνα των αγιοπαίδων που έτρεχαν στους δρόμους, ακάθαρτη, οχληρή, ελεηνή, άχρηστη εις τον εαυτόν των και επικίνδυνη εις τη δημόσια ησυχία προκαλούσε τις ηθικές αρχές της κοινωνίας. Οι εργαζόμενες γυναίκες πάλι ήταν ύποπτες για πορνεία. Ο προϊστάμενος της επιθεώρησης εργασίας Ιωάννης Αναπλιώτης παρατηρούσε στις αρχές του 1922 έκκληση των ηθών στα καπνεργοστάσια της Θεσσαλονίκης για την ώρα που διαλύματος συγχρωτίζονταν άνδρες και γυναίκες. Η κοινή εργασία ανδρών και γυναικών στον ίδιο χώρο θεωρείται υπεύθυνη επίσης για την εξάπλωση της φυματίωσης και των αφροδίσεων νοσημάτων. Ο νομοθέτης, εκκινώντας από τέτοιες αντιλήψεις, θεωρούσε ότι ο φυσικός χώρος των γυναικών ήταν το σπίτι και η οικογένειά τους. Γι' αυτό, ο νόμος 281 προέβλεπε προκειμένου για την εγγραφή γυναικών στο συνδικάτο την εγγραφή συγκατάθεση του πατέρα, αν ήταν ανήλικες, ή του συζύγου, αν ήταν ενήλικες. Για τα αλυτόπεδα υπήρχαν πειθαρχία τύπου workhouse, όπως το εμπειρίκιο άσυλο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1919. Οι τρόφιμοι, μετά το σοφρονισμό τους, παραδόθηκαν σε εργοστασιάρχες ή άλλους εργοδότες για να εργαστούν. Η παιδική εργασία δεν αντιμετωπίζονταν ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, αλλά από την άποψη των επιπτώσεων στην ηθική και φυσική κατάσταση των παιδιών. Το σκεπτικό του νόμου 429 του 1912 περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων αναφέρει το λόγο θέσπισης του νόμου. Είναι βεβαιωμένο ότι πολύ και κατανόητο σωματική εργασία κατά την νεαράν ηλικία παρεμποδίζει την ανάπτυξη και κανονική διάπλαση του σώματος και εξαντλεί ούτως τα εργατικάς δυνάμεις πρόωρος πριν αναπτυχθώσιν ούτε εντελώς παρασκευάζουσα γενεάς ασθενικάς, πολίτας και στρατιώτας ανίκανους. Η ψήφιση όμως των νόμων και η προσχώρηση στις διεθνές συμβάσεις δεν συνεπάγονταν αυτόματα και την εφαρμογή τους.
Οι περισσότεροι νόμοι είχαν χιλιάδες εξαιρέσεις και επιμέρους ρυθμίσεις για τις ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες στην ουσία ακύρωναν το νομοθετικό έργο. Ακόμα και για τη σημαντικότερη των διεθνών συμβάσεων, εκείνη που αφορούσε την καθιέρωση της οκτάωρης διαρκούς εργασίας, η Ελλάδα κατόρθωσε να υπάρχει στην κατηγορία των χωρών όπου η εφαρμογή της θα γινόταν σταδιακά. Η εφαρμογή των νόμων στο χώρο εργασίας χώλαινε και η επιτήρησή τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Για να καταλάβουμε την ελληνική ιδιαιτερότητα στα θέματα εφαρμογής των εργατικών νόμων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας που έχουν αναφερθεί. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν μικρομονάδες, μικρά εργαστήρια με 2 ή 3 εργάτες που δεν εφαρμόζονταν κανενός είδους εργατική νομοθετική ρύθμιση, ενώ ο έλεγχος ήταν πολύ δύσκολος. Έπειτα, η χαμηλή οργανωτική σύνθεση του κεφαλαίου εξαρτούσε το κέρδος από την εκτατική και όχι την εντατική εκμετάλλευση της εργασίας. Με άλλα λόγια, οι εργοδότες προτιμούσαν, αφού μπορούσαν, να χρησιμοποιήσουν τους εργάτες τους 14 ώρες την ημέρα για ένα γλυσχρό ημερομίσθιο, παρά να δαπανίσουν χρήματα για την αγορά μηχανημάτων και να εξορθολογήσουν την παραγωγή. Η εργατική όμως νομοθεσία, που έβαζε περιοριστικούς όρους στη χρήση της εργατικής δύναμης, βρίσκονταν σε δυσαρμονία με τις επιδιώξεις των εργοδοτών. Αυτό είναι ο βασικός λόγος της αντίθεσης των εργοδοτών στην εργατική νομοθεσία των Βενιζελικών. Τέλος, η υπερπροσφορά εργασίας δυναμίτιζε τις συνδικαλιστικές επιτυχίες των εργατών, εξασθενούσε τη διαπραγματευτική δυνατότητα των εργατικών σωματείων και συνακόλουθα έκανε προβληματική την απέτηση για εφαρμογή των εργατικών νόμων. Η τελευταία παρατήρηση μας θέτει το πρόβλημα της αμοιβαιότητας ανάμεσα στη θεσμοθέτηση και τη χρήση της εργατικής νομοθεσίας. Λίγα ήταν τα οργανωμένα τμήματα των εργατών που μπορούσαν με την απεργιακή δράση τους να επιβάλλουν τις ευεργετικές διατάξεις των νόμων. Καπνεργάτες, τροχιοδρομικοί, σιδηροδρομικοί, τριατατικοί. Η πλειοψηφία των εργατών, κατακαιρματισμένη σε μικρές επιχειρήσεις, με αβέβαιη ρευστή επαγγελματική απασχόληση και αδύναμο συνδικαλισμό, βρέθηκε έξω από τη σφαίρα εφαρμογής του νόμου. Αν λοιπόν ο νόμος δυσκολευόταν να εφαρμοστεί από συνδικαλιστική δράση, θα έπρεπε να στηριχθεί στο κρατικό έλεγχο και στην εποπτεία από τα όργανα επιθεώρησης εργασίας. Ο κρατικός παρεμβατισμός όμως εκφράστηκε κυρίως μετά το 1922, αλλά με διαφαινόμενες προθέσεις ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1910, με την επιβολή ενός ασφικτικού ελέγχου, τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και την απομόνωση των οικονομικών προβλημάτων των εργατών από τις πολιτικές λειτουργίες της εργατικής τάξης. Στην ουσία, κράτος και εργοδοσία δεν αναγνώρισαν ποτέ το διαπραγματευτικό ρόλο των εργατικών σωματείων, ούτε υπήρξε διάθεση συνεργασίας με τους

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: κίνηση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν παράνομη λόγω των κανονισμών του ΕΣΑΚΕ. Η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες, η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι και ο Ντόντα Χολ, που επέστρεψε από τη ΣΥΠΑ. Πάντως παρόντες θα είναι στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Τζέικομπ Νίστρουπ που είχαν χθες ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα. Τώρα θέλω να δώσω κάτι πίσω και εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή αμοιβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Ανδρέας Τετέι στη βράβευσή του από την ιστοσελίδα FIF Pro. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Ρέμο Φρόιλερ. Αισιοδοξία επικράτη στην ΑΕΚ για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των αγώνων με Σαχτάρ Ντονιέτσκ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του στο σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη τον Θωμά Στρακώσα, που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από την αρχή της εβδομάδας. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να λαμβάνουν επιπλέον εισιτήρια. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν 1 του υπάρχοντος συμβολέου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο σήμερα οι Παυλέγκα και τα Χάλη, που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση των Ασπρόμαυρων με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Διέγκο Κώστα. Ρεπό έχουν σήμερα οι Θεσσαλονικείς. Για τα προκριματικά του EuroCup στο πόλο ανδρών, ο Απόλλωνος Σμύρνης φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο στις 7 και 4. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 σετ της Νακόφσκιμ και κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε στους 64 του Challenge Cup. Στο υπόλοιπο όπως είναι ο πρόγραμμα της EuroLeague στις 7 Maccabi Tel Aviv Armani Milano και του BBC Ερυθρός Αστέρας στις 9 Bayern Μονάχου Virtus Bologna στις 9.30 Valencia Hapoel Tel Aviv και στις 10 παρατέταρτο Real Madrid Partizan. Να διεξαχθούν οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κλεισμένο το θυρών εφόσον διεξαχθούν στην Κύπρο επιθυμεί Maccabi Tel Aviv. Νέο συμβόλαιο με την Μπεφίκα μέχρι το 2029 αναμένεται να υπογράψει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στην Ελλάδα Sports 94,3, 7 λεπτά μετά τις 6. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σήμερα είναι 5η 8 του Οκτώβριου του 2026. Οκτώβρης χωρίς μη, έτσι.

άμα ξέρεις από γεωγραφία. Το θέμα είναι να πας και σε ένα μέρος, έτσι, όχι να λες απλά ως Άγιος Μπουσδούνης από τη Χούνια το Λοκαρνανίας, έτσι. Κυρία Δήμο, κυρία Γιώργο. Να χαιρετήσω λοιπόν τον Δήμο για τον Γιώργο. Καλή ξεκούραση και στο Θέμη, στην Ανδριάνα. Άγιος Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής, ο Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, αλλά και στην παραγωγή. Και έτσι όλοι εμείς θα πορευτούμε παρέα μέχρι και τις 9.

Επικοινωνίας, φίλες και φίλοι, με την εκπομπή μας, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Λέω και πάλι 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Γιατί? Και διαβάζουμε τα μηνύματά σας και φυσικά με τη βοήθεια τη δική σας κάνουμε έτσι, θέλω να πιστεύω, ωραίες κουβέντες με τους συναδέλφους reporters που βγαίνουν εδώ με τα ρεπορτάζ των ομάδων.

βραδιά Ευρωλίγκας για τον Παναθηναϊκό σήμερα στις 9 για 4. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα, εννοείται έτσι, ο Παναθηναϊκός. Αντιμετωπίζει την Φενέρ του Γιασκεβίτσιος.

Ο Στέργος Μάτσης θα είναι στο γήπεδο και θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, στις 7 έχουμε και άλλα μάτς. Μακάβι Τελ Αβίβ Μιλάνο. Την ίδια ώρα Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια. Όπως σας είπα, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενερμπαχτσέ. Στις 9.30 Βαλένθια Χάπο Ελ Τελ Αβίβ. Και στις 10 παρατέταρτο Τζάμπολ στο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν.

Σιγά σιγά βέβαια πάμε και για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Έχουμε την έκτη αγωνιστική που ξεκινάει το Σάββατο, φίλες και φίλοι. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τα παιχνίδια. Το Σάββατο λοιπόν στις 7.30 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο Αθηνών. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ τον Όφι. Βρε παιδιά, δύο παιχνίδια είναι. Την ίδια ώρα τα βάλετε και τα δύο. Για αυτό το μάτι θα μιλήσουμε αργότερα με Μάριο Μαντσάνκο. Την Κυριακή τώρα στις 11 του μήνα. Και η Φυσιά Πανετολικός στις 5. Ηρακλής Λεβαδιακός την ίδια ώρα. Μπράβο. Άρης Βόλος στις 7. Και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Έχουμε και ένα μάτι την Δευτέρα. Εκεί που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας στις 6 το απόγευμα. Είναι βραδιά, βραδιά λέω, είναι εβδομάδα, ντέρμπι, και σήμερα αλλά και αύριο θα μιλήσουμε για το ντέρμπι με Κώστα Σαμοθράκη, με Χρήστο Παπα-Νικολά.

βαθμούς. Έναν βαθμό έχει ο Λεβαδιακός που είναι στη 13η θέση. Και μείον ένα βαθμό έχει ο Βόλος που είναι 14ος. Μείον έναν βαθμό λόγω της τιμωρίας, έτσι.

Πάμε και λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα, Άρχον, λέει τη εκπομπή Σάκη, ο φίλος ο Βαγγέλης από το Κατεργάλιο. Γεια σου, Λάκη. Ο φίλος μας ο Λάκης 811 για τους παλιούς. Καλησπέρα, Σάκη. Ρεπόρτερ. Σάκη, ρεπόρτερ. Μάλιστα. Η φίλη μου, η Βίκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς, καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω, ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας, η Βίκη. Γεια σου, Βίκη μου, γεια σου. Και ρεπόρτερ τα πάντα όλα. Που έλεγε κάποτε μια ψυχή, βέβαια.

Καλησπέρα και στο φίλο τον Παντελή εκεί στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στο Βασίλη, καλησπέρα στην Εύη, στο Ήλιον. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Λέει φίλοι μας είναι και από τη Λευκάδα. Καλή εκπομπή Σάκη και φυσικά καλό μουσικό και αθλητικό ταξίδι και σήμερα. Αναμένουμε τη θεματολογία της εκπομπής. Και πάντα είναι θέματα που μας εμπλουτίζουν και μας ενημερώνουν. Καλησπέρα και στους ακροατές σας, Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα και στον Αλέκο, το φίλο μας.

Να σας πω πως πριν από λίγο απαλλάχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας μετά την καταγγελία που κατέθεσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην διοργανώτρια αρχή για το περιστατικό που έλαβε χώρα μετά το τέλος του αγώνα με τη Βίρτσους στην Πολώνια την περασμένη Πέμπτη. Να σημειώσουμε επίσης πως υπέρ του Γιώργου Μπαρτζόκα κατέθεσε η Βίρτσους Πολώνια

στις 9 είναι το μάτς, σε θυμίζω. Είναι για την έκτη αγωνιστική. Μάλλον από τον βλέπει η θύρα 7 και όχι από τον Ολυμπιακό. Η θύρα 7 λοιπόν κάλεσε τους φίλους των Ερυθρολεύκων που θα δώσουν το παρόν στο γήπεδο να φορέσει κόκκινες και λευκές μπλούζες ανάλογα με τη θύρα που θα βρίσκονται. Υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα που συνοδεύει αυτή την πρωτοβουλία και δείχνει αναλυτικά ποιες εξέδρες θα ντυθούν στα κόκκινα και ποιες στα λευκά, με στόχο να δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερυθρολεύκο μοσαϊκό στο σύνολο των κερκίδων του γηπέδου.

επίσης πως στο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη οι κριτικοί θα έχουν φιλάθλους, έτσι. Πήρε 500 εισιτήρια, εξαντλήθηκαν. Πήραν και επιπλέον 60 σήμερα και θα είναι ακριβώς δίπλα από τη θύρα 46. Μάλλον θα είναι δίπλα στη θύρα 46, έτσι, για να το, να το διορθώσω. Ωραίο είναι αυτό, να βλέπουμε δύο χρώματα στα γήπεδα, παιδιά, όχι μόνο ένα.

Για το φίλο τον Κωνσταντίνο που με ρωτάει για τον Αχιλλέα Μπέο, τι έγινε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν, ο Δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ για τα όσα είχε δηλώσει μετά τον αγώνα με την

καλησπέρα ή καλό απόγευμα όπως θέλετε εσείς. Στο φίλο τον Λάζαρο, στο ζωγράφου, στο φίλο τον Αντώνη, στην Ανάβησο. Να χαιρετήσω και το φίλο μας τον Γιάννη που έχει βάρδια αυτή τη στιγμή στο λεωφορείο. Καλή βάρδια Γιάννη μου. Και στο φίλο τον Λάζαρο τον ταξιτζή. Σε όλους τους ταξιτζίδες λοιπόν που μας ακούνε, υπομονή και καλή βάρδια σε όλους παιδιά. Σιγά σιγά πλησιάζουμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Θα επιστρέψουμε. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 33 λεπτά μετά τις 6, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports on Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος, 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9.

Δήμο, έχεις καλησπέρα από τον Βαγγέλη, από το Κάτω Εγάλαιο. Ο οποίος λέει: έχετε τον καλύτερο άνθρωπο με το όνομα Δημοσθένη Τσαπαλιάρης, φίλε μου. Συμφωνώ απόλυτα, καλέ μου φίλε Βαγγέλη. Καλησπέρα από εκεί στο φίλο τον Ντέμι που μας ακούει στην Νορβηγία. Καλησπέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο στην Λαμία. Στο φίλο τον Σπύρο στην όμορφη Καβάλα. Καλησπέρα και στον Ανδρέα που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη.

φίλος ο Μάνος μου στέλνει μια φωτογραφία με Σάρας και Διαμαντίδη. Επέστρεψε στο Telecom Center Athens ο Λιθουανός. Είχε μια έτσι πολύ όμορφη στιγμή με τον μεγάλο Δημήτρη Διαμαντίδη.

Καλησπέρα στο φίλο το Θωμά. Καλησπέρα και στο φίλο τον Κώστα. Στη Μαρία να πω καλησπέρα και το Βασίλη. Στην Λιβαδιά εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3. Διότι αυτιότητα Χαλκίδα. Άντε πάλι Χαλκίδα. Διότι αυτιότητα Φωκίδα. Καλησπέρα και στην Κύπρο, στο φίλο το Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM 104. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και με τον Μάριο Ματσάνκο.

0: Και πάμε, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε στον Μάριο Μαντσάνκο να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου, Μάριε. Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, είμαστε εδώ πέρα. Ετοιμαζόμαστε και εμείς για το σαββατιάτικο παιχνίδι, ναι, με τον Όφη.
0: Πλησιάζει σιγά-σιγά η επανέναρξη του πρωταθλήματος. Έλειψε, πιστεύω, αν και η εθνική. Δεν μπορείς να πεις ότι πλήξαμε με την εθνική. Μια χαρά πέρασαμε.
2: Ίσα-ίσα που η εθνική μας κράτησε σε εγρήγορση, πανηγυρίζαμε έξαλλα τα γκολ.
0: Πολύ σωστά.
2: Εθνική και τα αποτελέσματα που πήρε.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, τι έχουμε από την ομάδα για το μάτς με τον Όφη?
2: Έχουμε το εξής. Το ευχάριστο είναι ότι ο Ζούπκοφ προπονήθηκε κανονικά σήμερα. Άρα λοιπόν δεν ήταν κάτι το τόσο σοβαρό το χτύπημα που είχε στη μέση. Το ερώτημα είναι ότι αν θέλει στην αποστολή, η λογική λέει ότι θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με τους κριτικούς. Δεν θα ξεκινήσει φυσικά βασικός. Όμως δίνει μια επιπλέον λύση στον Μάρκο Νίκολιτς για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕ. Από εκεί και πέρα, αυτό που κοιτάζει ο Μάρκο Νίκολιτς είναι να βρει λύσεις για την επίθεση. Γιατί θυμίζω ότι ο Μπαρνάμπας Μπάργκα συνεχίζει την προσπάθεια επιστροφής του από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί. Αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα γίνεται μια εκτίμηση ότι θα κάνει προπόνηση, τώρα θα είναι μία ή δύο πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Αγγλία. Θα καταφέρει δηλαδή να μπει στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει με την αποστολή. Και θα προσπαθήσει κιόλας να δώσει κανονικά το παρόν στην πρώτη αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Για την ώρα όμως είναι αμφίβολος. Ο Σαρακώσα δεν θα είναι έτοιμος για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Όφη. Αυτό σημαίνει ότι ο Μπρινιόλι θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια για ακόμα ένα μάτς. Και φυσικά ο μεγάλος πονοκέφαλος του Μάρκο Νίκολιτς είναι ποιος θα βρεθεί παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς στην επίθεση. Τρεις ποδοσφαιριστές δοκίμασε στη σημερινή προπόνηση ο Σέρβος Τεχνικός. Αυτοί ήταν η Λόβρο Μάγκερ, Αμπουμπακάρη Κοϊτά και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Διαφορετικά στοιχεία ο κάθε ποδοσφαιριστής. Ο Μάγκερ ίσως κουμπώνει περισσότερο, εγώ θα έλεγα, με τον Γιώβιτς. Αν επιλεχθεί ο Μάγκερ δίπλα στο Γιώβιτς, τότε ο Ζωάο Μάριο θα παίξει αριστερά και ο Κοϊτά θα μεταφερθεί δεξιά. Αν πάει ο Κοϊτά δίπλα στον Γιώβιτς, τότε ο Μάγκερ θα είναι δεξιά και ο Ζωάο Μάριο αριστερά. Δηλαδή δεν θα ξεκινήσει ο Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς θα ξεκινήσει μόνο αν είναι παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς. Τουλάχιστον αυτό δοκίμασε, αυτό μάθαμε από την σημερινή προπόνηση.
0: Και δεν βλέπεις ούτε το Ζήνη να ξεκινάει. Φαντάζομαι θα τον φέρει από τον πάγκο.
2: Ο Ζήνη δεν θα ξεκινήσει, γιατί θα έρθει αύριο στην χώρα μας, θα κάνει αύριο προπόνηση.
0: Ναι.
2: Άρα με μια προπόνηση καταλαβαίνει Σάκη ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα είναι στον πάγκο σίγουρα για να δώσει μια επιπλέον λύση εφόσον η ΑΕΚ το χρειαστεί. Μακάρι εγώ θα πω να μην το χρειαστεί και να κερδίσει πιο εύκολα σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Και να ξεκουραστεί το παλικάρι από το ταξίδι.
2: Να ξεκουραστεί, να πάρει και ανάσες, γιατί θα χρειαστεί.
0: Γιατί έρχονται μάχες, ναι.
2: Έρχονται μάχες ευρωπαϊκές, ελληνικές, από όλων των ειδών.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Από ό,τι είδα νωρίτερα, ο Όφη θα έχει κόσμο βέβαια. Πήρε τα 500 εισιτήρια, εξαντλήθηκαν και ζήτησε και πήρε άλλα 60, νομίζω.
2: Εξαντλήθηκαν τα 500 στη θύρα 48, ζήτησε και πήρε και άλλα στη θύρα 46, να δούμε αν είναι 50, 60 ή παραπάνω.
0: Εκεί, ναι, εκεί θα είναι μαζί με φίλους της ΑΕΚ δηλαδή?
2: Όχι, δεν θα είναι με φίλους της ΑΕΚ, απλά...
0: Επειδή είναι σε άλλη θύρα?
2: Όχι, η 48 με τη 46 είναι το πέταλο που λέω εγώ.
0: Α, το πέταλο, μάλιστα, ναι, ναι, ναι.
2: Σπάνω και εκείς. Η γωνία.
0: Η γωνία, το... κατάλαβα, ναι, ναι.
2: Ναι, για να το πω σωστά. Θα υπάρχει έτσι μια μικρή, ας πούμε, ένα κενό κάποιων θέσεων. Εντάξει, δεν νομίζω να δημιουργηθεί το παραμικρό.
0: Όχι, μέχρι τώρα ούτως ή άλλως... Το κουλτόφι μια χαρά είναι και καλό είναι αυτό, φίλε, να υπάρχουν δύο χρώματα.
2: Και φίλοι του Ηρακλή που ήρθαν, δεν έγινε κάτι το συνταρακτικό.
0: Αυτό είναι το σωστό. Εντάξει.
2: Βέβαια, αυτό είναι το σωστό.
0: Μπάλα, δεν είναι πόλεμος.
2: Και είναι ωραίο γιατί το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και σε αυτό το παιχνίδι και στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Δεν υπάρχει εισιτήριο.
2: Τα πάντα, δεν υπάρχει εισιτήριο, όχι.
0: Μάλιστα.
2: Το κακό είναι άλλο. Το κακό είναι ότι προμηθεύονται κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων άνθρωποι, εισιτήρια και μετά βγαίνουν στη μαύρη αγορά και τα πουλάνε σε τριπλάσιες, τετραπλάσιες, πενταπλάσιες τιμές. Αυτό είναι το κακό. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το πατάξει όλο αυτό.
0: Ναι, κάτι πρέπει.
2: Δηλαδή, όταν ένα εισιτήριο κοστίζει, για παράδειγμα, λέω στο παιχνίδι με τη Ρεάλ 80 και 100 ευρώ και 150, βλέπεις τιμές 500, 600, 700 και ανεβαίνει το κασέ. Είναι πολύ άσχημο.
0: Ναι, δηλαδή, είναι και αυτό. Ναι, έλεγε ο άλλος, έχω πάρει εισιτήριο, δεν μπορώ να πάω, αλλά κάτι γράφουν μετά για τσουχτερές τιμές, οπότε είναι μια πίστα.
2: Εντάξει, και εγώ δεν θα έναν φίλαθλο της ΑΕΚ, αλλά με την ίδια τιμή που θα το έπαιρνα εγώ.
0: 1500 ευρώ δηλαδή.
2: Στα 82.
0: Εντάξει, με αυτό είναι
2: γιατί,
0: το σωστό,
2: γιατί πέρα από τα δημοσιογραφικά έχουμε πάρει και διαρκές για να ενισχύσουμε την ομάδα. Γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Καλό είναι όσοι μπορέσαμε το καλοκαίρι για να πάρουμε διαρκές. Γι' αυτό.
0: Κι ας είναι. Και λίγο γενικά φέτος και από πέρυσι δηλαδή, όχι μόνο στην ΑΕΚ, είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές.
2: Είναι τσιμπημένες οι τιμές και έχω πει ότι βάσει των χρημάτων που παίρνει ένας εργαζόμενος είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Okay, καταλαβαίνω, δεν είναι γιατί η Σάκη δεν είναι μόνο το διαρκείας που θα πάρει, θα είναι τα ταξίδια που θέλει να κάνει με την ομάδα του, όσα είναι και αυτά εντός Ελλάδος, κάποια ταξίδια ευρωπαϊκά, δηλαδή τι κούμπαρα πρέπει να έχει. Δεν πρέπει να έχει αυτό το κουμπάρα με το γουρνάκι, κάτι παραπάνω πρέπει να έχει.
0: Αυτό δεν κάνει, φίλε, ούτε για τους καφέδες.
2: Ακριβώς.
0: Ούτε για τους καφέδες. Είδα ότι η ΑΕΚ ενημέρωσε τους φιλάθλους για τα εισιτήρια της K19, για το παιχνίδι της Σαχτάρ, έτσι, για το Youth League.
2: Ναι, για το Youth League. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο και εκεί η ΑΕΚ δίνει βάση και είναι πολύ σημαντικό. Έχουν τεθεί στη διάθεση του κόσμου, μπορούν να μπουν στο site της ΠΑΕ για να δουν τη διαδικασία που απαιτείται. Γιατί χρειάζεται και εκεί στήριξη και η K19. Θυμίζω είχε αναδειχθεί ισόπαλη στα Σπάτα με τη ΛΑΣΚ 0-0.
0: Ναι, και επειδή θα έχει πολύ κόσμο η ΑΕΚ στην Αγγλία, όσοι μπορούν, λογικά δεν ξέρω τι τιμές, δεν είδα τι τιμές έχει, αλλά εντάξει, αυτά τα μάτια συνήθως δεν είναι υπερβολικές οι τιμές.
2: Κοίτα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινάει
0: στις 12 το μεσημέρι.
2: Στις 12 τοπική ώρα. Ναι. Στις 14 Οκτωβρίου είναι και αυτό το μάτς. Τώρα για τις τιμές, η αλήθεια είναι ότι δεν κοίταξα.
0: Ναι, και εγώ δεν είδα να σου πω.
2: Το έχω μπροστά μου. 5 λίρες βλέπω, δηλαδή γύρω στα 6 ευρώ.
0: Ναι, αυτό λογικό είναι. Δεν είναι ακριβά ποτέ αυτά τα εισιτήρια.
2: Ναι, όντως δεν είναι ακριβά. Είναι μια χαρά. Μια χαρά τιμές είναι. Δηλαδή, καλό θα είναι και η Original Λονδίνου και γενικότερα Έλληνες που μένουν κοντά εκεί στο γήπεδο να πάνε, να βοηθήσουν, να ενισχύσουν. Καλό είναι.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο από την ποδοσφαιρική ΑΕΚ και θα σε πάω στο μπάσκετ.
2: Όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε από την ποδοσφαιρική ομάδα. Αυτό
0: τελικά
2: είναι
0: βρήκαμε τον δρόμο χθες να πάμε στο γήπεδο.
2: Σάκη, δυστυχώς.
0: Μας τα έλεγε. Ναι, μας τα έλεγε ο Γιώργος Ιωάννου.
2: Λίγος κόσμος.
0: Πάντως αυτοί που πήγανε, φίλε, στήριξαν πάρα πολύ την ομάδα. Έδωσαν βροντερό παρόν γιατί έγινε ένα πραγματικό θρίλερ. Εκεί, ντέρμπι το μάτς. Αλλά ήταν, το θέμα είναι ότι πήρε το ροζ φύλλο αγώνα η ΑΕΚ απέναντι στη Βίλπας και ξεκίνησε με το δεξί.
2: Ακριβώς. Και μόλις ενημερώθηκα για να επιστρέψουμε στο ποδοσφαιρικό, αναβλήθηκε και επίσημα το παιχνίδι Ατρόμητος Αθηνών ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ήταν να διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου, θυμίζω. Η ΑΕΚ με έγγραφό της είχε ζητήσει την αναβολή για να μην επιστρέψει στην Αθήνα και για να παραμείνει στην Αγγλία. Άρα λοιπόν έγινε δεκτό το αίτημά της. Είναι και επίσημη πλέον ανακοίνωση από την Super League.
0: Μάλιστα, καλά κάνεις και το λες. Για τον μπάσκετ έχεις να πεις κάτι ή να σε αφήσω?
2: Για τον μπάσκετ να πω ότι νίκη θρίλερ με Μπάρτλεϊ στο τέλος, με αυτό το εξαιρετικό τρίποντο. Λίγος κόσμος, μου μεταφέρθηκε και πόσο ήταν, δεν χρειάζεται να πούμε. Καλό θα είναι να στηριχθεί το τμήμα γιατί φέτος το έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Το γεγονός ότι ξεκίνησε με το δεξί, κόντρα στην πρωταθλήτρια Φιλανδία στη Βίλπας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προχωράμε, σε 2 εβδομάδες είναι το επόμενο παιχνίδι της έδρας για το Basketball Champions League.
0: Μάλιστα. Μάρια, σε ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και αύριο.
2: Εγώ ευχαριστώ, Σάκη, εννοείται.
0: Καλό βράδυ, φίλε, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Μάριος Μαντσάνκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι σωστά εσείς εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα στο φίλο του Βασίλη από το Βύρονα. Στέλνει καλησπέρα του στον Μάριο. Μας ακούει ο Μάριος. Δυστυχώς λέει ο Βασίλης, δεν πρόλαβα να στείλω νωρίτερα. Δεν πειράζει, μας ακούει ο Μάριος.

Να σας πω πως ο Αλεξάντερ Τσέφεριν ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Προεδρία της UEFA, έχοντας τη στήριξη και των 55 εθνικών ομοσπονδιών της Ευρώπης. Ο 58χρονος Σλοβένος ενημέρωσε σήμερα σε συνάντηση των εκπροσώπων των 55 εθνικών ομοσπονδιών που έγινε στο Βερολίνο ότι αποδέχτηκε το αίτημά τους να είναι εκ νέου υποψήφιος, έχοντας μάλιστα την ομόφωνη στήριξή τους. Να θυμίσω ότι ο Τσέφεριν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα διεκδικήσει νέα θητεία, ωστόσο άλλαξε στάση και θα παραμείνει ναι, στη διεκδίκηση της Προεδρίας. Η επανεκλογή του αναμένεται να επικυρωθεί, φίλες και φίλοι, στο 51ο συνέδριο της UEFA που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2027 στην Αστάνα του Καζακστάν. Θέλω να ευχαριστήσω τις εθνικές ομοσπονδίες για την εμπιστοσύνη τους. Τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίσαμε σημαντικές προκλήσεις και τις ξεπεράσαμε ως μία ομάδα. Υπάρχει ακόμη σημαντική δουλειά μπροστά μας και ως εκ τούτου αποδέχτηκα το αίτημά τους να είμαι ξανά υποψήφιος, ανέφερε ο Τσέφεριν. Η φιλοδοξία μου παραμένει ίδια. Να κρατήσουμε ενωμένο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, να κάνουμε το άθλημά μας πιο δυνατό και να παραδώσουμε μια UEFA έτοιμη για την επόμενη γενιά, πρόσθεσε. Να σας θυμίσω ότι η UEFA έχει αλλάξει το 2024 το καταστατικό της, επιτρέποντας στον πρόεδρό της να διεκδικήσει και τέταρτη θητεία. Η Αγγλία ήταν η μοναδική από τις 55 ομοσπονδίες που είχε καταψηφίσει τότε αυτή την αλλαγή. Πάντως, οι Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες την ίδια ώρα επανέλαβαν την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση της FIFA και τον Gianni Infantino, ζητώντας ουσιαστικά αλλαγή ηγεσίας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Πάντως, ο Τσέφεριν είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την Προεδρία της FIFA.

για το φίλο το Βαγγέλη, που είπε και νωρίτερα ο Μάριος. Πριν από λίγο επισημοποιήθηκε η αναβολή του αγώνα Ατρόμητος ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική. Την επόμενη Κυριακή δηλαδή ήταν το μάτς αυτό, την παραπάνω και αυτή που μας έρχεται τώρα. Κάνοντας δεκτό βέβαια το αίτημα της Ένωσης. Η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει εκ νέου το μάτς αυτό σε κάποια άλλη ημερομηνία.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Σιγά σιγά θα πάμε στο διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο. Τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: αποθύμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Το παρασκήνιο, οι συμφωνίες για εξοπλιστικά και ενέργεια και η παρέμβαση για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Η αποτίμηση και ο αντίκτυπος της επίσκεψης Ρούμπιο, τι περιλαμβάνει το εξοπλιστικό πακέτο των 4 δις.
2: Δεν θα επιτρέψουμε σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, διαμηνύει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και δηλώνει πως η Αμερική στηρίζει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ηγετική ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα. Φιλοδοξεί να διαδεχθεί τον Τραμπ στην Προεδρία του 2028. Μήνυμα στην Ευρώπη να βγει από το λίθαργο.
3: Η αποτίμηση της επισκέψεως του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην πατρίδα μας, η οποία ολοκληρώθηκε χθες βεβαίως το πρωί πριν από 24 ώρες, είναι ήδη στην Πόρτο Γαλλία, εξακολουθούσε και χθες το βράδυ να κυριαρχεί στην τηλεοπτική ενημέρωσή σας, ενώ ο απόϊχός της φτάνει μέχρι σήμερα το πρωί.

0: αυτονόητη θεωρεί μια σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Για εμένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ. Οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν. Ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
0: Αθήνα και Ουάσιγκτον στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου προχωρούν σε στρατηγική συμφωνία αναβάθμισης εξοπλιστικών ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Αφού ρε παιδιά, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα, μας λέει δεν θα γίνει ποτέ πόλεμος με την Τουρκία. Τότε γιατί μας πουλάει τα αεροπλάνα και όλα τα σχετικά, αφού δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πόλεμος όπως λέει? Τότε τι τα χρειαζόμαστε, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος. Κάποιος άλλος βεβαίως θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι αυτά που λέτε είναι απλοϊκά πράγματα, διότι ο γείτονας είναι απρόβλεπτος και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το καλύτερο πράγμα που έχεις για να διασφαλίσεις την ειρήνη είναι να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Ισχύουν και τα δύο. Δεν θα μπορούσε κανείς να βγάλει ένα εύκολο συμπέρασμα. Αλλά ο απλός κόσμος και εσείς οι ψαγμένοι ακροατές μας, οι οποίοι μας παρακολουθείτε, ασφαλώς θα αναρωτιέστε, ρε παιδιά, 4 δις ακόμα στους Αμερικάνους, όταν ήδη τους έχουμε δώσει σχεδόν 12 δις, ή έχουμε συμφωνήσει να τους δώσουμε 12 δις. 12 και 4, 16 δις στις βαλίτσες του Μάρκου, ο οποίος ήρθε εδώ για να μας πει μη φοβάστε, μην ανησυχείτε μάλλον, γιατί έτσι κι αλλιώς για να φοβόμαστε δεν φοβόμαστε. Μην το έχετε στο μυαλό σας, μην το ένα μην το άλλο. Είναι αδιανόητο να συμβεί πόλεμος με την Τουρκία. Αλλά τα 4 δις επιπλέον των 12 θα πρέπει να μας τα δώσετε. Μήπως θα πρέπει να τα δώσουμε ακριβώς για να μην γίνει πόλεμος? Ο οποίος εδώ που τα λέμε, μετά το 1974 δεν έγινε και ποτέ. Και μια φορά που πήγε να γίνει, στα Ήμια, φροντίσαμε εμείς να αφήσουμε αφύλακτο τη μια νησίδα, αφύλακτη τη μια νησίδα, να την πάρουν οι Τούρκοι για να φύγουμε μετά και οι δυο και να λήξει το θερμό επεισόδιο. Όσο δε για τον πόλεμο του 1974, τον οποίο στην ουσία έκανε η Κύπρος με την Τουρκία, σε αυτόν τον πόλεμο όσο ανακατευθήκαμε εμείς, αυτό που έγινε είναι εμείς να ρίξουμε τα δικά μας αεροπλάνα και οι Τούρκοι τα δικά τους πλοία από λάθος. Τα λέμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί 50 τόσα χρόνια τούτη εδώ η πατρίδα, όταν προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι, όταν προσπαθεί να στεριώσει δημοκρατικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς θεσμούς, πάντα βρίσκει μπροστά της το τραύμα του 1974, που στην ουσία καθόρισε και την γέννηση της ελληνικής δημοκρατίας, η οποία θεμελιώθηκε το 1974, και έκτοτε αυτό το τραύμα αυτή η διαμάχη με τους γείτονες, η οποία βέβαια δεν προέκυψε το 1974, αλλά το 1974 ήρθε η ΙΤΑ, κακά τα ψέματα. Από εκεί και μετά δυστυχώς καθορίζει, όπως είπαμε, την ιστορία και τη ζωή της χώρας αυτά τα 52 χρόνια.

0: Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βάζει πάγο στην Τουρκία για την αγορά των F-35.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία, εφόσον είναι εφικτό, να προχωρήσουν οι παραδόσεις αεροσκαφών, καθώς οι Τούρκοι έχουν ήδη πληρώσει για κάποια από αυτά. Ωστόσο, υπάρχει νόμος που θέτει πολύ αυστηρούς όρους. Συνεπώς, μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι, η πώληση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αυτό έχει γνωστοποιηθεί στην τουρκική πλευρά. Το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των S-400.
2: Δεν το λες και πάγο. Σιγά τον πάγο. Δεν τον λες και πάγο. Διότι στην ουσία οι Αμερικανοί τι λένε στους Τούρκους? Αφού έχετε τους S-400, εμείς δεν μπορούμε να σας δώσουμε F-35, γιατί το ένα οπλικό σύστημα ας τα χαρακτηρίσουμε έτσι με μια ευρεία ορολογία, δεν μπορεί να συνυπάρχει με το άλλο, ειδικά σε αυτούς τους καιρούς του πολέμου στην Ουκρανία. Με άλλα λόγια, σαν να του λένε του Ερντογάν, κοίταξε να δεις, βρες έναν τρόπο να απαλλαγείς από τους S-400, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί και η βούληση του πρόεδρου Τραμπ και να πάρεις τα F-35. Άρα ο Σουλτάνος στην ουσία το παζαρεύει, γιατί δεν θέλει να χαλάσει και τις σχέσεις του με τον Πούτιν. Άρα, και επειδή πληροφορίες από την Άγκυρα λένε ότι επιχειρείται να βρεθεί μια λύση, διότι τι να κάνει και ο Ερντογάν, πως να πει στους Τούρκους, ξέρετε, δώσαμε δις για να πάρουμε τους S-400 και τώρα πρέπει να τους ξεφορτωθούμε, αλλά τα δις τα δώσαμε και πάνε. Το παζαρεύει λοιπόν. Άρα, αν βρει μια λύση με τους S-400, γιατί τι επιδιώκει? Να έχει και το σκύλο και την πίτα, και τους S-400 και τα F-35. Αν λοιπόν δεν πετύχει κάτι τέτοιο, που δεν φαίνεται να γίνεται και να είναι εφικτό, όταν ξεφορτωθεί τους S-400 θα πάρει τα αμερικάνικα αεροπλάνα.

12 συν 4, 16 τα δισεκατομμύρια που εσείς θα πληρώσετε. Να μην έχετε αμφιβολία περί αυτού. Για να μπορέσετε να πάρετε, να πάρει η πατρίδα όλα αυτά τα όπλα για να πολεμήσει αν χρειαστεί τους Τούρκους. Γιατί από αλλού δεν κινδυνεύουμε. Να κάνουμε πόλεμο ούτε με τους Σκοπιανούς, ούτε με τους Αλβανούς, ούτε με τους Ιταλούς, ούτε με τους Βούλγαρους. Τα θέλουμε για να πολεμήσουμε τους απέναντι. Αλλά ο Μάρκος μας λέει, ρε παιδιά, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Άρα, τι γίνεται? Σωστή είναι η άποψη, επειδή από αυτό το μικρόφωνο θέλουμε να τα λέμε όλα που σας αναφέραμε και προηγουμένως. Δεν μπορείς να βασίζεσαι στην καλή θέληση των απέναντι. Πρέπει να είσαι αστακός. Αλλά μιλάμε για αστακό πραγματικά πανάκριβο, δηλαδή σαν να τον τρως, ρε παιδί μου, ούτε καν αστακό μακαρονάδα. Μιλάμε τώρα αστακός πολύ high.

0: Μάρκο Ρούμπιο τονίζει ότι η Ουάσιγκτον θα δραστηριοποιηθεί παρασκηνιακά για να αποσοβήσει μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
1: Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και γιατί είναι σημαντικό.

πραγματικά ενισχύουν την όποια ελληνική θέση για το περίφημο αυτό θέμα του καλωδίου. Αν κάτσεις λοιπόν και το διαβάσεις με πολύ απλές έτσι σκέψεις, προσεγγίσεις και ερμηνείες που καταλήγεις, καταλήγεις ότι είναι προσεκτικός, ότι τηρήσεις αποστάσεις με τους Τούρκους και λέει καταλαβαίνουμε τις ευαισθησίες και της άλλης πλευράς και ελπίζουμε να βρεθεί λύση, και αν χρειαστεί να βρεθεί λύση, η διπλωματική μας βοήθεια πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Δηλαδή δεν τον ακούς να λέει κοιτάξτε να δείτε, το καλώδιο αυτό πρέπει να ποντιστεί και να αναφέρει το δικαίωμα της Ελλάδας να το κάνει και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει, και οποιαδήποτε παρέμβαση και παρεμπόδιση της ποντίσεως του καλωδίου θεωρείται παραβίαση βασικών κανόνων του διεθνούς δικαίου, που είναι κάτι το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το καταδικάζουν, αλλά και θα ασκήσουν την επιρροή τους ώστε να μην συμβεί κλπ. Κλπ. Δηλαδή δεν λέει κάτι τέτοιο. Δεν ενστερνίζεται τις ελληνικές θέσεις, που είναι αυτές οι οποίες κατά κοινή ομολογία συμβαδίζουν, συμπλέουν με το διεθνές δίκαιο. Τι κάνει εις αποστασή της.

0: Και την ίδια ώρα αγοράστε όπλα.
1: Το εξοπλιστικό πακέτο με τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των συνολικά 38 F-16 Block σε Viper, προκειμένου να ενισχύσουν τον στόλο των 83 F-16 που διαθέτει η πολιτική αεροπορία. Προμήθεια οπλισμού των μαχητικών F-35 με πυράβλους και βόμβες ακριβίας, δίνοντας στην Ελλάδα αεροπορική υπεροχή. Προμήθεια τεθωρακισμένων οχημάτων Striker, καθώς και αναβάθμιση ελικοπτέρων Black Hawk του στρατού Ξηράς.
0: Όλα αυτά. Τώρα ποιος θα ελέγξει, τι παίρνουμε, τι αναβαθμίζουμε, τι δίνουμε. Εάν η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων ή και ο κάθε κλάδος χωριστά συμφωνούν πόσο πράγματι κοστίζουν κλπ. Αυτά ουδείς τα γνωρίζει. Και αν σκεφτεί κανείς ότι ο προκάτοχός του, ο δημοκρατικός, ο Μπλίνκεν, εκείνος ο οποίος έπαιζε και κιθάρα, ο προκάτοχός του λοιπόν, μας πούλησε κάτι λίγο πολύ σαπάκια, πανάκριβα και αυτά. Τουλάχιστον να ξέρουμε, ρε παιδί μου, θα δώσουμε 12 συν 4 16 δισεκατομμυριάκια. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι σημαίνει 16 δισεκατομμύρια, αυτή τη στιγμή τα αποθέματα του ελληνικού κράτους, δηλαδή, ας το πούμε έτσι χονδρικά, τα λεφτά που έχουμε στα ταμεία, στο δημόσιο ταμείο, τώρα που μιλάμε, είναι 31 δις. Δηλαδή, αν επρόκειτο να τα δώσουμε όλα μονοκοπανιά τα λεφτά στους Αμερικανούς, που δεν συμβαίνει βεβαίως κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να εξαντλήσουμε τα μισά από τα αποθεματικά που έχουμε τώρα στα ταμεία μας, για να μπορούμε να πληρώνουμε τις συντάξεις δικές σας, τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, να λειτουργεί, ρε παιδί μου, το κράτος. Την κυροζήνη που καίει το αεροπλάνο του Μητσοτάκη όταν πηγαίνει και γευνάει όλο τον κόσμο, αυτό το, ας το πούμε, Learjet, για να μπορεί να πετάει ο πρόεδρος με άνεση. Θα έπρεπε λοιπόν να δώσουμε τα μισά για τα όπλα. Για έναν πόλεμο που ο Ρούμπιο λέει, παιδιά, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και που ορθώς κάποιοι λένε, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εσείς πρέπει να είστε πανέτοιμοι, διότι αν θες για πόλεμο να προστατευτείς και να έχεις ειρήνη, προετοιμάσου ακριβώς γι' αυτό.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε αποξήνωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals 6943 057 926.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπες με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφο Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών μου προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό που με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
1: Άνθρωπέ μου, δεν παίζεσαι με τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά είσαι ό,τι καλύτερο για το Μητσοτάκη. Είσαι θεόσταλτος. Καλώδιο, λέει, τηλεπικοινωνίας. Τι να σου πει κανείς, ό,τι και να σου πει. Είσαι τόσο, μη πει κανείς τώρα καμιά κουβέντα, τόσο επιπόλαιος, τόσο απροετοίμαστος για μια συνέντευξη την οποία έδωσες στην κυρία Νίκη Λιμπεράκη στα πλαίσια ενός συνεδρίου που κάνει η εφημερίδα Το Βήμα. Δηλαδή, α, δεν καταλαβαίνεις τι λες. Εδώ πέρα, όπου βγεις και όποιον ρωτήσεις, ως τέλειος πάντων παρακολουθούν την επικαιρότητα, σου λέει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Εσύ μπέρδεψες το φως με το τηλέφωνο. Δηλαδή, τι να σου πει κανείς. Και θες να βγεις και δεύτερος. Βάλ το πάλι.
0: Με τον Υπουργό Εξωτερικών μου προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό που με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
1: Καλώδιο τηλεπικοινωνίας.

0: Μάρκο Ρούμπιο τονίζει ότι η Ουάσιγκτον θα δραστηριοποιηθεί παρασκηνιακά για να αποσοβήσει μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
1: Την ηλεκτρική διασύνδεση την έκανες καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Είπαμε. Φως, νερό, τηλέφωνο. Πάλι καλά που δεν είπες και για αγωγό ίδρευσης. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, το επανέλαβε τρεις φορές. Μάλιστα λέει η Λιμπεράκη, του έλεγε, ναι, για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, τίποτα, αυτός εκεί καλώδιο τηλεπικοινωνίας, αλλά για να τον προστατέψουν. Μετά τα βγάλανε αυτά. Και από τις τρεις φορές έμεινε η μία. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Τι να πει κανείς τώρα, να είσαι ας πούμε ένας απλός πολίτης σαν εσάς που μας ακούτε και να λέτε, ρε παιδί μου, δεν μπορώ άλλο, Μητσοτάκη, δεν γίνεται άλλο να βλέπεις αυτά που βλέπεις, να ακούς αυτά που ακούς, να έχεις ακούσει και το Λαζόπουλο την προηγούμενη μέρα να λέει αυτό.
2: Κακομοιραίοι, κυβερνησάρα έχουμε. 1 εκατομμύριο συμβάσεις υπέγραψε ο Κυριάκος όλο αυτό το διάστημα. 993.000 από το 1 εκατομμύριο συμβάσεις απευθείας. Τα μουσεία όλα τα έδωσε στη Space Ελλάς, που είναι μέτοχος τη Singular Logic, που είναι η εταιρεία που κάνει τις εκλογές, που από το 2019 έως σήμερα έχει πάρει 1.631 συμβάσεις του δημοσίου κατευθείαν αναθέσεις, οι 737. Κανονίστε να βγάλετε άλλες εκλογές.
1: Να έχει ακούσει και αυτά από το Λαζόπουλο. Να έχει ακούσει και αυτά από το Μητσοτάκη.
3: Να λέμε εδώ πέρα και να διακινούνται απόψεις. Τα διαβάζω και από συναδέλφους σας ότι τάχα όλοι οι διαγωνισμοί είναι προβληματικοί. Να θέλουν να μας πούνε πού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι προβληματικό, να ερευνηθεί 1.000 φορές. Και αν πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, και αυτή να αποδοθεί.
1: Να έχει ακούσει αυτά για το Μητσοτάκη και να έχει ακούσει και αυτά από διακεκριμένους συναδέλφους του οικονομικού ρεπορτάζ, από τον κύριο Ζησίμου στην Αυτεμπορική.
4: Μιλάμε τώρα για τα στοιχεία του 9 μήνου Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου 2024. Τι γίνεται σε αυτό το διάστημα? Έχουμε την υπογραφή σχεδόν 170.000 δημοσίων συμβάσεων, 12 δις. Από τις σχεδόν 170.000 όμως δημόσιες συμβάσεις που υπογράφηκαν αυτό το διάστημα, οι 127.700, δηλαδή σχεδόν οι 128.000, γίνανε με απευθείας ανάθεση. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία και οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς δηλαδή, ναι, τις έδωσαν κάπου χωρίς να υπάρξει πρώτερη γνωστοποίηση ή δυνατότητα προσφοράς από κάποιον άλλον ανάδοχο.

0: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
2: Να έχει ακούσει και τον Μαρινάκαρο να λέει, παιδιά, μειώθηκαν, λέει, οι απευθείας αναθέσεις, και η πραγματικότητα να είναι ότι οι 3 στους 4 διαγωνισμούς γίνονται με απευθείας ανάθεση. Και αυτά να τα λέει ο Μαρινάκαρος, το ακριβώς αντίθετο. Αυτός που σας ενημερώνει, ρε παιδί μου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Κύριε Εκπρόσωπε, διαβάζουμε από τα στοιχεία πως όσον αφορά τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, 7 στις 10 είναι με απευθείας αναθέσεις, και πως οι Βρυξέλλες ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλαγή πλαισίου ανάθεσης και πάταξη της διαφθοράς για τις δόσεις. Αν έχετε ένα σχόλιο από αυτό και αν όντως το έχετε παρακάνει με τις απευθείας αναθέσεις.
0: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει καταγγελία για κάποιο επιμέρους έργο ή οτιδήποτε, η αρμόδια υπηρεσία, ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης απαντάει. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, και κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, εν πάση περίπτωση, έχουμε και νομίζω τεκμηριωμένη απάντηση ότι έχει κάτι προχωρήσει στη δικαιοσύνη. Αν προχωρήσει κάτι στη δικαιοσύνη, αν υπάρχει τέτοια καταγγελία, τότε είμαστε εδώ, ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος τρέχει το συγκεκριμένο έργο, για να απαντήσει. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστή κιόλας.
4: Κακομοιραίοι, κακομοιραίοι, κυβερνησάρα έχουμε. 1 εκατομμύριο συμβάσεις υπέγραψε ο Κυριάκος όλο αυτό το διάστημα. 993.000 από το 1 εκατομμύριο συμβάσεις απευθείας. Τα μουσεία όλα τα έδωσε στη Space Ελλάς, που είναι μέτοχος τη Singular Logic.
5: Για να μπορούν να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μία εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
6: Ναι, είναι μία εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 59 αναψυκτήριων. Κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
5: Ναι.
6: Από παραμεθόριες περιοχές που έχουμε αρχαιολογικούς χώρους με μικρά αναψυκτήρια, μέχρι την Ακρόπολη ή το παλάτι του Μεγάλου Μεγίστου.
2: Μέχρι και το παλάτι του Μεγάλου Μεγίστου. Ο μέγιστος έδωσε και τα κηλικία, εκτός από τα μουσεία έδωσε και τα κηλικία. Δηλαδή δεν έχετε αφήσει ούτε κοκαλάκι, ρε παιδί μου. Τα ξεκοκαλίσατε όλα, δηλαδή το ρουφήξατε το μεδούλι. Να τα ακούς λοιπόν όλα αυτά, να ακούς τον Μαρινάκη, τον Παύλο, να λέει αυτά που λέει. Παιδιά, τι λέτε τώρα, μειωθήκαν συμβάσεις. Δηλαδή να σε δουλεύει, ρε παιδί μου, χοντρά. Να σου λέει τώρα, κοιτάξτε, σήμερα δεν είναι Παρασκευή, είναι Πέμπτη. Μα δεν μπορεί, είναι Παρασκευή. Όχι, είναι Πέμπτη. Ή να σου λέει, παιδιά, τώρα ξέρετε, βαθιά νύχτα. Να λες, μαξιμέρος, είναι μέρα έξω. Όχι παιδιά, βαθιά νύχτα. Τι λέτε τώρα. Οι 4 στις 3 είναι απευθείας. Και να σου λέει, έχει μειωθεί ο αριθμός τον απευθείας. Αλλά μια που είπα Μαρινάκη, ρε παιδί μου. Εντάξει ο Παύλος. Προχθές τι βλέπουμε, και το βλέπουμε μάλιστα στο site του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, ξέρετε, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος που λέει τις καθημερινές συναντήσεις και ενημερώνει. Συναντήθηκε, λέει, στο γραφείο του με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, και τέλος πάντων ιδιοκτήτη μέσων ενημέρωσης και όλα τα άλλα, και μέσα ενημέρωσης που ασκούν κριτική για το Μέγκα, παράδειγμα, ας πούμε. Έτσι, το Μέγκα κατά καιρούς ταχώνει, πάντοτε βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, με δημοσιογραφική προσέγγιση. Δεν είναι δηλαδή μια κριτική με πολιτικό υπόβαθρο ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια κριτική δημοσιογραφική με την έννοια του ελέγχου της εξουσίας. Και αυτό είναι που πρέπει να κάνει κάθε μέσο ενημέρωσης. Αλλά για όλους εσάς που κάποια στιγμή μπορεί να βγάζετε συμπεράσματα, να πόλεμος ανάμεσα στους ισχυρούς του χρήματος και στον Μητσοτάκη. Ισχυροί του χρήματος, και καλά κάνουν οι άνθρωποι. άμα χρειαστεί, όχι κατά ανάγκη για ιδιωτελή συμφέροντα, στην προκειμένη περίπτωση για αθλητικά συμφέροντα ή αθλητικά ιδεώδη, άμα χρειαστεί, συναντώνται με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα τους υποδέχεται και στο γραφείο του. Τώρα βέβαια φωτογραφικό στιγμιότυπο δεν υπήρξε. Και από όσο ξέρω μπορεί να κάνουμε και λάθος, η είδηση δεν μεταδόθηκε ούτε από το Μέγκα. Τώρα να έχει πάει ο επικεφαλής του ομίλου του Μηδιακού να έχει δει τον Πρωθυπουργό και τα μέσα του ομίλου να μην το αναφέρουν, τουλάχιστον από όσο είδαμε εμείς για το Μέγκα, πιθανώς κάπου αλλού. Αλλά περίμενες άλλη μηδιακή προσέγγιση. Κλείνει παρένθεση. Να είσαι λοιπόν ακροατής του 943 Interveten Sports. Να είσαι λοιπόν ακροατής. Να τα ακούσω όλα αυτά που σας λέμε και εμείς, ή τέλος πάντων να ζεις την καθημερινότητά σου, ή να έχεις ακούσει και το Λαζόπουλο να λέει αυτό.
4: Πώς να κοιμηθώ ρε άνθρωπε, εδώ γίνεται της πουτάνας, το καταλαβαίνεις? Πληρώνεις 5 ντομάτες και σου δίνουν ένα αγγούρι, το καταλαβαίνεις? Ξέρεις τι είναι να τρως αγγούρι αντί για ντομάτα?
2: Αυτά έλεγε ο Λάκης προχθές Τετάρτη. Ακούστε και αυτό.
7: Ούτε μια ντομάτα μπορεί να φας, ούτε ένα αγγούρι μπορεί να φας.
2: Ούτε μια ντομάτα μπορεί να φας, ούτε ένα αγγούρι μπορείς να φας, έλεγε ρεπορτάζ από Λαϊκή Αγορά το 2022. Γιατί όπως σας είπαμε εδώ έχουμε αρχείο. Αν σας βάλουμε να ακούσετε ατάκες από εκπομπές μας του 2022 και του 2021 για την ακρίβεια, και το τι γινόταν τότε και σε τελική ανάλυση τι έλεγε ο κόσμος, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, τι λέγατε για την ακρίβεια, πώς ανέβηκαν οι τιμές και τι θα γίνει το 2022. Θα περίμενε κανείς ύστερα από 4 ολόκληρα χρόνια, τώρα που είμαστε στο 2026, κάπως να έχει βελτιωθεί το πράγμα? Μα αυτό έχει γίνει χειρότερο. Δηλαδή όλοι εσείς που λέγατε, παιδιά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, η ακρίβεια κλπ. Πέρασαν 4 χρόνια και δεν βελτιώθηκε τίποτα. Αντιθέτως, τα πράγματα χειροτέρεψαν. Θα το κάνουμε από την ερχόμενη εβδομάδα. Στοιχεία του 22, δικές σας ατάκες, όχι κατά ανάγκη όλων εσάς που μας παρακολουθείτε, αλλά πολιτών καταναλωτών σαν εσάς. Τι λέγατε το 22 και το 21? Και ύστερα από 4-5 χρόνια τα ίδια ξανά και χειρότερα. Να τα έχεις ζήσει λοιπόν όλα αυτά, να τα νιώθεις στο πετσί σου την ακρίβεια, να ξέρεις ότι πηγαίνεις να βάλεις βενζίνη και στα 100 ευρώ σχεδόν τα 60 να πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία, και αυτό το 60ράκι που δίνεις να το κάνει ό,τι θέλει ο Κυριάκος. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όλα αυτά λοιπόν, ναι. Και μετά να λες, ρε παιδιά, θέλω να ψηφίσω κάτι άλλο. Δεν μπορώ, δεν γίνεται, δηλαδή με έχουν πνίξει. Δεν τα βγάζω πέρα. Πάει ο μήνας 18, 19, 20, 21 και η κάρτα άδειασε, το IBAN μηδενίστηκε. Θέλω κάτι άλλο να ψηφίσω. Και να ακούς τον Τσίπρα να λέει αυτό.
8: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω δεν μιλάμε για έναν αγωγό που με βάση το διεθνές δίκαιο εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
2: Και να ακούσω τον Τσίπρα για ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής, για ένα εθνικό θέμα, όπου η κυβέρνηση τα έχει κάνει μαντάρα. Δηλαδή, πόσο ρε παιδί μου σοβαρή μπορεί να είναι μια εξωτερική πολιτική όταν στην ουσία κλιπαρείς, γιατί περί αυτού πρόκειται και λυπούμαστε που το λέμε, τον Αμερικάνο να σε βοηθήσει να ποντίσει το καλώδιο και να λογικέψει τον Τούρκο. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια ζητήματα στην εξωτερική πολιτική με ένα Γεραπετρίτη που ο άνθρωπος, εντάξει, ευπρεπής είναι, αλλά είναι εκτός τόπου και χρόνου, το βλέπεις, δηλαδή δεν έχει κάποια πολιτικότητα, δεν είναι πολιτικός, απλά είναι μια μαριονέτα του Μητσοτάκη. Κακά τα ψέματα, αυτό είναι. Τώρα με όλο τον σεβασμό στον κύριο καθηγητή, πολιτικά μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε προσωπικά. Είπαμε ευπρεπής, ευγενής, ευθυτενής, που λέει και ο Άδωνης για τον Δένδια, και ο Γεραπετρίδης ευθυτενέστατος είναι. Έλα όμως που δεν κάνει για τη δουλειά. Να τα βλέπεις λοιπόν όλα αυτά και να λες θέλω κάτι άλλο. Θέλω μια διαφορετική εξωτερική πολιτική, με πιο ισχυρό το εθνικό πρόσημο. Όχι ότι κανείς από αυτούς που είναι τώρα δεν έχει εθνική συνείδηση, κάθε άλλο θα συμπληρώναμε. Αλλά θες, παιδί μου, κάτι διαφορετικό. Εντάξει τα ήρεμα νερά. Όταν για παράδειγμα ακούς τον Πρωθυπουργό τη μια να σου μιλάει για ήρεμα νερά, να λέει αυτά τον Ιούλιο του 25.
9: Εγώ προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
2: Τον ακούς αυτά να λέει 23 Σεβδόμου του 25 στη Σία, Κοσιόνι. Ακούς μετά αυτό.
10: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ωφέλη της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον κύριο Ερντογάν.
11: Σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Τον έχω συναντήσει εξάλλου 7 φορές και δεν διστάζω να λέω σε κάθε ευκαιρία ότι κάθε συνάντηση μπορεί να είναι χρήσιμη, έστω και αν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παραδοτέο. Ναι, νομίζω ότι η ηρεμία στα ελληνοτουρκικά σίγουρα των τελευταίων 2 ετών είναι καλοδεχούμενη. Σίγουρα νομίζω ότι δεν είναι κακό το γεγονός ότι δεν είναι γεμάτα τα πρωτοσέλιδα με σενάρια πολέμου και έντασης ως προς τις σχέσεις μας με την Τουρκία.
2: Να λέει αυτά στην ΕΡΤ το Νοέμβριο του 25, πριν από ένα χρόνο και λιγότερο. Και μετά να ακούς τον ίδιο άνθρωπο πριν από 3 μέρες, 4, 5 Οκτωβρίου του 25, να λέει αυτά.
12: Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα.
2: Απ' τη μια ήρεμα και ακόμα και μετά ακόμα πιο ταραγμένα, δηλαδή παθαίνεις ναυτία, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ευλόγως θα πει κανείς, εντάξει, αλλάξαν οι συνθήκες, τι φταίμε εμείς, αν οι Τούρκοι, τη μια είναι έτσι, την άλλη είναι γιουβέτσι. Αλλά τώρα τους διαβάζεις τους Τούρκους, δεν τους ξέρεις. Πώς μπορεί εσύ να πίστευες στα ήρεμα νερά και να το διακήρυτες ούρμπι εν τόρμπι και να σου να και περήφανος και να λες είδατε, δεν έχουμε πρωτοσέλιδα και έχουμε τουρίστες Τούρκους. Τι καλά που είναι όλα. Και μετά να λες ταραγμένα νερά, φουρτούνα, μποφόρια. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Σ' ακούει ο ψηφοφόρος και παθαίνει ναυτία. Θέλει δραμαμίνη. Θυμάστε παλιά τις δραμαμίνες. Να τα ακούει λοιπόν αυτά και να λέει ρε παιδιά θέλω κάτι άλλο. Και να σου έρχεται ο Τσίπρας ως εναλλακτική.
8: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
2: Και να ακούς το Τσίπρα να μπερδεύει το φως με το τηλέφωνο. Ευτυχώς, θυμάσαι το παλιό, φως, νερό, τηλέφωνο, οικόπεδα με δόσεις. Ευτυχώς που δεν είπε και για αγωγό ίδρευσης. Εσείς τελικά θα βάλετε τον κόσμο να ψηφίσει Μητσοτάκη επειδή θα θέλει να σας εκδικηθεί για την ασχετοσύνη σας. Διάλειμμα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χρειάζεστε αποξήλωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: 20. Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Η Ελλάδα σήμερα.
9: Δηλαδή?
10: Η εκπομπή μας.
9: Πότε?
10: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
9: Δηλαδή?
10: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
9: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
10: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
9: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της. Την ερχόμενη εβδομάδα θα καθοριστεί το ύψος της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, με στον στόχο να είναι η τιμή να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και τραπεζικές θερίδες. Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από ρωσική αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Μιχαήλ Σεμίκιν. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι τοπικές αρχές της Ρωσίας ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Μπέλγκορντ. Ανοίγει ξανά από την προσεχή Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. 58η ημέρα καριέρας, αύριο Σάββατο, στο ξενοδοχείο Ντιβάνι Κάραβελ από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν, προσφέροντας συνολικά πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σχετικά υψηλές για την εποχή, η θερμοκρασία σε άνεμο μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94.

0: ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, ως προς τα αμυγώς αμυντικά ζητήματα, θέλω να επαναλάβω ότι πάει για πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν, η αναβάθμιση των
1: και βέβαια. Ακούτε ζωντανά, φίλες και φίλοι, τη συνέντευξη που δίνει τώρα ο Μητσοτάκης στο ραδιόφωνο του Sky στον καλό συνάδελφο και παλιό φίλο, τον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Από μόνες τους.
1: Διαβάλε λίγο.
0: Και νομίζω ότι και αναπαραγωγή που η επίσκεψη είχε στο εξωτερικό και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Πνίκα με την εικόνα της Ακρόπολης από πίσω του είναι και μια ένδειξη της ύπαιση ισχύω που η Ελλάδα ακόμα έχει και του γεγονότος ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για την μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδος στο
1: Όστιμο. Τώρα ρώτησε τον για τα μάρμαρα. Πες του πρόεδρε, εντάξει, Πνίκα. Αλλά τα μισά μάρμαρα είναι στο Λονδίνο. Εσύ τόσα χρόνια λες, θα τα φέρεις πίσω.
0: Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Αν θα επιλέξει να είναι υποψήφιος ή όχι, είναι μια δικιά του προσωπική επιλογή. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση και του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος και προετοίμασε με άρτιο τρόπο μαζί με το επιτελείο του αυτή την επίσκεψη και του Υπουργού Εξωτερικών.
1: Κανείς βέβαια δεν ρωτάει, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι.
0: Αυτά δεν βλέπουν και τα φώτα
1: τσιμάτων. Δεν μου λες, ρε παιδί μου. 12 συν 4 δις 16 για να πάρουμε όλα αυτά τα όπλα. Τους έχουμε δώσει την Αλεξανδρούπολη, τη Σούδα και την Πνίκα. Τα δώσαμε όλα. Τι έχουμε πάρει? Χειροπιαστό, εμείς τι πήραμε? Και όταν τον ρωτήσαμε για το καλώδιο, τα είπε τα πράγματα λίγο μπερδεμένα. Για βάλε, μήπως ερωτηθεί τώρα ο Πρωθυπουργός, για βάλε.
0: Η Ευρώπη έχει καθοριστική σημασία για τη χώρα μας. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος σε αυτήν την αλυσίδα, αρκεί να το δει κανείς το χάρτη, τις δυνατότητες που έχουμε στα θέματα διασυνδεσιμότητας. Και εκεί εντάσσονται βέβαια και τα μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας. Όπως τα ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία τελικά καταλήγουν στην πατρίδα μας.
2: Ναι. Τώρα. Άρα η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, έχει το 3-1 συν αυτό που λέτε ότι απλώνεται και στο κομμάτι της Ασίας με την Ινδία. Το 3...
0: και των χωρών του κόλπου, και εκεί θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό για μας. Δείτε μόνο τα κεφάλαια τα οποία έχουν επενδύσει ενδεικτικά, αναφέρω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Η διασυνδεσιμότητα. Τώρα αυτά για τα καλώδια. Όπως πολλές φορές έχουμε πει, καμιά φορά τα πράγματα είναι λίγο περίεργα.

0: Γιατί, για παράδειγμα, πρόεδρε, ή μάλλον, για βάλε λίγο ακόμα να ακούσουμε.
1: Παράδειγμα, ο θόλος του Αχιλλέα είναι ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα. Νομίζετε ότι οι Ισραηλοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε. Με πολύ προχωρημένη τεχνολογία και με δυνατότητα της
0: πατρίδας. Τρία δις έδωσες, ρε πρόεδρε. Τρία δις.
1: Και
0: δηλαδή,
1: και του software.
0: Αν κάποιος πάει και τους πει, παιδιά, δώστε μας, σας δίνουμε τρία δις.
1: Να,
0: τι
1: λοιπόν,
0: θα πούν, δεν θα σας δώσουμε τον θόλο.
1: Ισχυρή πολιτική σχέση. Θα έλεγα όμως, γιατί υπάρχει, μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτή.
0: Εδώ πήγες στα Ηνωμένα Έθνη.
1: Η σχέση δεν έχει αποδείξει.
0: Αλλά δεν σε ρωτάνε αυτό.
1: Τον πολύ ισχυρό.
0: Μίλησες εκεί πέρα και ήσουν ο μόνος, ο οποίος τέλος πάντων ηγέτης μιας σοβαρής χώρας. Χαιρέτησε τον Νετανιάχου.
1: Όπως παραδείγματος χάρη έχει συμβεί επανειλημμένα.
0: Δηλαδή, όλοι του γυρίσαν την πλάτη. Όλοι σηκωθήκαν και φύγαν από την αίθουσα, ή αν όχι όλοι, για να είμαστε και εμείς ακριβείς.
1: Έχουμε ασκήσει
0: πολλοί από αυτούς.
1: Κριτική στο Ισραήλ, όποτε κρίνουμε.
0: Και εσύ πήγες και χαιρετιώσουν μαζί του.
1: Τρόπο ο οποίος,
0: και αν δείτε ποιοι άλλοι συνάντησαν τον Νετανιάχου πριν από 15 μέρες.
1: Και αξίες. Μια που είπατε για το σύστημα του.
0: Για βάλε.
1: Αυτού την ομπρέλα του με την ονομασία Αχιλλέας. Η Τουρκία ήδη νιώθει πίεση και θέτει μπροστά το επιχείρημα τη περικύκλωσή τη. Ακριβώς σε αυτήν τη στρατηγική σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ και την Κύπρο. Ακριβώς αυτό το σκέλος του των δοθέντων, λέτε, να υπάρχει εμπόδιο στην επιτέλους αυτήν την ηλεκτρική διασύνδεση και όχι τηλεπικοινωνιακή της Ελλάδος με, ναι, ναι, με την Κύπρο.
2: Ηλεκτρική, δηλαδή, ηλεκτρική είναι η διασύνδεση.
1: Ηλεκτρική.
2: Από
1: τη στιγμή που έγινε και εδώ και δύο χρόνια η ιστορία στην Κάσο, για την οποία χρεώθηκε η κυβέρνηση.
2: Κακώς.
1: Είναι ήττα.
2: Κακώς το χρεώθηκε, διότι η έρευνα που έγινε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα. Εντός των,
0: μα δεν φύγανε, πρόεδρε μου.
2: Νομίζω ότι και ο Κούρους.
0: Δεν έφυγαν τα βαπόρια.
2: Είπε ξεκάθαρα ότι.
0: Δεν μας ευχαρίστησαν οι Τούρκοι. Πες το, βρεάρι, και αυτό. Εδώ μας ευχαρίστησαν οι Τούρκοι που στην Κάσο σηκωθήκαμε και φύγαμε. Τέλος πάντων, βάλε παρακάτω.
2: Ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Εξ αρχή ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση.
0: Αλλά μια που λε για τι διασυνδέσεις, τα ακούσατε, καλώδια εκείνο τ' άλλο,
2: ότι
0: κάποιος να του πει, ρε πρόεδρε, έλεγες 3 Μαρτίου του 22 πάλι για διασυνδέσεις, για βάλε
1: με την Τουρκία.
2: Δεν θέλω να επισέλθω.
1: Και αν θα με διαμεσολαβήσει,
2: δεν θέλω να επισέλθω σε
3: το συμβαίνει.
0: Για βάλε το, για περίμενε. 3 Μαρτίου του 22.
2: Εγκαταστήσουμε ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδος-Αιγύπτου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να παίρνουμε πολύ φτηνή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο, που θα παράγεται από τον ήλιο. Η Αίγυπτος μπορεί να τον παράγει για ευνόητους λόγους ακόμα πιο φτηνά αυτή την ενέργεια από ότι εμείς.
0: 3 Μαρτίου του 22 μας έλεγες θα φέρεις καλώδιο ηλεκτρικής διασυνδέσεως ας την Κύπρο τώρα, από την Αίγυπτο. Εκεί δεν σε εμπόδιζε κανείς. Θα έφερνες λοιπόν καλώδιο για να έρχεται ηλιακή ενέργεια, δια του ηλεκτρισμού βεβαίως, να μετατρέπεται η ηλιακή ενέργεια σε ό,τι τέλος πάντων μετατρέπεται, σε ηλεκτρική κλπ. Και να έρχεται με ένα καλώδιο από την Αίγυπτο. Από τη χώρα των Βεδουίνων θα είχαμε φτηνό ρεύμα. Για βάλ' το πάλι. Οι Βεδουίνοι. Αλλά όλα αυτά τα έλεγες. Για βάλ' το, ρε παιδί μου, πάλι. Όλα αυτά τα έλεγες. Τρεις Μαρτίου του 22. Έχουν περάσει 4,5 χρόνια και φτηνή ενέργεια από τους Βεδουίνους ακόμα δεν ήρθε.
2: Θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδος-Αιγύπτου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να παίρνουμε πολύ φτηνή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο, που θα παράγεται από τον ήλιο. Η Αίγυπτος μπορεί να τον παράγει για ευνόητους λόγους ακόμα πιο φτηνά από ό,τι εμείς.
0: Από τον ήλιο. Από τον ήλιο της Αιγύπτου περιμένουμε ακόμα να έρθει η φτηνή ενέργεια για την διασυνδεσιμότητα. Αλλά Τότε βεβαίως θυμάσαι τι έλεγες για την πράσινη ενέργεια κλπ. Και εκεί, πρόεδρε, συμφωνούσατε όλοι. Και ο Τσίπρας που τώρα μπερδεύει το φως με το τηλέφωνο, αλλά για την πράσινη πολιτική και ο Τσίπρας και ο ΓΑΠ ήσασταν όλοι σύμφωνοι.
3: Οι πράσινες πολιτικές είναι προοδευτικές.
4: Μια πράσινη επανάσταση που θα τα αλλάξει όλα.
5: Προτείνουμε να αλλάξουμε αναπτυξιακό πρότυπο και να περάσουμε στην λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη.
3: Οι πράσινες πολιτικές είναι προοδευτικές.
0: Και αυτές οι πράσινες, πρόεδρε, τώρα λες γίναμε κόμβος για να αγοράζουμε LNG αμερικάνικο. Οι δικές μας οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, γέμισες την Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και η κιλοβατόρα πολλαπλασιάστηκε από τότε που ανέλαβες. Και η ενέργεια η φτηνή, επειδή εδώ δεν μπορεί να αποθηκευτεί, πηγαίνει στη Βουλγαρία και μας την πουλάνε ακριβά οι Βούλγαροι. Τη δική μας. Αλλά αυτά βέβαια δεν σε ρωτάει κανείς. Για βάλε παρακάτω.
6: Τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35 και περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Από εκεί πέρα ας το κρίνουν οι ακροατές σας αυτό αν είναι συνιστά υπεύθυνη στάση. Να πω μόνο το εξής. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35 αν δεν έκανε το λάθος να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα?
0: Ο Τσίπρας είναι ο ιδανικός αντίπαλος, για να καταλάβετε δηλαδή πώς γίνονται μερικά πράγματα. Είναι ο ιδανικός αντίπαλος, σας τα λέγαμε και πριν. Οπότε χώστα ο λίγον της τον Τσίπρα, μπας και συσπηρωθεί η βάση.

0: μεταφέρεται καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα.
1: Καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα. Δικά σου λόγια. Ποιος ήλιος, ποια Αφρική. Και τώρα λες drill, drill, drill. Και κάνουμε τη συμφωνία με το Ρούμπιο. Προσέξτε, να αγοράζουμε. Δηλαδή δεν είναι εδώ πέρα να πεις έφτιαξε έναν σταθμό. Θα έρχεται το LNG από την Αμερική. Ακριβό, φτηνό, δεν έχει σημασία. Θα μας πληρώνει για να το διοχετεύουμε στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Από το 2030 μέχρι το 2050. Όταν τουλάχιστον εμείς που σας μιλάμε τώρα θα είμαστε εκεί που θα είμαστε, τέλος πάντων, στους γαλαξίες. Λοιπόν, αλλά αυτό το LNG που συμφώνησες με το Ρούμπιο,

0: της, ο οποίος όμως έχει μεγάλη έκθεση σε δημόσια έργα. Να τα αγοράζεις και μετά εσύ να το στέλνεις το αγορασμένο, το πληρωμένο μέχρι το 2050, όταν εσύ έλεγες αυτά τον Αύγουστο του 2021.
1: Θα κάνουμε την μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών χρησιμοποιώντας τον ήλιο και τον άνεμο. Δεν είναι εχθροί. Οι ενεργοκέντρες δεν είναι εχθροί σε αυτή την προσπάθεια. Είναι σύμμαχοι.
0: Αυτά έλεγες και ας πούμε ότι είχες δίκιο.
1: Και επίσης ένα τελείως καινούριο παρθένο πεδίο για την Ελλάδα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η τοποθέτηση ανεμογεννητών στη θάλασσα.
2: Η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα.
1: Θα μεταφέρεται καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα.
0: Καθαρό ρεύμα, ήλιος, θάλασσα, όλα αυτά τα μεγάλα μας πλέον εκτιμάτα. Και την ίδια ώρα που τα έλεγες αυτά, βέβαια τα έλεγες πριν από 4-5 χρόνια, συμφωνείς τώρα να αγοράζουμε το LNG του Ρούμπιο, των Αμερικανών, της Gilfoil, και μετά εμείς να το πουλάμε. Αλλά η συμφωνία είναι, παιδιά, τα αγοράζετε οπωσδήποτε μέχρι το 2050. Όταν τότε το φυσικό αέριο, το LNG δηλαδή, στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδος θα έχει συμμετοχή κατά 3%. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Και το LNG και το φυσικό αέριο που θα βγάζουμε εμείς από την Κέρκυρα θα το κάνουμε. Θα πουλάμε πρώτα το αμερικάνικο που έχουμε ήδη αγοράσει. Και επειδή όλα αυτά θα οδηγήσουν σε ζημιές, ποιος θα τις πληρώσει? Ασφαλώς εσείς που μας ακούτε.
3: Πρέπει αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία, διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός στο λεγά κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου, όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού. Άρα όλα αυτά τα αναδεικνύω, διότι ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα, είμαστε μια χώρα.
0: Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα. Τι λες τώρα?

0: πρώτα απ' όλα δεν είμαστε ανεμοδούρες.
1: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
3: Δεν είμαι κολοτούμπας.
0: Και δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα.

Αυτά για μια άλλη προσέγγιση στη συνέντευξη που τώρα δίνει σε εκλεκτούς συναδέλφους ο Πρωθυπουργός.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλάζει κάπου. Όπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
3: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Από το 1991, στη Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr, Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
5: Αγαπάμε Ελλάδα.
6: Στηρίζουμε Ελλάδα.
5: Για όλους τους προορισμούς μας.
6: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
5: LANISADV.gr.
7: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Νέες αποκαλύψεις για την Kimberly Guilfoyle, δημοσιεύει η Wall Street Journal. Θα πάμε στη Σοφία Φασουλάκη. Μετά το πρώτο δημοσίευμα περί αμερικανικής παρέμβασης στη Ρουμανία, η εφημερίδα σε σημερινό ρεπορτάζ αναφέρεται, Σοφία, σε επικοινωνίες της κυρίας Guilfoyle με χορηγό του κινήματος MAGA, τον Eric Dieters, από τον οποίο φέρεται να ζητά χρήματα έναντι αταλλάγματος λίγο πριν από το διορισμό της.
1: Ναι, ακριβώς έτσι. Με νέο χτύπημα έρχεται σήμερα η Wall Street Journal σε βάρος της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, η κυρία Guilfoyle ζητούσε επίμονα από τον Eric Dieters, ο οποίος ήταν χρηματοδότης του κινήματος MAGA αλλά και υποψήφιος για το Κογκρέσο, το ποσό των 100.000 ευρώ. Μέσω μηνυμάτων γινόταν αυτή
0: στο Signal.
1: Ναι. Ακριβώς γινόταν αυτή η επικοινωνία και σύμφωνα με την εφημερίδα έχει αυτά τα στοιχεία. Ζητούσε λοιπόν 100.000 δολάρια προκειμένου να εξοφλήσει οφειλή της σε πιστωτικό ίδρυμα. Και από την άλλη πλευρά φέρεται πάντα ότι αυτό το ποσό και αυτή η επικοινωνία είχε ως στόχο να δοθούν ανταλλάγματα στον Eric Dieters, γιατί είχε εκκρεμότητες τόσο φορολογικές όσο και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να σου πω πάντως ότι η υπηρεσία IRS διαψεύδει ότι έγιναν διευκολύνσεις στον Eric Dieters, ενώ η Αμερικανική Πρεσβεία στηρίζει την Kimberly Guilfoyle, όπως διαφάνηξε κάθαρα δώρα χθες και από την απάντηση
0: του κυρίου Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών. Να ευχαριστήσω την Σοφία Φασουλάκη.
2: Οι εξελίξεις γύρω από την κυρία είναι καταιγιστικές. Δεν είναι μόνο η Wall Street Journal η οποία την χτυπάει. Δηλαδή η οποία στην ουσία αποκαλύπτει την αρπαχτή που πήγε να κάνει λίγο πριν από τον επίσημο διορισμό της. Βάρε μου λέει 100.000 δολάρια να ξοφλήσω την πιστωτική μου κάρτα και όλα αυτά με ανταλλαγή μηνυμάτων στο Signal, που είναι μια πλατφόρμα υψηλής, θα έλεγε κανείς, προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να μεσολαβήσω για να τακτοποιήσω υπόθεσή σου. 100.000 δολάρια. Εδώ και πολύ καιρό σας λέγαμε από αυτή εδώ την εκπομπή ότι η κυρία δεν τα πάει και καλά. Με το που εμφανίστηκε, πήρε σβάρνα τα μπουζουξίδικα, πήρε σβάρνα τα κότερα, άρχισε τις βόλτες στη Μύκονο.
3: Πάμε στο Μπέτρο Νάζο στη Μύκονο να ξεκουραστούμε με το αγράρι, να δούμε την παραλιάρα, να δούμε τις ξαπλώστρες.
4: Λοιπόν, είχαμε την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Kimberly, η οποία επισκέφτηκε το δημαρχείο μας και το δήμαρχό μας, τον Χρήστο Βερόνη, όπου της έδωσε και μια πολύ ωραία αθοδέσμη. Και εκεί συνάντησε και τον Πέτρο τον Μπελεκάνο, που είναι ένα σύμβολο από πάρα πολλά χρόνια. Αν έχετε δει και φωτογραφίες, και η Τζάκη Ωνάση τον είχε συνάντηση.
2: Τζάκη Ωνάση, τρέχα γύρευε. Εκτός τόπου και χρόνου, και όλα αυτά γινόταν τις ίδιες μέρες που έρμος ο Μητσοτάκης είχε πάει στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τον γράφαν όλοι κανονικά. Ο δε Τραμπ ήταν συνέχεια με τον Ερντογάν, δημόσιες εμφανίσεις, κατηδίαν συζητήσεις, και με τον δικό μας τον έρμο δεν αντάλλαξε ούτε χειραψία. Κι ήταν τότε ακριβώς εκείνες τις ημέρες που ο καλός συνάδελφος, ο Μιχάλης ο Ιγναντίου, έλεγε αυτά.
5: Και θέλω να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθύβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθύβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα,
6: Μιχάλη,
5: από το Twitter.
6: Τι άλλαξε.
5: Ναι.
6: Μιχάλη, τι άλλαξε.
5: Ένα λεπτό.
6: Τι άλλαξε, Μιχάλη. Τι συμβαίνει.
5: Θα σου πω τι άλλαξε. Ήταν αυτός που απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη, και κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερντογάν. περισσότερο ως ατσέντη του Ερντογάν. Αυτός ο άνθρωπος δυστυχώς για μας έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουβέντες του κυρίου Μπαρακ.
0: Θα φανεί, λοιπόν.
2: Ο Τραμπ έστειλε τον Τόμ Μπαρακ, έναν ικανότατο, ούτε αυτός είναι διπλωμάτης καριέρας, ο οποίος κάνει αυτά που κάνει. Βέβαια έκανε και αυτός μια γκέλα με τη Συρία, αλλά μεσολαβεί, κάνει ράνι, φτιάχνει, την ίδια ώρα που η δικιά μας είναι στη Μύκονο με τον Πελεκάνο. Και έρχεται λοιπόν και τρίτο δημοσίευμα, αυτή τη φορά την πιάσαν οι Εγγλέζοι, αν σε πιάσει αγγλική ταμπλόιντ, εκεί πέρα δεν ξεμπερδεύεις με τίποτα. Daily Mail λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα Mail Exclusive, κάτω λέει από διερεύνηση από ειδική επιτροπή του State Department, μετά από διάφορα ευτράπελα, ζητώντας, λέει, στο ξενοδοχείο που ήταν να τις φέρουν οι σωματοφύλακες το βράδυ παγάκια για τη σαμπάνια. Τέρατα και σημεία για την κυρία. Δηλαδή φαντάσου πόσο μας υπολογίζει ο Τραμπ, επειδή ακούσατε τι λεγόταν και προηγουμένως, και όλα αυτά είναι δυσάρεστα και τα λέμε με βεβαίως δημοσιογραφικό λόγο, αλλά η πραγματικότης, η εθνική, είναι εξαιρετικά λυπηρή, θα έλεγε κανείς, να σου στέλνουν ως εκπρόσωπο αυτής της μεγάλης χώρας την Κίμπερλι και να στέλνουν στην Άγκυρα τον Τόμ Μπάρακ.

εφημερίδα Τα Νέα σήμερα, στη σελίδα 12, η οποία είναι αφιερωμένη στην Κίμπερλι, αναπαράγει το δημοσίευμα κόλαφο της Daily Mail, το οποίο το έχουμε μπροστά και εμείς στην ηλεκτρονική του έκδοση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την αναπαραγωγή από την εφημερίδα Τα Νέα, δια της γραφίδος της καλής συνάδελφου, της κυρίας Μπαστέα, 5 πηγές επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών για την 57χρονη Κίμπερλι. 3 πηγές αναφέρουν ότι διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση ουσιών από την Guilfoyle, την χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, την στενή σχέση της με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, την ακατάλληλη αποδοχή δώρων και άλλα. Αυτή είναι η κυρία πρέσβης. Όλοι εσείς, υπουργοί, θυμάστε όταν είχε έρθει, τρέχατε ποιος θα φωτογραφηθεί πρώτος μαζί της. Ο Κικίλιας ή ο Θοδωρικάκος. Ο Δένδιας ή ο Γεραπετρίτης. Θυμάστε που την είχε πάρει Τάκη και την είχε πάει στην Ελευσίνα. Λέει, παιδιά, να κάνουμε εδώ πέρα δικό μας λιμάνι στην Ελευσίνα, να ανταγωνιστούμε την Κόσκο, την Κινέζικη στον Πειραιά. Και διάφορα άλλα τέτοια. Προκαλώντας και την μήνη της Κινέζικης Πρεσβείας. Μετά παρενέβη το Μέγαρο Μαξίμου και κάπως τα πράγματα στρώσαν. Συνεχίζει λοιπόν η Daily Mail, όπως το δημοσίευμά της αναπαράγεται από την κυρία Μπαστέα στα Νέα. Το κλίμα μέσα στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα περιγράφεται ως ένα τοξικό εργασιακό κλίμα. Η πρέσβυρα φαίνεται να έχει ξεσπάσματα και να απειλεί υφισταμένους με απόλυση και με φράσεις του στυλ «Γαμώτο! Κάν' το αλλιώς γιατί θα απολυθείς!» Αναφέρεται περιστατικό το καλοκαίρι στη Μύκονο, αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως για τον Πελεκάνο. Αλλά ο Πελεκάνος έγινε υπό το φως της ημέρας. Άκου να δεις τώρα τι άλλο, γράφει Daily Mail. Στις 4 το πρωί κάλεσε τον Βασίλη από την ομάδα ασφαλείας για να της φέρει παγάκια. Εκείνος προφανώς κοιμόταν ο άνθρωπος και δεν απάντησε. Την επόμενη μέρα τον υποβάθμισε. 2 άλλοι οδηγοί της, συνεχίζει Daily Mail και αναπαράγουν σήμερα Τα Νέα, ο Πέτρος και ο Δημήτρης, φέρονται επίσης να υποβιβάστηκαν επειδή στην Guilfoyle δεν άρεσε ο τρόπος που έστριβαν το αυτοκίνητο προς τα αριστερά. Όταν έκανε στροφή αριστερά δεν της άρεσε, ζαλιζόταν, λέει, και τους υποβάθμισε. Γίνεται επίσης λόγος για πολλά περιστατικά λεκτικής κακοποίησης προς άνδρες ασφαλείας της. Τους βρίζει, λέει, πατόκορφα. Αυτό το συμπληρώνουμε εμείς. Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι απέλησε την υπεύθυνη δεοντολογίας της, Αν Μαρία Εβέρτ, επειδή ύστερα από διαμάχη για το ποιος χρηματοδότησε τις εκτεταμένες ανακαινήσεις στην πρεσβευτική κατοικία. Ανακαινήσεις, λέει, με το που ήρθε. Κάτι που φέρεται να έγινε με ιδιωτικά χρήματα από εύπορους Έλληνες. Ποιοι είναι αυτοί οι εύποροι Έλληνες που τις ανακαίνησαν την πρεσβευτική κατοικία? Ποιοι να είναι άραγε? Έχουν σχέση με τον κάθετο διάδρομο? Μάλλον όχι, αλλά ποιος ξέρει. Το ρεπορτάζ καταλήγει επικαλούμενο πηγή κοντά στον πρόεδρο Τραμπ. Το ερώτημα τώρα είναι πόσο καιρό ακόμα θα αντέξει. Σε ποιο σημείο ο πρόεδρος θα εξετάσει την υπόθεση και θα αποφασίσει ότι αυτό απλά δεν μπορεί να συνεχιστεί.

0: Well, I hope she comes. I know the president is going to be coming, and I'm really looking forward to them both coming to a visit Greece. So it'll be an amazing honor for the country.
1: How's your experience?
2: All right.
0: Paris was very nice. I was there to support my dear friend, Cynthia, super talented designer. So it was a great experience. And I also had wonderful meetings with the ambassador, Charles Kushner, as well, who's a dear friend.
3: Ήταν μια, αν δεν κάνουμε λάθος, κοσμική εκδήλωση. Προεβάλλετο εκείνο το φιλμ με τίτλο Μελάνια, για την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν εκεί η Κίμπερλι και λέει θα έρθει ο Τραμπ με τη Μελάνια στην Ελλάδα. Τρελάθηκα. Σου λέει ρε παιδί, η δυσάρα. Τη Σάρα τώρα, πως το είπε, γιατί το είπε, μπορεί, ξέρω εγώ, να είχε φάει πολύ popcorn. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε για την κυρία, αλλά τρελάθηκαν όλοι, λέει, παιδιά, η πρέσβυρα ανήγγειλε επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα λίγο πριν ή λίγο μετά. Τώρα μάλλον λίγο μετά πρέπει να ήταν. Εκτός από την Κίμπερλι, προέβλεπε επίσημη επίσκεψη και το δελτίο ειδήσεων του Sky. Ή μάλλον όχι, βλέπω εδώ πέρα, είμαστε Νοέμβριο του 25. Αυτά της Κίμπερλι που ακούσατε τώρα, τα κοσμικά, ήταν κάτι καλές συναδέλφες, νεαρές στην ηλικία, τώρα τα κορίτσια του κοσμικού ρεπορτάζ. Δηλαδή η Κίμπερλι καλυπτόταν πλέον η δραστηριότητά της όχι από διπλωματικούς συντάκτες ή συντάκτες γενικότερα του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά από τις εκλεκτές συναδέλφες και συναδέλφους του κοσμικού ρεπορτάζ. Όταν το είπε λοιπόν αυτό, προηγουμένως όμως, για να τα λέμε κιόλα, πριν από την Κίμπερλι είχαν προβλέψει άλλοι τη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ.
1: Ο Κυριακός Μητσοτάκης εκτίμησε ότι πλησιάζει η ώρα για μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Πλησιάζει η ώρα, όπου να είναι έρχεται η μεγάλη μέρα, Νοέμβριος του 25. Βέβαια, τι να φταίει η κυρία Κοσιόνη που το είπε, όταν το είχε πει ο ίδιος ο μεγάλος.
4: Συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ σε σύντομο χρονικό διάστημα, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εστιάζοντας στη στενή συνεργασία που υπάρχει με την Αμερικανική κυβέρνηση στον τομέα της ενέργειας.
5: Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή σύντομα θα συναντηθώ και πάλι μαζί του.
3: Θα συναντηθώ και πάλι, εννοούσε τον είχε συναντήσει όταν ήταν εκτός, όταν είχε εκλεγεί ο Μητσοτάκης το 16 νομίζω, όταν ο Μητσοτάκης ήταν στην αντιπολίτευση και ο Τραμπ είχε χάσει τις εκλογές από τον Μπάιντεν. Το ξαναντήσω, λέει, και πάλι, λες και τον είχε συναντήσει 3 μέρες πριν. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα προανήγγειλε ο Κυριάκος Νοέμβριο του 25. Τι να κάνουνε τώρα. Και οι καλοί συνάδελφοι, λέει, αφού το είπε ο Πρωθυπουργός, πολύ σύντομα θα γίνει. Μετά, όταν είχε επισκεφτεί όχι ο Ρούμπιο τον Γεραπετρίταρο, αλλά ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών, τον Ρούμπιο τον Φεβρουάριο του 26.
1: Ξαφνικά, παρέλαση Ελλήνων υπουργών στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το Σταύρο Παπασταύρου, στην Αμερικανική πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο αύριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει επισήμως διμερείς ζητήματα και ζητήματα που αφορούν στις περιφερειακές εξελίξεις. Όμως η σιναριολογία περί πιθανής προετοιμασίας μιας συνάντησης Μητσοτάκη-Τραμπ δίνει και παίρνει.
3: Και δίνει και παίρνει.
1: Πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Μιχάλη, στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Για συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Τι ξέρουμε για το υπόβαθρο, το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης και πόσο πιθανόν είναι να μιλάμε για μια επίσκεψη προετοιμασίας ενός τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Τραμπ.
3: Πώς μπορείτε και τα λέτε, ρε παιδί μου, ρε. Δηλαδή κράτα μια πισίνη. Πες, ας μην το πούμε, δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Εντάξει, δεν θα στεναχωρηθεί και ιδιαίτερα ο μεγάλος τώρα. Εντάξει, είμαστε και συγγενείς. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Λοιπόν, όπου να είναι, ανταμώνει ο Ντόναλντ με τον Ντομένικο. Να τα πούν από κοντά. Βέβαια αυτό δεν έγινε ποτέ. Και τώρα φαντάσου, ήρθε εδώ πέρα ο άλλος, ο Ρούμπιο, μίλησε στην Πνίκα και δεν μετέφερε ένα χαιρετισμό προς τον Κυριάκο, όχι στην Πνίκα, όταν συναντήθηκαν στο Μαξίμου. Τέλος πάντων, βγαίνει και η κυρία και λέει, συνάμενη κουνάμενη.
0: Well, I hope she comes. I know the president is going to be coming and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be amazing honor.
3: Amazing, λέει, όπου να είναι έρχονται. Προσγειώνονται. Πώς έτυχε τώρα, ύστερα από 2-3 μέρες, να έχει κλεισμένη συνέντευξη ο Μητσοτάκης στο Παπαχελά? Τι να κάνει και ο Παπαχελάς ο άνθρωπος?
5: Να ξεκινήσω λοιπόν με μια απλή ερώτηση. Άκουσα χθες την Αμερικανίδα στην Ελλάδα να λέει ότι περιμένει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Τον περιμένετε κάποια στιγμή σύντομα, ξέρετε κάτι?
2: Δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση αν επίκειται κάποιο ταξίδι του πρόεδρου Τραμπ στην πατρίδα μας.
3: Έχει χθες και το Μητσοτάκη δηλαδή.
2: Παχελά, αυτά είναι ζητήματα τα οποία συζητιώνται πάντα, αλλά δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο από αυτού. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο
3: σκεπτικός, περίφρονης,
2: είναι απολύτως κατανοητό και η ελληνική κοινωνία να ανησυχεί για το που πηγαίνουμε συνολικά ως χώρα, που πηγαίνει η Ευρώπη.
3: Το έχει αλλάξει, έχει πετάξει την μπάλα, όχι στην εξέδρα.
2: Και ελπίζω να μας δοθεί η δυνατότητα να εξηγήσουμε με απλά λόγια ποια είναι η στρατηγική της χώρας μας και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματά μας ώστε να παραμείνουμε ένας πόλος σταθερότητας σε μια καραμένη περιοχή.
3: Πέταξε την μπάλα, ποια μπάλα δηλαδή, όχι εκτός γηπέδου, στην άλλη άκρη της πόλης. Δηλαδή στην ουσία τώρα Γκυλφόιτ τον κρέμασε τον άνθρωπο, τον εξέδεσε. Λέει τώρα, βγαίνει πρέσβης και λέει έρχεται η Μελάνια με τον Τραμπ και ο πρωθυπουργός δεν έχει ιδέα. Αυτοί μας στείλανε, να τη χαιρόμαστε. Και είναι αυτή, λέει, που θα κανόνιζε την επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα. Για την ώρα κοιτάει πως θα ξεμπλέξει με τα εμβάσματα, με τα λόμπινγκ, με τα ελικόπτερα, με τις σαμπάνιες, με τα παγάκια, 4 η ώρα, τα χαράματα. Δυστυχώς, αυτά, και το χειρότερο είναι, δεν προλαβαίνουμε να σας το παίξουμε. Ερωτήθηκε για το θέμα της Γκυλφόιλ, ερωτήθησαν και ο Ρούμπιο στο αεροδρόμιο, ο οποίος τσαντίστηκε μάλιστα, λέει, τι είναι αυτά που με ρωτάτε.
6: The setting obviously is very unique because this is where democracy began. This is where so many of the pillars and the foundations of the West are from. And so it was a very unique setting, obviously. But I think in many ways it also, I think, reinforces our ties to Greece.
3: Αλλά όπως είπαμε, για βάλτο προλαβαίνουμε. Αυτό είναι. Refuse to comment.
6: We want a strong Europe. We want strong partners in Europe. We have, you know, every country is different. A member of Congress will write you a letter demanding you answer questions to something we've never seen before. I don't even know if it's true or not true. So it's just not going to work that way. And it most certainly is not going to work that way when I'm sitting in another country. All right?
3: Το ρωτάν, λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Αυτά τα λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι.
6: You guys write a story and then your editors tell you...
3: Θα κάνετε, λέει, εσείς the story και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, τσαντίζετε και φεύγει. Αλλά ρωτήθηκε και ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος.
7: Do you have any reaction to a U.S. government official in this case a U.S. ambassador, asking someone to pay off debt in exchange to access to other government officials?
8: Well, so with that hypothetical, Jen, obviously I don't love that, but I you know, I don't know exactly who you're talking about. I don't know.
3: Δεν ξέρουμε, λέει, τι ακριβώς προσπαθεί να το ξεπεράσει και αυτός, δηλαδή τώρα προσέξτε. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ο υπουργός εξωτερικών που είναι στην Ελλάδα ερωτώνται για τα καμώματα της Guilfoyle. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού τη Δευτέρα. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Δευτερογενήδομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επιβλήθηκε 92-74 της Φενέρμπαχτσέ στο Telekom Center Athens και έκανε το 4-4 στη φετινή EuroLeague. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους, Σίλεσόρ και Χέις Ντέιβις με 19 πόντους. Στους 17 ο Φρανσίσκο. Θα ξεχωρίσω τον Μπόγκα, ήταν εκπληκτικός αμυντικά. Μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε ποιότητα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε το κοινό ότι έδωσε έγκριση στον Νίκ Βαν Ντάικ να χειρουργήσει τον Ματία Λεσόρ. Εκτός από την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε το κάνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η αποσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward. Διαθέσιμος θα είναι ο Hall που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ εναντίον του Ατρομήτου στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική που είχε προγραμματιστεί για τις 17 Δεκάτου. Η αισιοδοξία επικρατεί στην Ένωση για την κατάσταση του Μπαρνάβας Βάργκα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν όψη των παιχνιδιών με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο Μάρκο Νικολίτσι. Άπαντες παρόντες βρέθηκαν στην χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού οι ποδοσφαιριστές του Γιάκοπ Νίστρου, που είχαν ρεπό. Βίντεο με τις εργασίες στο γήπεδο του Βοτανικού δημοσίευσε στα social media η πράσινη ΠΑΕ. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα, τώρα θέλω να δώσω κάτι πίσω και εγώ. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή η αμοιβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν, δήλωσε ο Ανδρέας Τετέι σε βράβευσή του. Γιάρεμτσου και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Καραϊσκάκη. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Φρόιλερ. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του ΟΦΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να λαμβάνουν επιπλέον εισιτήρια. Ανοιχτή παραμένει στον ΕΠΑΟ και η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συνένα του υπάρχοντος συμβολέου και ένα πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον νόμο η Παυλένκα και άλλοι που αναμένεται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση του κεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντέγκο Κώστα. Ρεπό έχουν σήμερα εσπρόμαυρη. Στο πόλο ανδρών Απόλλων Σμύρνης νίκησε 16-9 την Ντουίνσμπουργκ στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του EuroCup. Στο βόλεϊ γυναικών Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 σετ της Νακόφσκικ και κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε στους 64 του Τσεβ Τσάλεντσκα. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της EuroLeague, Μακάβι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι BC Έρθρος Αστέρας 58-77, Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 93-82 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 86-76. Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φιλίπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα, με το σερβικό Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του Ελλάδα FM 94,3. Καλημέρα σε όλους μαζί, αλλά και στον καθένα ξεχωριστά. Η στεγαστική κρίση αποτελεί το νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Το ίδιο συμβαίνει και με την απόφαση της κυβέρνησης να φέρει μία ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις. Πρόταση που είχε κάνει και το ΠΑΣΟΚ, αλλά με μία σημαντική διαφορά. Η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση αναφερόταν σε σημαντικές μειώσεις τόκων και προσαυξήσεων. Ακόμα και για τη διαγραφή μιλούσαν στη Χαριλάου Τρικούπη. Επίσης, διαφωνίες εκφράζονται και για τα χρέη των πολιτών προς τις τράπεζες. Ειδικά για τα δάνεια που κοκκίνησαν. Όχι βέβαια από το κακό τους, αλλά διότι έπαψαν να εξυπηρετούνται. Και ενώ όλοι συμφωνούν ότι έχει απογειωθεί το ιδιωτικό χρέος, οι περισσότεροι αποφεύγουν να αναφερθούν στα κρατικά φέσια. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν, οι οφειλές του δημοσίου αυξήθηκαν κατά 552 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, καλά ακούσατε, 552 εκατομμύρια ευρώ. Έφτασαν έτσι στα 3,8 δισεκατομμύρια. Πρόκειται για χρήματα που οφείλονται σε πολίτες. Είναι χρέη προς διάφορους προμηθευτές του δημοσίου, σε συνταξιούχους και φορολογούμενους. Το χρέος είναι τεράστιο. Και φυσικά γύρονται σημαντικά ερωτηματικά. Γιατί μετατρέπεται το δημόσιο στον μεγαλύτερο μπαταχτσί? Ποιος είναι ο λόγος που καθυστερούν οι επιστροφές φόρων στους δικαιούχους? Οι εκκρεμότητες στον συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή στην επιστροφή φόρων, έσπασαν το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Μέσα στον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 394 εκατομμύρια. Τα 248 εκατομμύρια αποτελούν ληξιπρόθεσμα χρέη. Έπρεπε να έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους τουλάχιστον 3 μήνες νωρίτερα. Η κατάσταση δείχνει ότι άρχισε να χάνεται ο έλεγχος. Γι' αυτό λοιπόν και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζουν μία νέα πλατφόρμα. θα ενεργοποιηθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο. Θα την ονομάσουν συνέπεια. Έπρεπε δηλαδή να φτάσουμε στο τέλος του 2026 για να επιδιώξουν στο δημόσιο να φανούν συνεπείς απέναντι στους πολίτες. Για σκεφτείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Μας κατηγορούν εμάς ότι είμαστε ασυνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Ίσως και να είναι όμως έτσι. Αλλά δεν κάθεται κάποιος να τα βάλει κάτω και να υπολογίζει αν μπορούν και μπορούμε να είμαστε συνεπείς. Οι περισσότεροι από τους πολίτες δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Οι συνθήκες τους οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση. Το δημόσιο όμως αποδεικνύεται κακοπληρωτής. Μπαταχτσής. Δεν γίνεται να ανακοινώνονται και να ανακοινώνουν πλεονάσματα και την ίδια ακριβώς ώρα να αποφεύγουν να εξοφλήσουν τα κρατικά χρέη. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικά θα μπορούσε να κινηθεί η αγορά εάν το δημόσιο πλήρωνε κανονικά τις υποχρεώσεις του. Οι προμηθευτές θα είχαν χρήματα για επενδύσεις. Οι φορολογούμενοι θα αύξαναν την αγοραστική τους δύναμη. Το ίδιο βέβαια θα συνέβαινε και με τους συνταξιούχους. Επαναλαμβάνω όμως ότι το σημαντικότερο ερώτημα στα χείλη όλων είναι γιατί ακολουθεί το κράτος αυτήν την πρακτική. Γιατί δεν εξοφλεί τις υποχρεώσεις του. Εδώ προπληρώνει τα δάνεια στο δούνο του και, και στους υπόλοιπους δανειστές μας από την περίοδο των μνημονίων. Τους Έλληνες όμως τους αντιμετωπίζει ως πολίτες άλλης κατηγορίας. Και προσέξτε, δεν αναφέρομαι στις οφειλές μεταξύ των διαφόρων οργανισμών της Γενικής Κυβέρνησης, διότι και εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Ο ένας φορέας χρωστάει στον άλλον. Με συνέπεια βέβαια, ο δεύτερος να μην μπορεί να πληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις. Τι διαχείριση είναι αυτή άραγε? Μήπως θα έπρεπε να βγει κάποιος να εξηγήσει την ασυνέπεια που χαρακτηρίζει το δημόσιο? Ίσως το πράξουν όταν παρουσιάσουν την πλατφόρμα Συνέπεια. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εμείς εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 δεν έχουμε πλατφόρμα με το όνομα Συνέπεια. Έχουμε όμως Viber στο 6939-943-943. Πάνω απ' όλα όμως έχουμε συνέπεια στην εγκυρότητα όσων πληροφοριών σας μεταφέρουμε. Και αυτό είναι που μετράει τελικά.

0: έφυγε ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχίζεται. Τόσο για όσα είπε και έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά την παραμονή του στην Αθήνα, όσο και για τις συμφωνίες που υπεγράφησαν. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε την πολιτική αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σύμβουλο Επικοινωνίας και Πολιτικής Διαχείρισης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγγελόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Πολύζου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Παπαγγελόπουλε, μπορεί να αποτιμηθεί πολιτικά όμως το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα? Υπάρχουν ωφέλη για την κυβέρνηση από τις νέες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Όσον αφορά τη συμφωνία και την αξιολόγησή της, υπάρχουν αρμοδιότεροι από μένα να κρίνουν. Εγώ αυτό που θα μπορούσα να αξιολογήσω είναι το πόσο μπορεί να βοηθήσει την κυβέρνηση σε επίπεδο εικόνας και πόσο αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά ή θα μπορούσε να λειτουργήσει αρνητικά αν δεν είχε πάει καλά στην στρατηγική της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Απλά αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, εκτός από Υπουργός Εξωτερικών, είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά και κάτι το οποίο τον καθιστά τα τελευταία χρόνια διαφιλονίκητο επικεφαλής της Αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής. Και μία άλλη διάσταση ότι θεωρείται και έχει διεκδικήσει στο παρελθόν το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων, τότε που το πήρε την πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, και θεωρείται ένας από τους πιθανότερους διεκδικητές εκ νέου του χρήσματος και διαδόχου του Πρόεδρου Τραμπ στη Προεδρία. Άρα δεν μιλάμε για κάποιον απλά Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτών, που πάλι δεν θα ήταν αμεληταίο. Τώρα, προσπαθώντας να κάνουμε μια αποτίμηση για την επίσκεψη από πλευράς της κυβέρνησης, δεν αναμένει κανείς ότι θα αλλάξει άρδιμη η εικόνα και οι πολίτες οι οποίοι έχουν τα προβλήματά τους, τις περιβόητες καθημερινότητας, θα αρχίσουν να βλέπουν την κυβέρνηση με άλλο μάτι. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι γενικά βοηθάει στο χτίσιμο μιας εικόνας και σε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι αυτό της διεθνής παρουσίας και της δυνατότητας να επηρεάζει τις εξελίξεις στο διεθνές πεδίο, κάτι το οποίο το έχει χτίσει από την πρώτη θητεία του, το οποίο αμφισβητήθηκε όταν εξελέγει ο πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική, γιατί κάποιοι είχαν σφέψει να πούν ότι πλέον δεν έχει τα ίδια περάσματα που είχε με τους δημοκρατικούς. Βλέπουμε ότι αυτό διαψεύστηκε και συνεπώς αυτό έρχεται να χτίσει στην εικόνα του Έλληνα Πρωθυπουργού και θα αξιοποιηθεί δεόντως και όσο βαδίζουμε και προς εκλογές.
0: Υπάρχει βέβαια και η μεγάλη εικόνα της αντιπολίτευσης, η οποία όμως αυτή η αντιπολίτευση αμφισβήτησε και τη συμφωνία, κύριε Παπαγγελόπουλε, για τα F-35, αλλά και τη στάση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για την απόντηση του καλωδίου στην Κάσο. Μπορεί δηλαδή να προκύψουν ζημιές για την κυβέρνηση, είναι το εύλογο ερώτημα, μετά από την τοποθέτηση της αντιπολίτευσης?
1: Να σας πω κάτι, νομίζω ότι και αυτό ήταν το πλήρως αναμενόμενο. Νομίζω ότι και αυτό που αναμέναμε, ξέροντας πώς λειτουργεί η πολιτική στην Ελλάδα, ήταν ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάτι θα έβρισκαν για να εκφράσουν την ανησυχία τους και να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης. Το περίεργο θα ήταν να τα βρούνε όλα καλά και να δώσουν συγχαρητήρια στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν θα γινόταν. Είμαστε και ουσιαστικά σε προεκλογικό κλίμα. Είναι δεδομένο ότι κάτι θα υπήρχε που δεν θα έβρισκαν ιδανικό ή θα το έβρισκαν προβληματικό. Σε συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η διατύπωση που χρησιμοποίησε, που ήταν προσεκτική του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, και σίγουρα είναι ερωτηματικό όσον αφορά τον εξοπλισμό. Αυτό που θα μπορούσα να πω εγώ είναι ότι είναι ένας τομέας στον οποίο η κυβέρνηση έχει ήδη χτίσει μια εικόνα, ο τομέας των εξοπλιστικών και της άμυνας, όπου έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολύ σημαντικά βήματα κατά τη διάρκεια της θητείας της, οπότε είναι δύσκολο να πλήξεις αυτή την εικόνα. Έχουν μια έκφραση οι Αμερικανοί, μιας και ήταν εδώ και ο κύριος Ρούμπιο, που λένε ότι αν έχεις τη φήμη της εικόνας νωρίς, μπορεί να κοιμάσαι μέχρι το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι όταν έχεις χτίσει μια εικόνα σε ένα τομέα ότι είσαι δυνατός, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή η εικόνα να αλλάξει από την κριτική της αντιπολίτευσης.
0: Ο Αλεξής Τσίπρας, κύριε Παπαγγελόπουλε, σχολίασε την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στον εθνικισμό. Υπογράμμισε

0: και να μην είναι εόκαινα το ίδιο συνδικάτο, άλλωστε κυβέρνηση επί τόσα χρόνια και μάλιστα έχει υποδεχτεί και τον και Αμερικανό πρόεδρο στην Ελλάδα. Οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο να επανέλθει στις προηγούμενες, ας πούμε, ρυθμίσεις. Απλά κάτι θα έπρεπε να πει. Και επέλεξε να πιαστεί από αυτή τη φράση.
1: Ανακοινώθηκε, ναι, παρακαλώ.
0: Δεν θα ανέμενα να έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας κάτι για όσα θετικά είπε ο Μάρκο Ρούμπιο για τον ελληνικό πολιτισμό και για την σύγχρονη ελληνική εξωτερική πολιτική. Οπότε ήταν δηλαδή αναμενόμενο ότι θα πιανόταν από αυτή τη φράση για μένα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν με εντυπωσίασε.
1: Κύριε Παπαγγελόπουλε, ανακοινώθηκε και νέο πακέτο αμυντικών πωλήσεων ύψους 4 δις δολαρίων, το οποίο ουσιαστικά, να πούμε, ότι ενισχύει και το αφήγημα της κυβέρνησης για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα, με την έννοια ότι θα έπρεπε μετά από αυτήν την αμυντική συμφωνία να πάρει, λένε, από την αντιπολίτευση, και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία ξεκάθαρη θέση από τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μάρκο Ρούμπιο, και να πει και δημόσια να καταδικάσει την Τουρκία, κύριε Παπαγγελόπουλε, ειδικά όταν λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει, κύριε Παπαγγελόπουλε, άδεια από την Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση, όταν η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι το καλώδιο αφορά ευρωπαϊκό έργο που ποντίζεται βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και δεν απαιτεί καμία τουρκική άδεια. Τι λέτε εσείς?
0: Το τι συμβαίνει με το καλώδιο είναι ξεκάθαρο, όπως και κάθε ελληνική θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Το ζήτημα είναι ότι όσον αφορά και την πραγματικότητα και τη σημειολογία της επίσκεψης, είναι ότι ήδη ήταν πολύ σημαντικό ότι η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιου ήταν μόνο στην Αθήνα και δεν συνοδευόταν από αντίστοιχη συνάντηση στην Άγκυρα που θα προηγείται ή θα έπεται αυτή τη συνάντηση. Θα ήταν πολύ δύσκολο για έναν Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να πει κάτι το οποίο θα δημιουργούσε ζητήματα στη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται και δεν θα το έκανε. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν είναι πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος μας έχει συνηθίσει να λειτουργεί και παρορμητικά και γι' αυτό οι συναντήσεις του με ξένες ηγέτες κάποιες φορές σχολιάζονται από το τι είπε, τι απάντησε και τι συνέβη. Είναι ένας πολιτικός εξαιρετικά προσεκτικός. Ήδη είχε δημιουργήσει μια ανησυχία στην Άγκυρα, γιατί γνωρίζω ότι ήρθε μόνο στην Αθήνα σε αυτό το ταξίδι. Δεν θα ανέμενα να είναι πολύ διαφορετική η απάντησή του από αυτή που έδωσε. Βεβαίως, είναι λογικό και αναμενόμενο με βάση την πολιτική μας κουλτούρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν κριτική για όσα βλέπουν και προκαλούν, είναι πιθανό να προκαλούν ανησυχίες. Οπότε νομίζω ότι άπαντες σε αυτή την καμπή κάνουν το απολύτως αναμενόμενο με βάση το ρόλο που θεωρούν ότι έχουν σε αυτό το πολιτικό παίγνιο, ας πούμε, το οποίο εξελίσσεται.
1: Ουσιαστικά εσείς θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Παπαγγελόπουλε, τοποθετείται με βάση το δικό του ακροατήριο και απευθύνεται στους ψηφοφόρους. Δεν είναι ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γιατί το λέω αυτό?
0: Δεν είπα ότι δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Είπα ότι το ποια είναι η πραγματικότητα, όπως σας είπα, υπάρχουν αρμοδιότεροι ειδικοί στο διεθνές δίκαιο, στις διεθνείς σχέσεις, στα θέματα ενέργειας να τα πούνε. Εγώ αυτό που μπορώ να σχολιάσω έχει να κάνει με την εσωτερική πολιτική σκηνή, η οποία φυσικά βασίζεται όσον αφορά την

0: εξέλιξή της σε πραγματικά γεγονότα και στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή είναι ένας από τους παράγοντες που διαμορφώνουν το πολιτικό κλίμα.
1: Μάλιστα. Τις τελευταίες εβδομάδες, κύριε Παπαγγελόπουλο, διοργανώνονται καθημερινά στην Ισπανία διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εκτιμάτε εσείς με την εμπειρία σας ότι μπορεί να διαχυθεί αυτή η ένταση που υπάρχει και στην Ελλάδα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, στην Ισπανία το να υπάρχουν μαζικές συγκεντρώσεις είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό που έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν να είναι ακόμα περισσότερο μαζικές, ας πούμε, και ακόμα περισσότερο συχνές, να αποκτήσουν και ένα σύμβολο που ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα. Και τελικά όλο αυτό να οδηγήσει σε ένα νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε η Ισπανική κυβέρνηση, το οποίο δεν υπερψήφισε η αντιπολίτευση, και έτσι οδηγήθηκε η χώρα σε πρόεδρες εκλογές. Οπότε ήταν ένα θέμα στο οποίο σίγουρα υπαρκτό, στο οποίο επένδυσε και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να καταδείξουν τις διαφορές τους και με βάση αυτό να πάνε σε εκλογές από μια κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς ασταθή, που θα είχε έτσι κι αλλιώς μικρό ορίζοντα, γιατί και αυτοί είχαν εκλογές στο επόμενο χρονικό διάστημα, απλά γίνονται προώρες. Τώρα, αν κάτι τέτοιο θα επεκταθεί στην Ελλάδα, θυμόμαστε όλη την μυθολογία που είχε δημιουργηθεί με τις πινακίδες των Ισπανών διαδηλωτών τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, ότι η Ελλάδα κοιμάται, και αυτό προκάλεσε την έκρηξη του κινήματος συναγαναστισμένων κτλ. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα έχουμε κάτι τέτοιο. Στην Ισπανία πάντως, από τη στιγμή που έχουν μπει σε κλίμα εκλογών, πλέον το ζήτημα θα είναι οι εκλογές και την παράθεση των κομμάτων όσον αφορά αυτές, με ένα από τα θέματα που σίγουρα να είναι το θέμα της στέγασης. Αυτό που θέλω να πω είναι το θέμα της στέγασης είναι ένα θέμα πανευρωπαϊκό. Είναι σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις, ειδικά της Ευρώπης, αναζητούνται λύσεις και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, και σίγουρα είναι ένα υπαρκτό ζήτημα το οποίο καθορίζει και την πολιτική ατζέντα, όπως και το οποίο εντάσσεται και στο ευρύτερο ζήτημα της ακρίβειας.
1: Μάλιστα, υπάρχουν βέβαια, να πούμε, κύριε Παπαγγελόπουλε, και οι καταλήψεις σχολείων όπως και τα επεισόδια στη Γαλλία. Θέλω να μου πείτε πόσο κοντά ή πόσο μακριά εκτιμάτε εσείς ότι είναι η μία ανάλογη έκρηξη και στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, και σε αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να προβλέψω. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα, βέβαια, συνήθως τα προηγούμενα χρόνια το κύμα καταλήψεων ξεκινούσε πιο κοντά στις διακοπές των Χριστουγέννων και κάποια χρόνια παλαιότερα είχε καθιερωθεί να διευρύνει αυτό και τις διακοπές των Χριστουγέννων. Αλλά και σίγουρα είναι και ένα δείγμα του πόσο κοντά έχουν έρθει η κοινή γνώμη των χωρών ή θεματικές ομάδες κάθε χώρας. Το είδαμε στο παρελθόν και με τους αγρότες, ας πούμε, όταν έχουμε κινητοποιήσει σε μια χώρα της Ευρώπης να ακολουθούν αντιστοίχως και σε άλλες, γιατί τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Απευθύνονται και οι ομάδες οι οποίες διαμαρτύρονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό. Οπότε, ναι, έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια να όταν σε μια χώρα υπάρχει αναταραχή, να διευρύνεται και σε άλλες. Αλλά αυτό μένει να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα, διαπιστώνουμε το τελευταίο διάστημα ότι αυξήθηκαν οι επισκέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ναούς, ενώ και ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Παπαγγελόπουλε, πήγε στο Άγιο Όρος. Με βάση λοιπόν και την ιδιότητά σας και την εμπειρία σας, Θέλω ειλικρινά να μου πείτε, είναι τόσο σημαντική η Εκκλησία για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα?
0: Σίγουρα έχει δύναμη η Εκκλησία. Είμαστε και μια χώρα στην οποία δεν υπάρχουν πολλά και διαφορετικά δόγματα με πολυπληθή είναι συντριπτική η πλειοψηφία η χριστιανή ορθόδοξη χώρα και παραδοσιακά υπάρχει και ένας ρόλος συγκεκριμένος της Εκκλησίας. Νομίζω ότι εκεί είναι ότι
1: σίγουρα όμως μπορεί και να διαμορφώσει και κάποια άποψη στην κοινή γνώμη. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, κύριε Παπαγγελόπουλε, με τις ταυτότητες, με το νομοσχέδιο, με τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Ναι, σίγουρα έχει δυναμική και μάλιστα επειδή ακριβώς είναι και η δομή της Εκκλησίας της Ελλάδας πολυκεντρική, δηλαδή έχουμε την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Υπάρχει διαφορετική αρχιεπισκοπή στην Κρήτη, υπάρχει μια δυναμική, μια παραδοσιακή σχέση των Μητροπόλων των Νέων Χωρών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο ή τα δωδεκάνεσα που υπάγονται στο Πατριαρχείο και φυσικά και κάποιες μονές που έχουν τη δική τους ισχύ και στο Άγιο Όρος ή στον Άγιο Διονύσιο τον Ολύμπο που επισκέστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πιερία. Οπότε απλά θέλω να πω ότι εκεί παρακολουθούν και τα επιτελεία, το ένα επιτελείο τις κινήσεις του άλλου και θα δούμε τις κινήσεις που είναι σαν σε κίνηση σε σκακέρα. Δηλαδή μια κίνηση ας πούμε του Πρωθυπουργού που έχει να κάνει με την Εκκλησία απαντάται από μια άλλη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, πιθανόν και και τον Νίκο Ανδρουλέκη, οπότε νομίζω ότι θα δούμε και τέτοιες κινήσεις που θα έχουν και συμβολισμό και πολλές φορές και συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο. Δηλαδή μια επίσκεψη ή μια ομιλία του Πρωθυπουργού στη χρονική κάποια αυτή που βρισκόμαστε συνήθως συνοδεύεται και από μια παρουσίαση των επεπραγμένων και από μια παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων για την επόμενη περίοδο και το ίδιο ακριβώς θα κάνουν και τα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Άρα σήμερα είναι η Εκκλησία, μεθαύριο μπορεί να είναι οι αγρότες, η παιδεία, νομίζω ότι και όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες εκλογής.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, μετά από τη ΔΕΘ, η Νέα Δημοκρατία αύξησε κατά 1-2 μονάδες τα ποσοστά της, αλλά έπειτα, κύριε Παπαγγελόπουλε, παρατηρήθηκε νέα κάμψη. Επίσης, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν στασιμότητα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μόνο το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να κερδίζει πόντους. Τι εκτιμάτε εσείς, και κλείνουμε σύντομα.
0: Σίγουρα εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλέκης και το επιτελείο του τα πήγαν καλά σε αυτή τη χρονική καμπή και με την επιτυχιακή εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο και εν συνεχεία με την ομιλία και την συνέντευξη τύπου στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Επέλεξαν να λειτουργήσουν προγραμματικά, αυτό τους πήγε καλά. Όσον αφορά την ελληνική αριστερή συμπεράταξη, οι αλλεπάλληλες μετά συνεντεύξεις του Αλέξη Τσίπρα σε τηλεόραση του ΣΚΑΙ και στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, νομίζω ότι είχαν να κάνουν με επανατοποθέτηση και ουσιαστικά μια διορθωτική κίνηση, γιατί μάλλον δεν τους πήγε καλά η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Εκεί βλέπουμε δύο διαφορετικές στρατηγικές. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχουν επιλέξει να ρίξουν το βάρος στο πρόγραμμα και σε καινούργιες στελέχη εκμεταγραφής. Από πλευράς της Ελλάς είναι το πρόσωπο αρχηγού, είναι παραδοσιακό αρχηγοκεντρικό κόμμα και κάποια καινούργια πρόσωπα τα οποία έχουν το πλεονέκτημα της φρεσκάδας και της ανανέωσης αλλά και τον κίνδυνο ότι δεν υπάρχει εμπειρία.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα, για να κλείσουμε όσον αφορά την κυβέρνηση, επίσης είναι λογικό κάθε φορά που τα φώτα της προσοχής πέφτουν εκεί να έχουμε μία άνοδο και μάλιστα με το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, Από την άλλη υπάρχουν τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία προξενούν μια σωρά. Αυτό που θέλω να επισημάνω και έχει να κάνει με όλους, είναι ότι αν δούμε τα exit polls των βουλευτικών εκλογών του 2023, θα δούμε ότι 28% των συμμετοχών απαντούν ότι αποφασίζουν την τελευταία εβδομάδα. Αποφασίζουν την τελευταία εβδομάδα, αλλά μπορεί να διαμορφώνουν άποψη και πιο νωρίς. Άρα έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας και μια πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική χρονιά.
1: Μάλιστα, δεν πρόλαβα να ρωτήσω που ήθελα πολύ για τον Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα, όμως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να τα συζητήσουμε και αυτά. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγγελόπουλε.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ θερμά, γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Στην εκπόνηση και στην κατάθεση ενός ολιστικού σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα προχώρησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Ρέθυμνο και αντιπρόεδρος στην αρμόδια διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή Μανώλης Χνάρης, με έφαση και στον παραγωγό αλλά και στην διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει η ελληνική ύπαιθρος. Εμείς θα συζητήσουμε με τον Μανώλη Χνάρη για τις τουλάχιστον 180 παρεμβάσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Χνάρη.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Χνάρη, θα μας δώσετε ένα περίγραμμα του ολιστικού σχεδίου που παρουσιάσατε στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τον πρωτογενή τομέα.
1: Θα πούμε καταρχάς ότι η συγκεκριμένη Διακομματική Επιτροπή προέκυψε μετά την πρόταση περίπου πριν ένα χρόνο του Πρωθυπουργού, μετά και το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, για να συσταθεί αυτή η Διακομματική Επιτροπή. Εμείς εξ αρχής είμαστε σαν ΠΑΣΟΚ κάθετα αντίθετα για τη σύσταση αυτής της Διακομματικής Επιτροπής, όχι γιατί δεν χρειαζόταν, αλλά γιατί έγινε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός εξαναγκάστηκε να ζητήσει αυτή τη Διακομματική Επιτροπή, γιατί είχαν περάσει ακριβώς περίπου 7 χρόνια για κυβέρνησής του και λόγω του σκανδάλου του ΠΚΠΕ θεώρησε ότι, δηλαδή εμείς είπαμε ότι αυτή η διακομματική γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους και όχι για λόγους ουσίας. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ως μια παράταξη θεσμική, συμμετέχαμε ενεργά, οργανωμένα, καταθέσαμε προτάσεις και θέσεις, καλέσαμε φορείς από όλο το παραγωγικό ιστό της χώρας, εταιρισμούς, και συνεταιρισμούς εκπροσώπους των παραγωγών να καταθέσουν την προτάση στη Βουλή. Χθες λοιπόν, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίας, το ΠΑΣΟΚ, όπως και όλα τα κόμματα, παρουσίασαν τις θέσεις του, τι προτείνουν για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Είναι γεγονός ότι μέσα από την παρουσίαση των θέσεων των κομμάτων, πολλές θέσεις, πολλές προτάσεις είναι κοινές και είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε ποιος θα εφαρμόσει αυτές τις προτάσεις. Εμείς καταθέσαμε τις προτάσεις μας για τη φυτική, για τη ζωική παραγωγή, για την ανασύσταση του ΕΛΓΑ, για τους νέους αγρότες που έχουμε ένα γυρασμένο αγροτικό πληθυσμό, για την αναβίωση της υπαίθρου, για τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, για την εξωστρέφεια των προϊόντων μας. Και θεωρούμε ότι όλα αυτά για να γίνουν πράξη, ξαναλέω, πρέπει να υπάρχει αυτός που θα τα σχεδιάσει, θα τα οραματιστεί, αλλά και θα υλοποιήσει. Εμείς η πιο σημαντική πρόταση την οποία καταθέσαμε στο τέλος είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο θα συμμετέχουν εννοείται όλα τα κόμματα, αλλά και παραγωγικοί φορείς της χώρας, οι οποίοι επί της ουσίας, γιατί εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, θα χαράξουν την πολιτική η οποία θα δεσμεύει και την επόμενη και την μεθεπόμενη κυβέρνηση. Γιατί το θέμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα προέκυψε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης της Δημοκρατίας είναι η εναλλαγή των υπουργών. Δηλαδή όταν βλέπουμε ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια 6-7 υπουργοί έχουν αλλάξει, 7 προέδρου του ΠΚΠΕ, αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει στρατηγική πολιτική. Άρα πρέπει να υπάρξει ένα όργανο, και αυτό το όργανο είναι το Συμβούλιο Αγροτικής, το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο θα πάρει τις προτάσεις. Αυτό επί της ουσίας προτείναμε και στην τελευταία μου τοποθέτηση, ότι να συμφωνήσουμε όλα τα κόμματα, να κάνουμε όλα τα κόμματα ένα βήμα πίσω, έτσι κι αλλιώς πολλές προτάσεις, υπάρχουν κοινές προτάσεις, να συμφωνήσουμε στη σύσταση αυτού του Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο θα πάρει τις προτάσεις όλων των κομμάτων και μέσα από εκεί θα βγει μια τελική πρόταση, η οποία θα δεσμεύει και όλους τους υπόλοιπους.
0: Άρα ουσιαστικά, κύριε Χνάρη, λέτε ότι ο στόχος της πρότασης αυτής είναι να διαμορφωθεί ουσιαστικά ένας σταθερός, συμμετοχικός και αποτελεσματικός τρόπος λειτουργίας, ώστε η ελληνική περιφέρεια αλλά και ο αγροτικός κόσμος να αποτυπώσουν ξανά προοπτική, ίσως ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα, σωστά?
1: Λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής σταθερό, με πενταετή θητεία τουλάχιστον ο πρόεδρος του, δηλαδή να μην αλλάζει για τις κυβερνήσεις, και μέσα σε αυτά θα συμμετέχουν. Εμείς το έχουμε κατεβάσει αυτό σαν πρόταση νόμου από το προηγούμενο διάστημα, την οποία την είχαν στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, και χθες την, ειδικά για τη συγκεκριμένη πρόταση για τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, γιατί όλα αυτά τα χρόνια λέμε ότι δεν υπάρχει σταθερή πολιτική, και έφερα το παράδειγμα της εναλλαγής των υπουργών. Εμείς δηλούμε να υπάρχει. Δεν λέμε να συμφωνήσουν όλοι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, να συμφωνήσουν όμως με τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου, το οποίο αυτό με τη συμμετοχή πολλών μελών παραγωγικών φορέων των κομμάτων, της επιστημονικής.

0: και στη τιμή πολύ στον προϊόν. Δηλαδή, φανταστείτε, για να παράξει κάποιο γάλα στην Κρήτη, στα νησιά, πρέπει να έχει τριφύλι. Τριφύλι, χωρίς τριφύλι δεν υπάρχει παραγωγή γάλακτος. Σε κανένα από τα νησιά της χώρας μας δεν παράγεται τριφύλι. Το τριφύλι έρχεται από την υπηρετική χώρα. Ο κτηνοτρόφος της υπηρετικής χώρας το προμηθεύεται από τους εμπόρους με 15 λεπτά και στα νησιά, δηλαδή στην Κρήτη τώρα κάνει 50 λεπτά. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί, γιατί είναι πρώτη ύλη το τριφύλι την παραγωγή γάλακτος. Αλλά και οι τιμές πώλησης. Οι τιμές πώλησης γάλακτος είναι ο μέσος όρος στην Κρήτη, ας πούμε, 1,06 το πρόβιο γάλα, και στην υπηρετική χώρα είναι 1,40. Αυτό τα φυσέπει ο ΛΟΓΑΤ το 2025. Άρα δεν μπορείς, και το λέω τώρα και επί της ευκαιρίας με τη ζωονόστια ευλογιά που βλέπουμε την κατανάλωση χιλιάδων προβάτων, ότι η κτηνοτροφία κινδυνεύει. Και για να διασώσουμε τουλάχιστον, για να κάνουμε μια σωστή πολιτική, την οποία να είμαστε και δίκαιοι σαν χώρα, πρέπει να διαχωρίσουμε η κτηνοτροφία την ισχυωτική με τις υπηρετικές χώρες. Αυτή είναι μια πρόταση εμβληματική για μας και την έχουν καταθέσει το σύνολο του βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, γιατί σε αυτή την πρόταση δεν ασχοληθήκαμε μόνο οι τρεις βουλευτές που συμμετέχουμε, εγώ, ο συνάδελφός μου, ο Μουλτσότης, ο Γιώργης, βουλευτής Βιωτίας, και η συνάδελφος η Χριστίνα Σταρακά, βουλευτής Ετωλά Καρδανιές. Σε αυτές τις προτάσεις έχουν συμμετέχει όλοι οι τομείς του ΠΑΣΟΚ. Έχουν, δηλαδή, ένα κείμενο, είναι μια πρόταση, μια έκθεση.
1: Κλείνοντας πολύ σύντομα, κύριε Εχνάρη, ποια είναι η κατάσταση στην εκλογική σας περιφέρεια μετά από την Θεομηνία? Στη χθεσινή συζήτηση με τον δήμαρχο που είχα του Αγίου Βασιλείου, τον Γιάννη Ταταράκη, αναφερθήκαμε και στην καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού αλλά και στις τωρινές πλημμύρες. Αποτελειώθηκε το Ρέθυμνο? Πολύ σύντομα.
0: Οι ζημιές του προηγούμενου, των έντονων βροχοπτώσεων, είναι πολύ μεγάλες. Άφησε καταρχάς ένα συντοπίτη μας, έχασε τη ζωή του από την παράσταση των ρεμάτων. Και εκτός από αυτό που είναι το σημαντικότερο, βέβαια, υπάρχουν πολλές ζημιές στο αγροτικό, ειδικά τώρα στον ορεινό Μυλοπόταμο, στο Δήμο Αμαρίου, αλλά και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπως σας είπε και χθες ο Δήμαρχος. Είχαμε τις πυρκαγιές το καλοκαίρι και τώρα είχαμε τις έντονες βροχοπτώσεις, που αυτές τις βροχοπτώσεις δεν τις έχουμε ξαναζήσει ιδιαίτερα τέτοιο διάστημα. Και οι ζημίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και στο αγροτικό δίκτυο, ειδικότερα στον ορεινό Μυλοπόταμο, στο αρδευτικό δίκτυο, στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού, αλλά έχουν προκληθεί και στο ζωικό, στο φυτικό κεφάλαιο, αλλά και σε περιουσίες, δηλαδή σε σπίτια ιδιωτών. Εμείς αυτό που ζητήσαμε, γιατί το ΠΑΣΟΚ και με δύο κλιμάκια, γιατί οι ζημίες έγιναν στο Δήμο Οροπεδίου, το οποίο επισκέφθηκε ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Αρδουλάκης. Έτσι είχαμε ολική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής σε 15.000 στρέμματα αγροτικής παραγωγής. Εμείς αυτό που ζητάμε να γίνει μια άμεση καταγραφή, το κυριότερο να γίνει μια άμεση καταγραφή για να ξεκινήσει η διαδικασία να ξεκινήσει η διαδικασία και της αποζημίωσης, αλλά και να γίνουν όλα αυτά τα προληπτικά έργα, να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή έχουμε το παράδειγμα του Αρκαλοχωρίου, κυρία Πολύζου, που πριν 5 χρόνια έγινε ο σεισμός και ακόμα οι κάτοικοι ζουν σε κοντέινερ, δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι.
1: Κύριε Χνάρη, εδώ θα είμαστε να τα ξαναναδείξουμε όλα τα θέματα που αφορούν και την Κρήτη, αλλά και όλα και γενικά το ΠΑΣΟΚ, και να δούμε τελικά τι θα γίνει και με την πρότασή σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη και της σύζυγου επισκίασε αυτήν την εβδομάδα ακόμα και την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση. Ο παρουσιαστής, επιχειρηματίας και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού την τελευταία διετία κατηγορείται για 5 κακουργήματα. Εμείς θα συζητήσουμε με τον δικηγόρο Απόστολο Λίτρα που τον εκπροσωπεί νομικά, ο οποίος όμως βρίσκεται στη δικαστική αίθουσα και αναμένουμε να τον ακούσουμε.

Όπως σας ανέφερα, βρίσκεται στο δικαστήριο και εγώ πρέπει να ολοκληρώσω την σημερινή μου εκπομπή. Θα τον φιλοξενήσουμε όμως τη Δευτέρα για να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Εμείς πρώτα ο Θεός, θα είμαστε τη Δευτέρα για να ανοίξουμε ξανά την εβδομάδα. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
4: 97,3. Το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσακμπά.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Η Ελλάδα σήμερα.
1: Δηλαδή,
2: η εκπομπή μας.
1: Πότε?
2: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
1: Δηλαδή?
2: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
2: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
1: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουλαράς. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη τις πορείες της. Τα ακριβή κίνητρα πίσω από το μαχαίρωμα στο πόδι στον 32χρονο στην Ελευσίνα να ζητούν οι αρχές. Οι τρεις νεαροί δράστες φαίνεται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και το θύμα στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Το θύμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανέφερε ότι προτού οι νεαροί τον μαχαιρώσουν, του είπαν: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπιό, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον Sky. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Αμερικανός ΥΠΕΚ ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα καθοριστεί το ύψος της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης με στόχο η τιμή να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής. Ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και τραπεζικές στηρίδες. Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κλειστό παραμένει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά την ανησυχία για την έντονη οσμή αερίου που εντόπισαν γονείς και εκπαιδευτικοί. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από ρωσική αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Μιχαήλο Σεμίκιν. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι τοπικές αρχές της Ρωσίας ανέφεραν ότι οι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Μπελγκόροντ. Ανοίγει ξανά από την προσεχή Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. 58η ημέρα καριέρας, αύριο Σάββατο, στο ξενοδοχείο Ντιβάνι Κάραβελ από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν, προσφέροντας συνολικά πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πάνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλες. Και θα σας πω κάτι που θα σας φανεί περίεργο. Ναι. Δεν κινείται τίποτα στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην παραλιακή κόβουν Πεύκα, δεν ξέρω τι κόβουν Φοίνικες. Στον Κηφισό δεν ξέρω τι κόβουν, έχει και ένα τροχαίο. Στην Καβάλας είχε ένα δυστυχώς χειρότερο τροχαίο νωρίτερα, αλλά πάλι και εκεί έχει κίνηση. Εδώ στη Φιλής, από να κατέβεις Αγίου Αναργύρου για να βγεις ποτάμι, δεν περπατάει. Στο Σύνταγμα γύρω-γύρω, κολονάκι, αυτό δεν πας. Οπότε μην πάει να κάνεις το σταυρό σου σήμερα, δεν θα είναι κανένας εκεί.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό το αξιοπερίεργο που σας λέω είναι το ότι μη βγείτε έξω, παιδιά, δεν περπατάει τίποτα.
1: Μάλιστα, εγώ να ξέρεις, έτσι για κολονάκι παίρνω και μετρό, έτσι είμαι από αυτούς τους τύπους. Μ' αρέσει το μετρό.
0: Εσύ βρε νοικοκύρη, δεν έχεις 10 ευρώ για πάρτα μαξού.
1: Έχω 10 ευρώ, αλλά μου αρέσει και το μετρό.
0: Να το πω εγώ κακομύρης, ναι, αλλά εσύ.
1: Εντάξει, εγώ είμαι και μύρης και αλλά παίρνω και μετρό. Για λόγους ιδεολογίας. Λοιπόν, ναι, μποτιλιάρισμα στο Κηφισό, στο κέντρο και στην Αττική Οδό. Να πούμε ότι στην Θεβόν τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε και ένα δυστύχημα με μοτοσυκλέτα, μηχανή, εξετράπη της πορείας της. Μία 24χρονη και ένας 28χρονος έχασαν τη ζωή τους.
0: Λοιπόν, να πούμε κάτι με αυτό που έγινε στην Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Εγώ μίλησα και με ανθρώπους του Δήμου, μίλησα και με κατοίκους.
1: Ναι.
0: Φασιστόμουτρα είναι αυτή. Φασιστόμουτρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία. Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί βγήκανε τώρα από τις τρύπες τους. Και φοβόμαστε μην βγουν κι άλλοι από τις τρύπες τους τώρα τυχαία. Κοιτάξτε να το δούμε και να το δούμε όλοι μαζί, διότι αυτό είναι κάτι που θα σταματήσει εδώ. Πολύ φοβάμαι και μακάρι να βγω ψεύτης. Βγήκανε τώρα από τις τρύπες τους. Να φροντίσουμε να τους ξαναχώσουμε μέσα.
1: Η είδηση για όποιον δεν την ξέρει είναι ότι τρεις νέοι μαχαίρωσαν στο πόδι έναν 30διάχρονο στην Ελευσίνα, και αυτό που αναζητούν οι αρχές είναι ότι υπάρχει πολιτικό κίνητρο από πίσω, καθώς οι τρεις φέρεται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και το θύμα, ο 30διάχρονος, να ανήκει στον αριστερό χώρο.
0: Λοιπόν, τώρα θα Πασόκ, Ελλάς, Πασόκ, Πασόκ,
1: Συμμαχία.
0: Ναι,
1: Πασόκ, Ελλάς,
0: θα παίξουν και ξύλο στο τέλος τώρα. Δηλαδή, όσο πλησιάζουν, θα παίξουν και ξύλο.
1: Εντάξει, διεκδικούν τους ψηφοφόρους.
0: Και πώς.
1: Άμα λάχι, θα παίξουμε και ξύλο.
0: Με kickboxing, ας πούμε, θα το κάνουμε.
1: Ξέρω εγώ τώρα, ναι.
0: Καλά, άκουσα και τον.
1: Πού αναφέρεσαι τώρα στο αυτό με την Παπαδοπούλου και τον.
0: Ναι, Κωνσταντόπουλο.
1: Και τον Κωνσταντόπουλο, ναι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα να σου πω.
1: Έχει κάνει καταγγελία, κύριε Παπαδοπούλου, πάντως, και ζητάει τη διαγραφή του.
0: Εδώ σήμερα δήλωσε ότι από τότε, λέει, που έφυγα από το Πασόκ, όχι επειδή δεν βγήκα, γιατί κατέβηκα και κατέβηκα για να μείνω. Κατέβηκα να βγει στις εκλογές που έκαναν, ναι, εκεί να μείνω, γιατί ήθελα να μπω κι εγώ. Και δεν βγήκα και έφυγα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ήταν ότι έφυγα επειδή δεν βγήκα. Έφυγα επειδή άλλαξα γνώμη. Διαφώνησα με το Πασόκ.
1: Ωραία.
0: Καλά έκανε και έφυγε, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας και φεύγει.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα. Είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια σοου στο off the record, γιατί μου θυμίζουν άλλα σοου, γιατί χειροκροτάτε κύριε που φωνάζαμε και από εδώ και από εκεί και άκουγα καταγγελία, και μετά να γίνονται δίπλα, εντάξει, on camera φτάνει σε ένα σημείο, όταν φεύγουν έξω από το στούντιο δεν, ναι, είναι
1: κανένας
0: εκεί,
1: και μετά συνεχίζουν,
0: ναι, δεν είναι κανένας εκεί για να βγει και να πει ναι έγινε αυτό ή δεν έγινε εκείνο ή έγινε το άλλο. Δηλαδή επειδή έχουμε βρεθεί σε στούντιο, δεν βγήκαν ο πόξο και πλακώθηκαν στο ξύλο της από αυτοκίνητο. Μέσω, στο διπλάνο θάλαμο ήταν. Εκεί δεν ήταν κάποιος και να πει έγινε το ένα ή δεν έγινε το άλλο και να σταματήσει εκεί και να μην έχουμε το σοου. Γιατί όσο τώρα ο ένας ή ο άλλος έχουν διαφωνίες, τάπο.
1: Λέει η κυρία Παπαδοπούλου ότι ήταν κύριος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Χτιστάκης, νομίζω ήταν ποιος.
0: Ναι, ναι, δεν,
1: και λέει ότι μπορεί να πει, λέει, ήταν μπροστά.
0: Δεν έχει πει κάτι. Καλά, ναι, άνθρωποι του στούντιο δεν ήταν εκεί, του καναλιού δεν ήταν.
1: Εντάξει,
0: εκεί.
1: Εντάξει, οκ, αλλά πώς θα. Μπορεί όντως να έχουν δει και να έχουν πει, αλλά πώς θα το μάθουμε δηλαδή. Πώς θα πρέπει να βγει κάποιος.
0: Να βγει κάποιος για να πει ότι εδώ έχουμε κάνουμε πολιτική. Δεν παίζουμε ξύλο, ούτε καταγγέλνουμε ο ένας τον άλλον, ούτε λέμε ο ένας για τον άλλον. Εδώ έχουμε πολιτική. Διαμάχη, ναι, on camera, ναι, με εντάσεις, ναι, γιατί έχουμε τις απόψεις μας. Μέχρι εκεί.
1: Αυτό έχει, ναι, είναι άλλο θέμα.
0: Μέχρι εκεί. Έχουμε και τη μάχη της Πέλλας.
1: Ποια είναι η μάχη της Πέλλας, όπως λέμε η μάχη του Ναυαρίνου, παράδειγμα.
0: Κάπου, η μάχη της Πέλλας, δηλαδή μου, η μάχη της Πέλλας. Από την.
1: Η ναυμαχία της
0: Αλαμίνης. Η Τζάγκρια στην Πέλλα, η Αχτσιόγλου στην Πέλλα. Η Τζάγκρη λέει, θα με πάρετε, δεν θα με πάρετε τέλος πάντων, γιατί θα κάνω.
1: Η Αχτσιόγλου δεν είναι στην Πέλλα. Τι είναι στην Πέλλα.
0: Από και εκεί είχε.
1: Καταγωγή.
0: Ναι. Εδώ το 23.
1: Υπήρχε,
0: εδώ,
1: είναι το 23 εδώ, ήταν στο δυτικό τομέα. Υπήρχε και εφημολογία, μήπως κατέβαινε και στην Πέλλα, αλλά μάλλον πάλι στο δυτικό τομέα.
0: Όχι. Το Τσίπρας θέλει να έχει ένα δυνατό χαρτί δυτικά και δύο Πασόκ.
1: Δεν αντιλέγω, αλλά.
0: Γιατί τι ανταγωνίζεται δυτικά.
1: Είχε. Εντάξει, αυτό όμως μπορεί να υποθεί για όλες τις περιφέρειες. Δηλαδή, στο νότιο τομέα, παράδειγμα.
0: Εδώ το δυτικό.
1: Τι διαφορά έχει το δυτικό αυτό.
0: Το δυτικό, κάτω από το ποτάμι. Εμείς είμαστε κάτω από το ποτάμι.
1: Ναι.
0: Το ποτάμι και φυσό εννοώ.
1: Για λόγους κοινωνικούς εννοείς.
0: Ναι, εδώ είμαστε παλιά. Ήταν πράσινα, πιο παλιά με το Περιστέρι και κουκουέ. Τώρα πρέπει να είμαστε έξες με αυτούς τους φτωχούς. Πρέπει να είμαστε εμείς.
1: Okay. Σε αυτούς με τους. Πώς το είχε πει και ο Μητσοτάκης, έλεγε ο ψυχτικός είναι στο Περιστέρι, κάτι τέτοιο.
0: Κάπως έτσι το είχε πει. Ναι. Τώρα που είπες Μητσοτάκη. Τον είχα ξεχάσει.
1: Είχε ξεχάσει τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, τον είχα ξεχάσει. Ναι. Πρωί-πρωί λέει.
1: Στο Sky, εδώ συνέντευξη στο Sky σήμερα.
0: Πρωί-πρωί, όλα καλά.
1: Για ποιο θέμα, για τον Μάρκο Ρούμπι,
0: ναι, όλα καλά. Όλα τέλεια, όχι απλά καλά.
1: Ήταν μια πολύ καλή επίσκεψη. Τι, γιατί δεν πήγε όλα καλά.
0: Άρα λοιπόν, πρέπει να γυρίσουμε και να πούμε: είδες ότι ο Άδωνης είπε, ήταν η καλύτερη πολιτική συνέντευξη που έχω δει στη ζωή μου.
1: Εντάξει.
0: Προπομπός του Πρωθυπουργού πάλι.
1: Είναι και λίγο υπερβολικός ο Άδωνης, αλλά εντάξει, οκ. Είναι προπομπός.
0: Για ρωτά μερικούς νεοδημοκράτες που δεν είναι φίλοι του.
1: Ναι.
0: Για το
1: όπως τον κύριο Σκέρτσο για παράδειγμα.
0: Ναι, για ρωτά μερικούς. Εγώ δεν είπα όνομα, εσύ είπας.
1: Είπες δεν είναι φίλος του. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι φίλος του Σκέρτσο.
0: Γιατί δεν το δέχτηκαν με πάρα πολύ καλά έτσι, αυτά τα συναισθήματα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον τραπισμό και με την κίνηση. Γιατί τώρα ξέρεις, έρχονται και οι άλλοι από δεξιά μας μεριά να βγάλουμε τους Πέρσες, να βγάλουμε αυτό, να βγάλουμε την Πνίκα, να βγάλουμε λίγο το δεξιό μας κομμάτι. Δεν ήταν όλοι πολύ θετικοί στην, ότι ήταν η καλύτερη συνέντευξη πολιτική που είδα στη ζωή μου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά ανέβηκε προς τα πάνω, προς την Βόρεια Ελλάδα. Πήγε η Χαλκιδική, εκεί που τα ποσοστά. Δεν θα το συνδέσω, άλλο θέλω να πω.
0: Μην κάνει ο Τσίπρας και πάει σε παπά, ο Πρωθυπουργός αμέσως.
1: Αλήθεια, ζηλεύει. Αλήθεια.
0: Ζηλεύει,
1: κοίτα ο κλήρος έχει ψήφους, να ξέρουμε έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Να σου πω, εμείς δεν κινδυνεύουμε από αυτό.
1: Από τι κινδυνεύουμε.
0: Τους δώσαμε αύξηση τεράστια. Δηλαδή, τι θα κάνουμε.
1: Τα ποσοστά δεν είναι καλά όμως πάνω.
0: Θέλουν και άλλη αύξηση.
1: Δεν ξέρω, τα ποσοστά λέω στη Βόρεια Ελλάδα και τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι καλά.
0: Πρωθυπουργέ, πάρε ένα τον πρωταθλητή να κάνει κάτι, να δώσει και άλλη αύξηση.
1: Συναντήθηκε πάντως χθες στη Χαλκιδική ο Πρωθυπουργός με τους αλληλείς. Εξέφρασαν την αγωνία τους οι άνθρωποι προφανώς για το ενεργειακό κόστος και ότι δεν βγαίνουν. Και είπε την εξής ατάκα ο Πρωθυπουργός: θα ασχοληθώ, λέει, προσωπικά μαζί σας για το ενεργειακό κόστος. Αυτό είπε.
0: Και τώρα θα πάρω μάτια.
1: Και η απορία μου είναι.
0: Παρμάδια.
1: Ποια είναι η απορία μου, αν μπορούσα να μου τη λύσει εσύ. Ότι η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα που αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δεν ασχολείται προσωπικά δηλαδή με τις ομάδες αυτές ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή πρέπει να το πει κάποιος και να πει ότι τώρα θα ασχοληθώ προσωπικά.
0: Και ψάραδες το ίδιο που με συνεδριάζουν, θα κλείσουν τα λιμανιά.
1: Δηλαδή, τι τον έκανε να ασχοληθεί τώρα προσωπικά με την ακρίβεια, αφού αυτό είναι αφορά όλους τους ανθρώπους.
0: Και με τους ψαράδες, μόλις άκουσε την εκπομπή μας, είπε: μην κλείσετε τα λιμάνια. Περίμενε, θα συνεδριάσουμε. Συνεδριάζουν. Ακόμα δεν έχουν αποφασίσει αν θα τα κλείσουν ή όχι. Τώρα αποφασίζουν ο Σονούμπο ή αποφάσισαν όταν μπήκα μέσα, γιατί μίλησα μαζί του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε το πετρέλαιο θέρμανση σε αυτό το κύμα.
0: Ας το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Γιατί να τα αφήσω.
0: Γιατί θέλω να μείνω στον Πρωθυπουργό.
1: Μείνω στον Πρωθυπουργό,
0: και θέλω να ρωτήσω.
1: Μα και το πετρέλαιο τον Πρωθυπουργό αφορά.
0: Εσύ μπορεί. Καλά, προσωπικά το μπορεί να αφορά. Δεν έχει να βάλει πετρέλαιο σπίτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Αν μπορεί να με βοηθήσει ή εσεί, παιδιά, βοηθήστε με αν μπορείτε. Λοιπόν, έχουμε ήρεμα νερά. Έχουμε ταραγμένα που θα γίνουν πολύ πιο ταραγμένα νερά.
1: Κλέβει ατάκε τώρα.
0: Ή έχουμε ελαφρύ κυματισμό.
1: Πώς το όπως το τρίτο.
0: Ελαφρύ κυματισμό. Ό,τι είπε σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πριν λίγο καιρό είχαμε ήρεμα νερά.
1: Ναι.
0: Προχτές έχουμε ταραγμένα και θα γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα τα νερά.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχουμε μπουνάτσα.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Εσείς μπορείτε, ρε παιδιά, να μου βοηθήσετε. Βγείτε έξω, βγάλτε, συμβάλλετε λίγο σάλιο στο δάκρυο, σηκώστε το, να δούμε αν έχουμε αέριδες. Γιατί ο Πρωθυπουργός, αν τον ακούς και είσαι κλεισμένο στο σπίτι, πες μου τι καιρό θα κάνει.
1: Να πω τώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Άντε, πες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί, έχεις εσύ λεφτά να βάλεις πετρέλαιο.
1: Εντάξει, ξέρω εγώ. Κάτι θα βάλω.
0: Εξαρτάται πού θα το πάει.
1: Ανάλογο.
0: Καλά, εσύ είσαι και νοικοκύρης.
1: Αλήθεια αυτό. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα στις 14 θα ανακοινωθεί η τιμή. Ο στόχος είναι να είναι κάτω από το 1,75. Οι πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα είναι γύρω στο 1,60. Εκεί θα ανοίξει, στο 1,60.
0: Αυτό δεν είναι πολύ κάτω από το 1,70.
1: Μα δεν είχαμε τη ζήτηση πριν εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά είπαμε και... πολύ κάτω. Πολύ κάτω δεν είναι
1: και,
0: το 1,60.
1: Και είχα πει ότι το πολύ κάτω, για να λένε πολύ κάτω, θα είναι 1,60. Ακριβώς αυτό σου είχα πει. 1,60 σου είχα πει.
0: Είναι όπως έβαλε το χέρι τη ο πρωθυπουργός και είπε: έχω δώσει 10 λεπτά για το δίζελ, ξέρω εγώ. Ναι. Πάρε άλλα 5, 10-15.
1: Γιατί αν ήταν να άνοιγε στο 1,20 για παράδειγμα, ή στο 1,25, δεν θα λέγανε πολύ κάτω, θα λέγανε λίγο πιο πάνω ή περίπου στα περσινά επίπεδα όπως άνοιξε. Το πολύ κάτω σημαίνει 10-15 λεπτά, άντε 20 από το 1,75 που είναι τώρα.
0: Α, τόσο κάτω δηλαδή.
1: Τόσο κάτω.
0: Α, εντάξει, ησύχασα τώρα.
1: Άρα το γεγονός ποιο είναι, ότι πέρυσι τον Οκτώβριο άνοιξε στο 1,13, οι άνθρωποι βάλανε πετρέλαιο θέρμανση με 1,13 και φέτος θα βάλουν με 1,60, με 1,65, με 1,55 στην καλύτερη.
0: Γιατί
1: γύρω στο 1,60.
0: Δεν έχουν παλιά κομμωδίνα, ντουλάπες, σκαμπό να κάψουν, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι,
1: πόσο να κάψουν τα γέλια, αυτό θα είναι για μια μέρα.
0: Τι να καπώ, σιγά μην οι άνθρωποι επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, ξέρεις, στη Φλόρινα, ναι, στο Αμίντεο, στον Εύρο, έχουν ξεκινήσει ήδη με ένα βαθμό και κανένα ήδη.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Απλά εμείς τους συνειδητοποιούμε όταν κάνει κρύο στην Αθήνα το συνειδητοποιούμε.
0: Και θα φτάσουν το Μάιο και θα βάζουν ακόμα πετρέλαιο. Ναι. Αυτοί εκεί πάνω, αν και σου έχω πει τελευταία στιγμή, οι Βόρειοι και οι Νότιοι θα έχουν διαφορές. Στο ξαναπεί.
1: Πάντα είχαν διαφορές οι Βόρειοι και και στην Ευρώπη ισχύει αυτό.
0: Και στην Αμερική, αλλά ναι, τώρα θα έχουν διαφορές. Τελευταία στιγμή κάτι θα δώσουμε που θα περισσέψει και θα πει: τώρα έχουμε αυτά.
1: Από πού θα περισσέψει?
0: Από πού θα πέτε τσέπη.
1: Από τον κουμπαρά.
0: Από κουμπαρά.
1: Όχι κουμπαρά των παιδιών. Ο κουμπαρά των μεγάλων.
0: Από τα τσέπια του πρωθυπουργού. Δική του δεν είναι η κυβέρνηση. Δικά του δεν είναι τα λεφτά. Αυτό δεν ξέρει τι κάνει. Μάλιστα. Θα δει ότι τώρα ο Σονούμπο κάτι θα περισσέψει. Τώρα που έχω πάλι πρωθυπουργό και τον θυμήθηκα, γιατί τον έχω ξεχάσει. Ο Σέρμπο δεν ήταν δικό του παλικάρι. Ο Σέρμπο δεν ήταν δικό του παιδί. Παρά τον πρωθυπουργό, σύμβουλο δεν ήταν.
1: Ήταν σύμβουλο του πρωθυπουργού, ναι.
0: Και πάει και λέει.
1: Πασόκο ήταν.
0: Ναι, αλλά ήταν σύμβουλο και ήταν πρωθυπουργό.
1: Ήταν Πασόκ και ήταν μετά σύμβουλο του Μητσοτάκη.
0: Ναι. Το ότι ήταν Πασόκο και είναι με τον πρωθυπουργό είναι έκπληξη για σένα.
1: Όχι, δεν ήταν έκπληξη. Απλά θέλω να πω ότι δεν ήταν νεοδημοκράτη από τη βάση.
0: Και τι δηλώσει, γιατί ποιο είναι νεοδημοκράτη από τη βάση? Λίγοι.
1: Ο Δένδια.
0: Λίγοι, είπαμε, εντάξει.

0: προσωπική άποψη του σύμβουλου. Σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Του του Πρωθυπουργού.
1: Έχει προσωπική άποψη και ο Πρωθυπουργός, να ξέρεις.
0: Πότε, πού?
1: Ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με την ακρίβεια για τους αλλήλους.
0: Μάλιστα. Και είπε και μια λέξη, λέει, πολιτισμική παρακαταθήκη. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Εμείς τώρα που παρακαλάμε την Ούρσουλα, εμείς μπορεί να είμαστε μοναδικοί που παρακαλάμε την Ούρσουλα στην Ευρώπη, να μας δώσει μια άδεια, και μάλλον θα μας τη δώσει, για να κάνουμε καμιά έτσι κάτι καλύτερο για την ενεργειακό, και ακούμε για το σκοπιανό πολιτισμό. Το ακούσαμε, δεν το ακούσαμε?
1: Μακεδονικό. Αυτό ακούσαμε, άμα ήταν σκοπιανός.
0: Βόρειο Μακεδονία.
1: Ναι, μπορεί δεν θα αντιχούσε άσχημα του σκοπιανό.
0: Είχαμε καμία αντίδραση?
1: Δεν είχαμε αντίδραση.
0: Καμία.
1: Και αυτό το είπαμε σε αυτή την εκπομπή από την πρώτη εβδομάδα.
0: Καμία αντίδραση.
1: Λέμε ότι δεν υπήρξε κανένας αντιδράσει.
0: Και μιλάμε για πολιτισμική και παρακαταθήκη. Και μιλάμε για πνίκα, και μιλάμε για τους Πέρσες που τους παρομοιάζουμε με τους. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα, παιδιά, καμία αντίδραση. Καμία αντίδραση.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που είπαμε και Λοβέρδος, τον υφυπουργό εννοώ, ο κύριος Λοβέρδος, γιατί δεν υπήρχε πουθενά στην επίσκεψη Ρούμπιο? Πουθενά δεν υπήρχε, πουθενά. Δεν πήγε πουθενά. Δεν εμφανίστηκε.
0: Δεν
1: εμφανίστηκε πουθενά.
0: Είχε άλλη δουλειά.
1: Υφυπουργός εξωτερικών ήταν. Ο κύριος Γεραπετρίτης ήταν μαζί.
0: Είναι ο τομέας του. Είναι υφυπουργός εξωτερικών σε άλλο τομέα. Υπάρχει άλλος υφυπουργός εξωτερικών σε αυτόν τον τομέα.
1: Μάλιστα.
0: Μην μου πεις τώρα ότι θες να μου πεις ότι.
1: Επειδή... Δεν θα να πω κάτι. Η απορία είναι. Λέω ότι δεν είδα πουθενά τον κύριο Λοβέρδο.
0: Εγώ σε ξέρω τι κακό παιδί που είσαι. Θες να μου πεις ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τη μικρότερη κυβέρνηση χωρίς αναπληρωτές υπουργούς κτλ. Που είχε δηλώσει το 19 ο πρωθυπουργός.
1: Το μικρότερο σχήμα εννοείς.
0: Ναι, το μικρό σχήμα χωρίς αναπληρωτές.
1: Το επιτελικό, ναι.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Επειδή έχουμε αυτό το σχήμα, και ο υφυπουργός, ο κ. Λοβέρδος, που τον είχαμε και εδώ, είναι σε άλλο τομέα. Ναι, είναι αυτός ο τομέας.
1: Βέβαια, αυτό το μικρό σχήμα το οποίο έλεγε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα φέρει προεκλογικά, δεν νομίζω να ισχύει πολύ, γιατί διευρυμένο το βλέπω το σχήμα.
0: Έχει
1: και υφυπουργοί και αναπληρωτές.
0: Υπάρχει αναπληρωτής? Δεν υπάρχει κανένας.
1: Κανένας δεν υπάρχει
0: αναπληρωτής. Κανένας. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός το 19. Από το 19 μέχρι το 26 δεν υπάρχει κανένα.
1: Υπάρχει αναπληρωτής αυτή τη στιγμή?
0: Το τι λέει ο Πρωθυπουργός είναι θέσφατο και να το καταλάβεις είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Και φυσικά δεν πας με τίποτα και δεν μιλάς για το μεγάλο θέμα που λέγεται Βύση Καρβέλας.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Το όλες όμως,
1: δεν το έχω παρακολουθήσει. Από χθες δηλαδή δεν έχω παρακολουθήσει ποιες, αν υπάρχει συνέχεια.
0: Δεν κάνεις τη δουλειά σωστά. Το όλες όμως ο Τσίπρας.
1: Το όλες ο Τσίπρας αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς το όλες?
0: Και μην με διορθώσεις, ξέρω το λάθος μου. Τώρα που θα ποτίσουμε το καλώδιο των τελειπερκοινωνιών,
1: ναι.
0: Όταν είναι η Άννα στην Κύπρο, θα μπορεί να μιλάμε το δικηγόρο της στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τώρα μην μου πείστε το λάθος, το ξέρω. Θα το ποτίσουμε το καλώδιο των
1: τελειπερκοινωνιών. Το κατάλαβα, ναι.
0: Το λέω για να το καταλάβουμε όλοι. Τόλισε λοιπόν ο Τσίπρας, διότι είναι ένα κοινωνικό θέμα. Βύση Καρβέλας, Καρβέλα Βύση.
1: Ναι.
0: Οπότε, αφού θα το ποτίσουμε το καλώδιο και θα μπορούμε να μιλάμε από την Κύπρο με το δικηγόρο μας το τηλέφωνο, θα λυθούν τα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Αυτό πάντως με αυτό που είπε ο Τσίπρας, θα πρέπει να μου το δώσεις ότι το είχα πει πάλι χθες, έτσι. Γιατί το είχα ακούσει live εγώ.
0: Το ξέρω.
1: Το είχα ακούσει live. Και μου έκανε εντύπωση και είπα ότι ξέχασα να ρωτήσω τον Συρίγο, γιατί χθες στο Βήμα ο Τσίπρας είπε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη. Και μου έκανε εντύπωση εμένα. Και μετά βγήκε σε βιντεάκια.
0: Το ξέρω. Ναι. Επειδή σε αυτή την εκπομπή βλογάμε τα γένια μας, σαρδά μας κακό. Καλά κάνουμε και λέμε ότι μερικά πράγματα σας τα λέμε κάνα δύο μήνες πριν.
1: Ναι.
0: Τώρα το χτες είναι τίποτα. Εντάξει, χτες.
1: Πάντως μπήκα στην σημερινή σύνθεση της κυβέρνησης. Βλέπω αρκετούς αναπληρωτές.
0: Δεν βλέπεις καλά?
1: Δεν βλέπω καλά, μάλλον. Ναι. Είναι σε κάθε υπουργείο, υπάρχει σχεδόν σε κάθε, όχι σε όλα.
0: Υπάρχουν και αναπληρωτές. Πάρε τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό να σου πει ότι δεν υπάρχουν από το 2019. Ναι. Θέλω να σου παίξω τη δήλωση. Άμα δεν πιστεύεις.
1: Δεν έχει όλα τα υπουργεία, αλλά έχει σε
0: κανένα δεν
1: σε 4-5 υπουργεία υπάρχει αναπληρωτή.
0: Σε κανένα δεν έχει. Είναι το επιτελικό κράτος, το οποίο είναι το πιο μικρό κράτος που είχαμε ποτέ.
1: Ωραία.
0: Όχι ως χώρα, τα σύνορα μας ίδια είναι. Ως κυβέρνηση εννοώ.
1: Λοιπόν, και άκουσα και τον κύριο Δούκα σε μία δήλωση η οποία δεν πήρε πολλές διαστάσεις, αλλά είναι από αυτές τις δηλώσεις που πάλι μένα μου χτύπησε στο αυτί. Και απορώ πως δεν πήρε διαστάσεις αυτή η δήλωση. Μπορεί να πάρει. τις επόμενες μέρες, τις επόμενες

0: ώρες. Είπε ο κύριος Δούκας ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Λάος το 12 πότε ήτανε, γιατί λέει νομοποίησε ακροδεξιές πολιτικές. Δηλαδή είπε ο κύριος Δούκας ότι στην ουσία νομοποίησε ανθρώπους που κυβερνούν σήμερα. Ναι. Τους νομοποίησε και ότι ήταν μεγάλο λάθος.
1: Και το Δουλάκης είπε ότι δεν έχουν πεζοδρόμια στην Αθήνα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
1: Πάνω από πιο... αυτό. Γιατί δηλαδή έμεινε. Αυτό γιατί δεν το πας ψηλά και το πας χαμηλά.
0: Το είπα χθες αυτό. Ναι, ότι άκουσα τον Δουλάκη να μιλάει για το Δήμο Αθήνας και λέω γιατί δεν τα λες του Δούκα.
1: Γιατί δεν το βάζεις ψηλά και το βάζεις χαμηλά. Δηλαδή εντάξει, τι είπε, ότι όπως είπε και ο κ. Κατσαφέρης, με παρακαλούσε ο Άδωνης και ότι ήταν και ο υπουργό. Θα έκανα μόνο το Βορύδι και είχε βάλει τα κλάματα. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι άλλαξε κάτι.
0: Όχι, εγώ αυτό που διαβάζω πίσω από την δήλωση του κυρίου Δούκα, ξέρεις τι είναι, ότι το Πασό κανονικά θα έπρεπε να αποκηρύξει την τότε επιλογή του. Ενώ οι σημερινοί άνθρωποι του Πασόκ λένε ότι ήμασταν προς όφελος της πατρίδας και το κάναμε σωστά γιατί σώσαμε τη χωροκοπία. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Δούκας λέει ότι πρέπει να αποκηρύξουμε αυτή την επιλογή μας.
1: Ναι,
0: αυτό καταλαβαίνω.
1: Διαφωνεί κανένας ότι το κόμμα του Πασόκ, το Πασόκ, έβαλε πλάτη και γι' αυτό έφτασε το 4%?
0: Όχι. Μα αλήθεια είναι αυτό.
1: Διαφωνεί κανένας ότι το Πασόκ μαζί με ό,τι έκανε, το έκανε με απόφαση καλή ή κακή για το κόμμα, για την Ελλάδα? Δεν θα το κρίνω εγώ, θα το κρίνουν εσείς και η ιστορία. Αλλά ότι μετά όλοι πήρανε την πλάτη του Πασόκ και είπαν ότι αυτοί έσωσαν την Ελλάδα. Όλοι. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν έγινε έτσι. Δεν έβγαλε την ουρίτσα του.
0: Ο κύριος Δούκας έχει άλλη άποψη. Αυτό λέω εγώ.
1: Ο κύριος Δούκας είναι σε ποιο Πασόκ?
0: Εντάξει, σε ποιο Πασόκ. Είναι στο κόμμα, ρε παιδάκι μου. Τι σε ποιο Πασόκ?
1: Μέσα
0: στο κόμμα δεν είναι.
1: Δήμαρχος είναι.
0: Δεν είναι στο. Ποτέ και στο Πασόκ.
1: Ναι, αλλά αν εγώ δεν τον είχα βάλει όπως βάζω νέους, δεν θα είχε γίνει ποτέ δήμαρχος, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Άρα λοιπόν.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Μπίλι, στον Γιώργο, στον Πάμφωτο, στον Βασίλη. Τι λέει ο Πάμφωτο? Λέει καλημέρα στην Ηλιόλου, στη διάθεση των δύο διεκδικητών των πρωινών μας. Όλοι οι γοητευτικοί άνθρωποι όμως κρύβουν κάτι, συνήθως την πλήρη εξάρτησή τους από τη γνώμη των άλλων. Κόνολι, Άγγλος συγγραφέας. Ευχαριστώ. Γεια σου Πάμφωτο, εμείς ευχαριστούμε για τα μηνύματα κάθε μέρα, τα ωραία. Ένα λεπτάκι έχουμε ακόμα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ναι, εδώ είμαστε. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα έχει ξεκινήσει κάνα μισάωρο. Ο Πάνος που μπορεί να ράσει στο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στο άλλο μικρόφωνο.
1: 69-39-943-943. Εσείς τα μηνύματά σας, βλέπω ότι το ξέρετε απ' έξω ήδη, το έχετε μάθει και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά το πρώτο μας διάλειμμα για να μπορέσουμε να έρθουμε τα νεότερα και τα σπουδαιότερα, κύριε Πουρναρά. Και να θυμηθείς πηγαίνοντας το διάλειμμα,
0: ναι,
1: ότι ζούμε την ευημερία που κάτι μύρλες και κακομύρδες δεν καταλαβαίνετε, γιατί είμαστε η καλύτερη χώρα στην Ευρώπη.
0: Αλήθεια αυτό. Και αν δεις και από την Κίνα στους δρόμους, έχει και λεφτά ο κόσμος.
1: Θα σου διαβάσω μετά ένα που έχω μαζέψει της Νέας Δημοκρατίας 19 σήμερα. Ατάκες ωραίες.
0: Τα έχεις συλλέξει όλα μαζί?
1: Ναι, έχω κάποιες όλες. Έχω αρκετές.
0: Μετά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
4: Υπερηφάνεια.
3: Ανθρωπιά.
4: Τόλμη.
3: Πολιτισμό.
4: Ιστορία.
3: Φιλοξενία.
4: Παράδοση.
3: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, κύριε Γεωργιάδη, εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πουνταρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είπαμε, αξιοπερίεργο δεν κινείται τίποτα στους δρόμους της Αθήνας. Αυτό σας το λέω, πιστέψτε το. Δεν θα κατέβω στις εκλογές για να σας λέω ψέματα.
0: Σήμερα να πούμε ότι είναι κλειστό, παρέμεινε κλειστό και το συγκρότημα της Γκράβας. Θυμίζω ότι πριν λίγες μέρες υπήρχε οσμή αερίου, υπήρχε ανησυχία από γονείς εκπαιδευτικούς και πάρθηκε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων να είναι κλειστό το,
1: ναι,
0: το όλο συγκρότημα.
1: Και ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος, είπε κάντε τη δουλειά σας γρήγορα και θέλουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή για να δούμε αν θα ανοίξουμε το σχολείο, ναι, να πάνε τα παιδιά. Εδώ όμως εμένα μου μπήκε μία απορία.
0: Ναι.
1: Αυτό ξέρεις σε ποια περιοχή είναι?
0: Να, ξέρω που είναι Γκράβα, έχω πάει.
1: Ναι, στην Κυψέλη.
0: Στην Κυψέλη, ναι.
1: Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Με τα μετρό και τις κατασκευές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Λες να έχει καμία σχέση? Μου πέρασε μια
0: ιδέα. Κοίτα, το ένα είναι οσμή αερίου, λέει, το άλλο δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: δεν ξέρω αν μπορούν να συνδεθούν.
1: Δηλαδή. Ούτε κι εγώ. Πραγματικά δεν ξέρω. Ναι. Απλά το σκέφτηκα. Δηλαδή, όταν άκουσα το πρόβλημα.
0: Ναι, επειδή είναι στην ίδια περιοχή.
1: Σε αυτή την περιοχή, λέω, εσύ λες να έχει κανένα θέμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το έχω αποσχεθεί. Δεν το έχω αποσχεθεί.
0: Και τις ατάκες.
1: Επειδή εγώ κρατάω τις αποσχέσεις.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: για πάμε.
1: Κάπου στο 19 ο Παπαδημητρίου το νερό είναι απαράδεκτα φτηνό.
0: Να, αλήθεια, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κοίτα, σύγκριση με τις χώρες της Ευρώπης, όντως είναι πιο φτηνό, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, εγώ την ατάκα είπα.
0: Δεν τη λέω.
1: Την ατάκα.
0: Ναι, ούτε λέω ότι είναι πολύ καλά κάνουμε και είναι φτηνό, απλά το συγκρίνω με τις χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, γιατί όλοι έχουμε πάει κάποια ταξίδια.
1: Κάπου. Α, εσείς που έχετε λεφτά, ναι, οι νοικοκύριδες. Εμείς οι κακομύριδες, ούτε μέχρι το χωριό μας και αυτό αν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάπου εκεί στο 21, άμα θέλει κανένα εστίαση να εκδώσει το μαγαζί, παίρνει το κλειδί.
0: Ποιο το έχει πει αυτό?
1: Αυτός που είπε ότι με 200
0: ευρώ. Ο Άδωνης το.
1: Αυτός που είπε με 200 ευρώ μπορεί να επιβιώσει κάποιος.
0: Ο Άδωνης το είχε πει.
1: Ο Άδωνης το είχε πει.
0: Ναι, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό.
1: Λοιπόν, ναι, ο Βασίλης Οικονόμου είχε πει ότι όταν γινόταν διακοπές ρεύματος που δεν πλήρωνε ο κόσμος, αυτό ήταν εκεί στο 22, είχε πει ότι δεν είμαστε για τσάμπα. Το είχαν το τσάμπα από τότε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τσάμπα το ρεύμα, λέει.
0: Ναι. Μετά μπήκε η Original Αλεξοπούλου, το τζάμπα πέθανε.
1: Θα φτάσουμε και εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Πέτσας είχε πει: όποιος δεν προσαρμόζεται στην ακρίβεια και τα λοιπά, πεθαίνει.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι αυτό, ναι.
1: Το θυμάσαι. Ο πνευματικός, ο οποίος τον διώξαν, είχε πει να βάλουμε μια γραμμή για τους καρκινοπαθείς, γιατί έχουμε έξοδα.
0: Ναι.
1: Αφού δεν σώζονται, γιατί να τους κρατάμε στη ζωή.
0: Μετά από αυτό δεν είχε γίνει πολύ ντόρος με τον πνευματικό?
1: Πώς δεν είχε γίνει?
0: Γι' αυτό είχε φύγει ή για κάτι άλλο? Δεν θυμάμαι τώρα το γιατί είχε φύγει ο πνευματικός.
1: Γι' αυτό είχε φύγει.
0: Γι' αυτό.
1: Είχε. Πάμε τώρα από 24 μέχρι 26 και πάμε σε βούλτευση. Από 26 σε εγκυμονούσες.
0: Εντάξει, τώρα είναι πρόσφατο.
1: Ναι.
0: Είναι τωρινό αυτό, ναι.
1: Και πάμε στο 24 Μπαγιάτη κατά Τέμπη, περσινά.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι και αυτό?
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Και κάποιος άλλος είχε πει:
0: ζωή... θυμάμαι όλες.
1: Δεν θα κλάψουμε με μαντίλια. Λέει: η ζωή συνεχίζεται μετά τα τρίκαλα. Έχει
0: ναι.
1: Κάποιος, πάμε. Λοιπόν, εγώ μένω στο 25 και στον κύριο Κυριαζίδη δεν βγαίνω μάνα μου με 5 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Μάνα μου δεν βγαίνω με 5 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν ένας λέει υπουργός και ένας, δύο άνθρωποι του ίδιες παράταξης, ο ένας λέει ότι με 200 ευρώ μπορεί κάποιος να επιβιώσει και ο άλλος την ίδια μέρα λέει ότι με 5 χιλιάρικα δεν βγαίνω μάνα μου. Ποιον από τους δύο πιστεύουν? Στο ίδιο κόμμα είναι, έτσι. Μην μου πεις τώρα το ότι κάνουν αντιπαραθέσεις. Στο ίδιο κόμμα είναι. Καλά. Εσύ που το είπες και το πρόλαβες, ο Τζάμπας πέθανε.
0: Ναι, Αλεξοπούλου.
1: Και πάμε. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Ο αγαπημένος σου, ο οποίος πήρε προαγωγή μετά από αυτό που είπε. Κουλκουδίνας με Δέλτα.
0: Ο Κουλκουδίνας, ναι.
1: Ο Τσάρας.
0: Ναι.
1: Και φτάνουμε.
0: Και ο Ποταμίσιος.
1: Ποτάμι το κάναμε το κόμμα, είπε ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτές είναι μερικές από τις ατάκες.
0: Μερικές, νομίζω ότι έχει πάρα πολλές ακόμα.
1: Ναι, αλλά εγώ μερικές, ήταν μερικές, ναι, από τις ατάκες.
0: Τα best of, ας πούμε, παράδειγμα.
1: Ναι, τα best of. Όταν όμως αυτό είναι απέναντι στο ότι το καλώδιο των τηλεπικοινωνιών θα το φτιάξουμε με την Κύπρο ή δεν θα το φτιάξουμε με την Κύπρο. Παιδιά, αυτό με ξεπερνάει.
0: Κοίτα, θα μείνω λίγο στις ατάκες, γιατί όπως τις ακούς τώρα μαζεμένες και σε βάθος χρόνου, δηλαδή από το 20 το 21, διαπιστώνεις ότι δεν είναι μόνο αντικείμενο αλαζονίας τωρινό, γιατί λένε όλοι ότι η κυβέρνηση επειδή είναι σε 7 χρόνια και έχει απόσταση από την αντιπολίτευση 10-15 μονάδες διαφορά και ότι είναι η αλαζονία. Αυτό ότι έχει βγει τώρα. Διαπιστώνεις ότι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και επεπίθεση που απλά τους φεύγει. Γιατί το 20 και το 21 δεν υπήρχε ελαζονία θεωρητικά η σημερινή, γιατί ήταν στον πρώτο, στον δεύτερο και στον τρίτο χρόνο για κυβέρνηση. Άρα τι αλαζονία μπορεί να έχουν.
1: Εδώ λοιπόν θα σου πω ότι την ώρα που λένε ότι ο Τσάμπας δεν υπάρχει και ο Τσάμπας πέθανε, υπάρχει ο Τσάμπας 1 και ο Τσάμπας 2 με τον πρωθυπουργό. Πάλι στο ίδιο κόμμα είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω λίγο εμπλακεί, αλλά δίνω αυτό ακριβώς που είπες, ότι απέναντι σήμερα έχουν αυτό. Το καλώδιο. Δηλαδή ακριβώς απέναντι. Τι να σου πω, γιατί καβάλισαν το καλάμι, ρώτα την τώρα. Και είχαμε και δηλώσεις Παυλόπουλου, οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές, θα τις πούμε στην πορεία, μην τις πούμε τώρα. Πάκη, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, που έλειπε κι αυτός. Δεν έλειπε.
0: Από το πάρτι.
1: Ναι, ο Σέρμπος, ο Σέρμπος ήταν κι αυτός πρώην. Ήταν στο πάρτι.
0: Δεν ξέρω ένα στο πάρτι. Ο Σέρμπος δεν έχω καμία.
1: Ένας πρώην στο πάρτι, αυτό το πολύ πετυχημένο πάρτι που πήγανε όλοι αυτό. Κάτω δέντια. Πώς λέγαμε πάνω κάτω νάντια.
0: Ναι.
1: Τώρα θα λέμε πάνω κάτω δέντια. Κάτω, πολύ κάτω δέντια. Ή σχεδόν σύσσαμε. Κανένας πρώην, γιατί δεν πήγε ποτέ και τι θα κάνουν με τους πρώην, θα μας πούνε.
0: Στη Νέα Δημοκρατία, γιατί να σου πούνε τι θα κάνουμε με τους πρώην.
1: Γιατί.
0: Ο κύριος Σαμαράς τα κάνει, έχει φύγει, έχει διαγραφεί.
1: Εκτός τον κύριο Σαμαρά, όπως έχει διαγραφεί.
0: Ναι, ο κύριος Καραμαλής είναι.
1: Αγαπάει, είναι ερωτευμένος με τη Νέα Δημοκρατία. Με ποιον δεν είναι ερωτευμένος. Γιατί έτσι είπαν, ότι είναι, έχει συναισθήματα για την Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, προφανώς θα έχει.
1: Γιατί δεν πήγε να πει.
0: Για ξαναπέστο.
1: Γιατί δεν πήγε εκεί να είναι να σφίξει το χέρι, να σβήσει κεράκια.
0: Δεν σημαίνει ότι το ότι έχει αισθήματα για μια παράταξη δεν σημαίνει ότι μπορεί να είσαι και 100-0 της τωρινής κατάστασης.
1: Το Φλωρίδης γιατί είναι
0: 101. Δηλαδή μπορεί να έχεις μια.
1: Ο Φλωρίδης γιατί είναι 101-0.
0: Γιατί ο Φλωρίδης δεν είναι παιδί της παράταξης, είναι μεταγραφή και θέλει να αποδείξει ότι καλά πλήρωσε. Δηλαδή το buyout καλά το πλήρωσε η ομάδα. Δηλαδή ταξίζω τα λεφτά μου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πάμε στα πρωτοσέλιδα γρήγορα, να τα διαβάσουμε.
1: Πάμε.
0: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Λέει, η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας το Παρίσι, ζητά αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ερεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Πέρασε ο νόμος για τον πόνους εδρών στην Ιταλία. Η εφημερίδα Τα Νέα λέει stop στα μετρητά στις μεταφορές δεμάτων. Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής για τις πληρωμές στους couriers. Αντιδικίες τέλος με νόμο για τις πολυκατοικίες. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Έρευνα της Απογευματινής. Το κήρυγμα από τον Αμβώνα περνάει στο TikTok. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική. Η εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Η στεγαστική κρίση πλήττει βάναυσα την Ευρώπη. Κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία με τον θάνατο της γυναίκας σύμβολο Αμπασκάλ. Ημίμετρα στην Ελλάδα, προγράμματα κρατικοποιήσεων στο Βερολίνο και 69,4% το ποσοστό ιδιωτοκατοίκησης στην Ελλάδα το 25 από 77,2% το 2010. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Οι διόψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρουμπίο καλπάζει και τον Σεπτέμβριο πληθωρισμός. Νέες ανατιμήσεις τον Οκτώβριο σε καύσιμα, ρεύμα και βασικά αγαθά. Σκέτη κοροϊδία οι συμφωνίες κυρίων ανάμεσα σε κυβέρνηση και σούπερ μαρκετάδες. Ακάθεκτη συνεχίζεται η κρατική φορολογία και είμαι σίγουρος ότι τώρα θες να μην πεις κάτι. Ήμουν σίγουρος. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλά. Ήταν η 19η επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα από την Αμερική.
0: Ναι.
1: Οι 18 προηγούμενες, όλες δεν ήρθαν ούτε για να μας δούνε, ούτε γιατί ήθελαν κάτι από εμάς το οποίο πήραν στο δρόμο του ερχομού τους.
0: Ναι.
1: Βεβαίως υπήρξαν κάποιες που ήταν εμφανέστατο το ότι θέλανε σε κάποιες περιπτώσεις. Υπήρξε τώρα και αυτοί. Δεν ξέρουμε τι θέλουν. Ήρθαν, το πήραν και έφυγαν.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τι περιμένουμε να έχουμε μετά από την επίσκεψη ενός Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, όταν έχουμε παράδειγμα άλλες 18 πριν. Θα έρθει και ο Βάνς τώρα τον άλλο χρόνο, έτσι.
0: Ο Βάνς θα έρθει τον Φεβρουάριο.
1: Ναι, θα έρθει τον άλλο χρόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Σε λίγους μήνες, όπως το λες, τον άλλο χρόνο είναι. Νομίζουμε ότι θα έρθει σε 3-4 μήνες.
1: Του χρόνου θα είναι. Του χρόνου δεν θα είναι.
0: Θα έχει αλλάξει η χρονιά.
1: Πότε έχουμε εκλογές?
0: Για να το θέσουμε καλύτερα.
1: Πότε έχουμε εκλογές? Του χρόνου.
0: Του χρόνου σίγουρα.
1: Του χρόνου.
0: Πιθανολογώ Μάη-Ιούνιο.
1: Ναι, όχι, του χρόνου.
0: Του χρόνου.
1: Άρα και ο Βάνς θα έρθει του χρόνου. Θέλει να πάρει και αυτός κάτι.
0: Ναι. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος λέει: πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Πώς θα λειτουργεί η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων? Κουμπαράς 600 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα διαφυγής ενέργειας για 27-28. Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει: με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες. Συνέντευξη ποταμός Άδωνη Γεωργιάδη. Η Ευρώπη εισέρχεται σε τελείως αχαρτογράφητα νερά. Η επιλογή του Ρούμπιο να έρθει στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία από μόνη της είναι ένα μεγάλο μήνυμα. Αν πρέπει να στοιχηματίσω, νομίζω ότι τη μάχη της δεύτερης θέσης θα την κερδίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά τα λέει στη συνέντευξή του ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης.
1: Ναι, τώρα εσύ, για να είμαι ειλικρινής και πρέπει να το πω, είπες γιατί να τρέχει ο Ρούμπιο στην διπλανή στην Άγκυρα.
0: Ο Άδωνης το λέει αυτό.
1: Ναι, γιατί να τρέχει ο Ρούμπιο στην Άγκυρα που σηκώνει ο Ερντογάν ένα τηλέφωνο και μιλάει με τον Τραμπ κατευθείαν.
0: Το είπα αυτό χθες. Ναι,
1: είπα εσύ. Ναι, ναι, το είπες, ναι, αυτό. Ναι. Ναι, εγώ δεν πάω να καπηλευτώ τα δικά σου. Εντάξει, βλογάω τα γένια μας, λέω.
0: Το έφερα ως αντεπιχείρημα, γιατί ακούγεται ότι δεν πήγε εκεί, άρα εμείς είμαστε σε προνομιακή θέση. Και λέω, μα έχει απευθείας επαφή. Οπότε.
1: Εμείς και να σηκώσουμε το τηλέφωνο.
0: Δεν τον βρούμε.
1: Ναι, εμείς το μόνο τηλέφωνο που σηκώνουμε κάτι 3 η ώρα, μα άμα τι και πάρει κάποιος.
0: Η εφημερίδα Εσπρέσο Μουγγί Βύση, το κόλπο γκρόσου του Καρβέλα για τα πνευματικά δικαιώματα των μεγάλων σουξέτου και νέα σκληρή ανακοίνωση για την πρώην μούσα του.
1: Αυτό με τα δικαιώματα πραγματικά δεν το έχω καταλάβει εγώ, διότι θυμάμαι ότι κάποιοι κληρονόμοι απαγόρεψαν να πει ο Μητσιάς ένα τραγούδι, ναι, στον Όλυμπο, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για αυτόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εισπράττω όταν γράφω ένα τραγούδι και το τραγούδι που το γράφω είναι πολύ καλό και μπράβο μου και συγχαρητήρια και τα λοιπά και κάνω και βάζω και τη μουσική. Αλλά το ποιο θα το τραγουδήσει είναι αν θα το μάθει και κόσμος. Και θα εισπράξω και λεφτά. Εισπράττω όταν με συμφέρει και όταν για κάποιο λόγο δεν θέλω, απαγορεύω στο Μητσιά να πει ένα τραγούδι που γράφτηκε για αυτόν. Δηλαδή, δεν γράφτηκε και το τραγούδι στο Μητσιά, γράφτηκε για αυτόν. Και κληρονόμοι απαγόρευσαν στον Όλυμπο να πει ένα τραγούδι. Ο Γιάννης ο Φωνιάς. Το οποίο το είπε. Το είπα χωρίς μουσική, το είπα καπέλα. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, εισπράττω το με συμφέρει και όταν δεν με συμφέρει, δεν θέλω να εισπράξω άλλο.
0: Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Προσωπική δέσμευση Μητσοτάκη από την Χαλκιδική προς τους Αλλοίς. Συνομίλησε με Αλλοίς και έστειλε προεκλογικά μηνύματα.
1: Αφού δεν θα τον ακούσουν εδώ, σε αυτή την εκπομπή από τη Μυτιλήνη, τη Λέσβο, διάλεξε τη θέση. Από εκεί ήταν πάντως ο εκπρόσωπος των εγώ. Ο κ. Βαξεβάνης είπε ότι αυτά που μας δίνει έχουν δύο πράγματα. Πρώτον, δεν έρχεται, φεύγουν οι νέοι, κλείνει το μαγαζί, κλείνουν. Ναι. Και δεύτερον, τι να μας δώσει. Αυτά που μας δίνει, λέει, δεν φτάνουν. Γεια σας. Και δεν μας προστατεύει από τις απειλές.
0: Και δεν ασχολείται και κανένας νέος, λέει, δεν έχει κίνητρο να ασχοληθεί.
1: Βέβαια αυτό.
0: Η εφημερίδα Κόντρα, η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά την Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκητάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η εφημερίδα Ο Λόγος λέει: γεμάτο το καλά. Θετική αποτίμηση Αθήνα στην επίσκεψη Ρούμπιο. Η επόμενη τετραετία θα είναι μια τετραετία μεγάλων επενδύσεων. Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Σκουριές. Και τι θα ισχύσει από 15 έως 31 Οκτωβρίου με την επιδότηση. Η Εστία, η εφημερίδα, λέει: η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Έκπληξη εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο καραμαλικός Παυλόπουλος. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, νέα ταυτότητα με προσωπικό αριθμό ή μισθοδοσία ΙΟΚ.
1: Έβγαλε ταυτότητα.
0: Όχι ακόμα.
1: Εγώ την έχω δω, ναι.
0: Την πήρες. Θα τη δω μετά.
1: Και φωτογραφία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα στοπ λίγο στις εφημερίδες.
0: Ναι.
1: Και να πάμε μια βόλτα μέχρι τα χωριά σου.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα πάμε γιατί έχει καλύτερο καιρό από εδώ.
0: Σίγουρο είναι αυτό.
1: Είναι σίγουρο.
0: Εντάξει, και εδώ καλό καιρό έχει.
1: Γιατί έχει τη μεγαλύτερη θάλασσα, παραλία μάλλον, που μέσα σε πόλη στην Ελλάδα.
0: Αυτό είναι θέσφατο.
1: Και γιατί πήγε ο φίλος μου Φλωρίδης και έλυσε τα προβλήματα.
0: Και αυτό είναι θέσφατο.
1: Έτσι,
0: όχι ότι τα άλυσε, ότι πήγε.
1: Τα έλυσε όλα.
0: Ότι πήγε είναι θέσφατο. Το ότι τα άλυσε θα μας το πει κάποιος άλλος αν τα άλυσε.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλαμάτας, ο κ. Μαργέλης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Σήμερα ηλιόλουστη, τη σήμερα η Καλαμάτα και όχι μόνο τι μεγαλύτερε παραλίε υπόλοιπα, αλλά και τι πιο όμορφε και τα πιο καλά νερά.
1: Και όχι μόνο και βόλτε από πύλο με θόνη κορώνη, χωρί να αφήνω υπονοούμενα για τα ραντεβού εκεί. Ναι. Μέχρι και την άλλη μεριά να πάμε Καρδαμίλη, μέχρι να ανέβουμε το βουνό επάνω. Είναι, έχει τα πάντα και συμφέρει να πω, γιατί είστε και γενικά μια και πόλη.
2: Το
1: οποία...
2: Πεταλίδι, μην το ξεχνάτε, έχει ωραία θέμα.
1: Το Πεταλίδι, πώς να το ξεχάσω, είναι η πρώτη περιοχή που επισκέφθηκα σε ηλικία 15 χρονών στην ευρύτερη περιοχή, όχι 15, λίγο μεγαλύτερος, τότε με τους σεισμούς, που τα δικαστήρια ήταν στο Φιλοξένεια.
2: Έχετε τα γνωρίζετε αυτά.
1: Και το γήπεδο γεμάτο σκηνές, δύσκολες εποχές. Λοιπόν, πάμε σε μια ωραία εποχή που εσείς έχετε σπουδάσει στη νομική, έχετε ένα πτυχίο, είστε μια χαρά και έχουμε εγώ που είμαι ένας υπάλληλος και σας λέω, κύριε, δεν είναι τα πράγματα όπως ξέρετε, τα αλλάζω. Γιατί θα πρέπει να σας ψάχνω για να μπείτε μέσα. Εσείς το συμφωνήσατε. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με. Λέτε πάρα πολύ ωραία. Δώστε μου ένα χαρτί που να το λέει μια απόφαση. Τώρα τι, αφού σας το είπα, διαζώσεις. Θέλετε και χαρτί.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξαφνικά η ηγεσία του εφετείου Καλαμάτας, η δικαστική εξουσία του εφετείου Καλαμάτας, αποφάσισε μονομερώς, χωρίς να ρωτήσει το Δικηγορικό Σύλλογο, και μας ενημέρωσαν ότι από αύριο, μας είπαν πριν δύο μέρες, οι δικηγόροι, οι πολίτες καταρχήν ελέγχονται στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας, περνάνε από την μαγνητική πύλη. Μας είπαν ότι θα ελέγχεστε μόνο ειδικοί οι δικηγόροι, όμως όχι οι δικαστές, όχι οι δικαστικοί.
1: Περάσατε κανένα σουγιά μέσα τις προηγούμενες μέρες, κανένα πιστόλι, κάμια χειροβομβίδα, κάτι, και γι' αυτό πρέπει να έχετε.
2: Πω κάτι. Αν είχε συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό, θα ήταν δικαιολογημένη η μονομερή αυτή ενέργεια, αλλά ήταν ένα κεραυνό σε ενέργεια, ποτέ δεν συνέβη το παραμικρό.
1: Θα μου αφήσετε να διαφωνήσω μαζί σας και συγγνώμη που σας διακόπτω. Όχι, δεν θα ήταν δικαιολογημένη, γιατί δεν έχω να σας πω σε αυτή μια απόφαση. Θα πρέπει να υπάρχει μια απόφαση την οποία να σας την περάσω με ένα mail στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλογού και να πω, αυτή είναι η απόφαση υπογεγραμμένη, αποφασισμένη από αυτόν, μάλιστα, γεια σας. Το να στο πω στα αυτή δεν νομίζω ότι μου κάνει κάτι.
2: Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει σε κάθε δικαστικό μεγάλο, επιτροπή διαχειρίσεως δικαστικού μεγάλου που είναι αρμόδια για αυτές τις αποφάσεις. Μετά έχει εισαγγελέα στο πρόεδρο του Ποδοσφαιρικού, πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και άλλοι που εργάζονται μέσα στο δικαστικό μεγάλο Καλαμάτας. Δεν συνεκλήθηκε ούτε καν το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει αυτό το πράγμα που αποφασίστηκε.
1: Τελικά ήρθε ο υπουργός κάτω. Τι έγινε?
2: Με την κινητοποίηση που έγινε, να σας διορθώσω και να το συμπληρώσω, ευαισθητοποιήθηκε ο πρόεδρος του Αριουπάγου, ο κ. Λιπερόπουλος. Ήρθε ευνηδίω στην Καλαμάτα κάτω, συνέπεσε με την παρουσία του Γιώργη του Φλωρίδη κάτω, γιατί προγράφονταν μια σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού μεγάλου Καλαμάτας. Και με την παρουσία του κ. Προέδρου του Αριουπάγου, σε κλίμα πλέον σύμπνοιας και ομόνοιας, κατάλαβαν ότι πρόκειται περί μιας αστόχου ενέργειας. Ανεστάλλει το μέτρο αυτό και δόθηκε δυνατότητα στους δικηγόρους Καλαμάτας. Επειδή υπάρχει μια δεύτερη πύλη στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτα, θα φτιάξουμε μια μαγνητική πόρτα με κάτω και να ενσερχόμεθα άνετα στον τόπο της εργασίας μας χωρίς πλέον κανέναν έλεγχο.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή πρέπει ο Πάνος ο Πουρναράς είναι δικό σας στην Καλαματιά, προσπαθώ να τον φημώσω τόση ώρα, αλλά δεν μπορώ, γιατί δεν φημώνω την Καλαματιά. Αλλά εμένα τον Πάνο ρωτώ τώρα που είναι εδώ.
0: Παρακαλώ.
1: Μου βάζει έτσι μια σκέψη κακή.
0: Για πέστε μου.
1: Μήπως όλο αυτό έγινε για να πάρει μεγαλύτερη διάσταση επίσκεψη του Φλωρίδη και κάτω στο.
2: Όχι.
0: Τώρα.
1: Το Πάνο ρωτάω.
0: Κακοπροαίρετο.
1: Κύριε Πρόεδρε, δεν ρωτάω εσάς τον Πάνο.
2: Είναι συμπτωματικό το γεγονός. Ναι. Πραγματικά συμπτωματικό. Γιατί ο πρόεδρος Αριουπάγου, προς τιμή του, ήρθε προχτές το βράδυ ευκαιρίως. Η σύσκεψη θα κράτησε πολύ παραπάνω. Έχει προγραμματίσει να φύγει ο άνθρωπος. Αλλά όσο πληροφορήθηκε ότι ο υπουργός ήταν κάτω, ανέμενε όπως ήταν λογικό και ο πρόεδρος Αριουπάγου να είναι στην τελετή της συμβάσεως.
0: Και τώρα, κύριε Πρόεδρε, σε ποιο σημείο είμαστε? Τι ακριβώς γίνεται δηλαδή?
2: Πάλι το μέτρο, οι δικηγόροι ερχόμεθα χωρίς έλεγχο,
0: ναι,
2: από την κεντρική πύλη του δικαστικού μεγάρου, και έχουμε αναλάβει τη δέσμευση σε 20 ημερών να φτιάξουμε μια δεύτερη πύλη που εισόδου στο δικαστικό μεγάρο Καλαμάτας θα είναι μια πόρτα μόνο αποκλειστικά για τους δικηγόρους. Θα ερχόμεθα με κάρτες ο κάθε δικηγόρος, χωρίς φυσικά να υφιστάμεθα κανέναν
0: έλεγχο.
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Πουρναρά, διότι ο Γιάννης λέει καλό το Πεταλίδι και η Χράνη, αλλά μόνο Περούλια.
0: Ναι, τα Περούλια είναι στα βουνάρια.
1: Ο Γιάννης το λέει, εγώ δεν είναι.
0: Τα Περούλια είναι στα βουνάρια.
2: Στα βουνάρια, ακτή, στην ακτή εκεί από κάτω.
0: Ναι.
1: Πάνω.
0: Αυτά δεν έχω να. Έχουμε καλυφθεί, δεν ξέρω να ρωτήσει κάτι άλλο.
1: Όχι, γιατί ό,τι για όποιο λόγο και να πάμε σε αυτή την πόλη, για όποιο λόγο και να πηγαίνουμε σε αυτή την πόλη, τα πούμε. Θα μείνετε καλά, θα φάτε καλά, θα κάνετε βόλτες. Συγγνώμη, ό,τι και να κάνουμε, σε αυτή την πόλη την αγαπάμε.
2: Χωρίς να διαφημίσω την πόλη μας, να ξέρετε ότι η Καλαμάτα πρέπει να είναι από την υπερωτική Ελλάδα, ίσως η καλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πόλη που να μπορεί να κάνει μπάνιο μέσα στο λιμάνι της, στο κεντρικό λιμάνι της.
1: Και είναι και μεγαλύτερη παραλία μέσα σε πόλη.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη δυναμία. Αλλά όταν έχεις συνεργάτη απέναντι στο απέναντι μικρόφωνο και διευθυντή Καλαματιανό, πρέπει να λες τα καλύτερα, λέω εγώ.
2: Έρχομαι στη θέση σας και δεν μπορούσα να κάνω και εγώ διαφορετικά, να ξέρω.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Ελπίζω να συνεχίσουν και να πάνε όλα καλά.
2: Να είστε καλά. Ελάτε καλά, Μάτα. Έχουμε λιόλου στην πέρα σήμερα. Είναι εξαιρετικά κάποια πράγματα.
1: Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο για καλά, Μάτα. Ό,τι πρέπει.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Χρήστος λέει, ο Πρωθυπουργός είπε την αφήνετε απάνω μου τη δουλειά Βέγκος Πολυτεχνίτης. Δεν είχε πει αυτή την ατάκα ο Βέγκος, το αφήνετε πάνω μου. Αυτό είπα. Αυτό είπα. Α, το πάνω μου, λέει στο Λύση. Α, το πάνω μου. Θα καθαρίσω εγώ, σου λέει.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης λέει, καλημέρα κύριε. Το Πασόκ πήγε στο 5 γιατί συνεργάστηκε με το κόμμα που πήγε στο ειδικό δικαστήριο με συγκυβέρνηση το ΚΚΕ τον Ανδρέα Παπανδρέου και αναφέρουν τα μνημόνια στο κεφάλι μας που μας άφησαν Τσέκο. Το ΚΚΕ το πληρώνει από το 89. Ναι, αλλά ο Παπανδρέου ξανακυβέρνησε μετά.
0: Ξανακυβέρνησε αφού πήγε ειδικό δικαστήριο.
1: Το είπε και ο Λαζόπουλος, το άκουσες.
0: Το είπε και ο Λαζόπουλος, ναι. Πήγε ειδικό δικαστήριο και μετά.
1: Να βάλουμε τη Δευτέρα την ατάκα του Λαζόπουλου. Ήταν ωραία έτσι.
0: Ναι, το έχει παίξει ο Ντινόπουλος και χθες και σήμερα. Το παίζει συνέχεια.
1: Α, δεν άκουσα.
0: Το άκουσα από τον Ντινόπουλο.
1: Μάλιστα, εντάξει, οκ. Δεν διαφωνεί κανένας για την πρωτοπορία του Αργύρη.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Πάμε στην εφημερίδα Political. Στην πρίζα, ο Ερντογάν, crash test για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη ναύτεξ και στόλος και μαχητικά σε ετοιμότητα για πιθανή τουρκική αντίδραση. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει, μεγάλη δικαίωση της δημοκρατίας, δικαστική ήταν για Μητσοτάκη και Μπρατάκο προς ακύρωση οι φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου.
1: Τώρα που πες τύπος, αυτός ο τύπος ο Καμπούρης τι κάνει μέσα ακόμα.
0: Μέσα, πώς τα λες, μα τα λες έτσι αγοραία, μέσα είναι ακόμα ο Καμπούρης.
1: Εμείς οι κακομύριδες.
0: Λοιπόν, υπάρχουν, ισχύει αυτό.
1: Είμαστε και αμόρφωτοι.
0: Ισχύει, να τα πω εγώ.
1: Πρέπει να δούμε και ποιος είναι ο μορφωμένος και ποιος είναι ο αμόρφωτος.
0: Να τα πω εγώ ως νοικοκύρης.
1: Άντε, πες τα σιωνικό, ναι. Κύριε, γιατί εγώ πήγα, έκλεψα τάκα πάλι.
0: Λοιπόν, κάτι, υπάρχουν κύριε. 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Ναι. Έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή το πρωί στις 9 το πρωί της Κυριακής. Θυμίζω, είναι η υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να έκανε απάτες κατά του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και αυτή τη στιγμή οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και τραπεζικές θερίδες. Αυτή είναι η...
1: Μπούμπες τύπος και...
0: Όπως το είπες εσύ, μέσα είναι ο Καμπούρης. Απολογούνται στο πρωί της, της Κυριακής.
1: Μάλιστα. Δύο τελευταία είναι της μοδός. Ποιος είναι μορφωμένος, ποιος είναι αμόρφωστος, ποιος είναι σχετικός, ποιος είναι... Είναι της μοδός να κοιτάμε κάτι τέτοιο. Θυμήθηκα μια παλιά ταινία του Ξανθόπουλου. Θα το βρω το βίντεο αυτό και να το φέρω να το παίξουμε αυτό. Δεν πιστεύω να το παίξει και αυτό, Αργύρη. Καλημέρα. Που λέει, εγώ που αμόρφωτος τα βράζω τα βιβλία σας και αυτό. Και Ξανθόπουλος από ελληνική ταινία.
0: Ναι.
1: Αυτό το ποιος είναι μορφωμένος, το ποιος είναι σχετικός, το ποιος είναι άσχετος. Πώς έγινε της μόδας αυτό το διήμερο. Γιατί έγινε της μόδας αυτό.
0: Δεν ξέρω, γιατί υπάρχει κάτι από πίσω, πιστεύεις.
1: Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι κάτι υπάρχει.
0: Όπως.
1: Τώρα μας το πω, θα χάσεις την αρχή της εκπομπής. Τη μισή αρχή της εκπομπής, τι χάνεις να μας το πω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λες συνήθως ο Γεωργιάδης δεν τα λέει αυτά. Όχι ο Άδωνης. Ο Άδωνης τα λέει. Ο Άδωνης όχι μόνο τα λέει.
0: Οπότε μόλις πω ότι.
1: Είναι και προπομπός.
0: Συνήθως δεν μιλάει ο Γεωργιάδης, εκεί θα το πεις.
1: Εκεί θα το πω για να αποδείξω ότι έχεις άδικο.
0: Okay.
1: Και είπαμε, ο Άδωνης τα λέει. Και τα λέει πριν τον Πρωθυπουργό, γιατί μετά τα λέει ο Πρωθυπουργός. Και μένω στην ερώτησή μου και παιδιά βοηθήστε με. 69-39-943-943. Γιατί πάμε για το ημιχρόνιό μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμένω στην ερώτησή μου. Τελικά. Ξέρει ο Πρωθυπουργός, ξέρετε εσείς, ξέρετε κύριε Πουρναρά και εσείς να συνδράμετε στην μια απορία.
0: Στην προσπάθεια της επίλυσης.
1: Μια απορία.
0: Ναι.
1: Τελικά τα νερά είναι ήρεμα, ταραγμένα ή έχουμε μπουνάτσα όπως είπε χτες. Διότι ήρεμα νερά, ταραγμένα και θα γίνουν πιο ταραγμένα και έχουμε χαλαρό αεράκι.
0: Ναι.
1: 69-39.
0: Εγώ μπορώ να δώσω απάντηση πάντως.
1: Αμέσως μετά το ημιχρόνιο.
0: Ωραία.
1: Πάμε ημιχρόνιο. Εσείς λοιπόν 69-39-943-943. Μανώλη καλημέρα, ξέχασε το.
0: Και έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις στο διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτάκια.
1: Να σου πω, ήταν μέσα στη συμφωτά που κάνουμε με καλώδια και τα λοιπά. Θα κερδίσουμε και τους Παναθηναϊκούς, τους Τούρκους στο μπάσκετ.
0: Δεν ήταν, εντάξει, δεν νομίζω να είναι μέσα στη συμφωνία.
1: Λες να μας εχθρεύονται και γι' αυτό.
0: Δεν νομίζω, όχι. Όχι.
1: Ημιχρόνιο.
0: Και καλό θα ήταν και ο αθλητισμός να μένει έξω από την πολιτική.
1: Καλά, και η πολιτική να μένει έξω από τον αθλητισμό.
0: Αλήθεια.
1: Να μην παίζουν μπόξινγκ.
0: Αλληλένδετον αυτό.
1: Ναι.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: Τζάμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επιβλήθηκε 92-74 της Φενέρ Μπαχτσέ στο Telecom Center Athens και έκανε το 4-4 στη φετινή EuroLeague. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους Σιλεσόρ και Χέις Ντέιβις με 19 πόντους. Στους 17 ο Φρανσίσκο, θα ξεχωρίσω τον Μπόγκα, ήταν εκπληκτικός. Αμυντικά μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε ποιότητα, δήλωσε ο Ζέλη Κουμπράντοβιτς. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε το κοινό ότι έδωσε έγκριση ώστε ο Νίκ Βαν Ντάικ να χειρουργήσει το Ματίας Λεσόρ. Εκτός από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι δίπλα μας, ανέφερε ο Tyson Ward, διαθέσιμο στα Ινοχόλ που επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Άπαντες παρόντες στην χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς, αναφέρει σε ανάρτησή του η πράσινη ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 2 χρονών από το θάνατο του Τζορτζ Μπάλτοκ. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ εναντίον του Ατρομήτου στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική που είχε προγραμματιστεί για τις 17 Δεκάτου. Αισιοδοξία επικρατεί στην Ένωση για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει στην Αγγλία εν ώψη των μάτς με Σαχτάρ και Μάιστερ Σίτι, όπως δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει ο Φρόιλερ. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του ΟΦΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να εξασφαλίζουν παραπάνω εισιτήρια από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Ανοιχτή παραμένει στον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη με το συν 1 του υπάρχοντος συμβολαίου και ένα νέο πολυετές deal να βρίσκονται στο τραπέζι. Χειρουργήθηκαν στον ώμο η Παυλένκα και άλλοι που αναμένονται να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας από τον Ιανουάριο. Διαθέσιμος για την αναμέτρηση του τεγεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μεσσηνίας θα είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Ρεπό έχουν σήμερα οι ασπρόμαυροι. Στο πόλο ανδρών ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε 16-9 την Ντουισμπουργκ στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του EuroCup. Στο βόλεϊ γυναικών Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 σετ της Νακόφσκι και κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε στους 64 του Τσεβ Challenge Cup. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της EuroLeague, Maccabi Tel Aviv Armani Milano 97-79, Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 58-77, Bayern Μονάχου Virtus Bologna 87-94, Valencia Hapoel Tel Aviv 93-82, Real Madrid Partizan 86-76. Σε εξέλιξη συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα, με το σερβικό Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημιχρόνιο, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Θεσμικός εγώ, όπου τα λέω έτσι σωστά, όπως με μαθαίνει ο κύριος Πουρναράς που είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης είναι στο άλλο μικρόφωνο.
0: Συνέχισα και κοίταγα λίγο τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο διάλειμμα. Είπε σε ένα σημείο τη συνέντευξή του ότι ο αρχηγός φαίνεται το αποτέλεσμα που φέρνει στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Και έχω μια απορία πάλι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν πάρει αυτοδυναμία, θα είναι κακός αρχηγός.
1: Γιατί εξήγησε ποιος είναι καλός ή ποιος είναι κακός.
0: Το αποτέλεσμα που φέρνει στις εκλογές. Αν ναι. δεν πάρει αυτοδυναμία, δεν θα είναι καλός αρχηγός.
1: Μα αυτό το ερμηνεύσεις εσύ.
0: Εγώ ρωτάω, είπα.
1: Θα εξηγήσω. Να εξηγήσω. Αν θα είναι, η δική του εξήγηση θα είναι αν είμαι πρώτος, είμαι καλός αρχηγός. Και τελειώνει και το θέμα. Είμαι πρώτος. Μπορεί ο χωρίς αυτοδυναμία, αλλά είμαι πρώτος.
0: Άρα είναι καλός, θα είναι καλός αρχηγός.
1: Θα είναι καλός αρχηγός.
0: Είναι καλός αρχηγός. Και να ρωτήσω τώρα. Αν πούμε, η άποψη είναι ότι δεν πήρες αυτοδυναμία, δεν είσαι καλός αρχηγός.
1: Από ποιον όμως θα υποθεί αυτή η άποψη?
0: Από κάποιον που έχει πάρει μπάφο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, αν υποθεί, αν φερρυπίνει, παιδί μου, από έναν που έκανε μεγάλο πάρτι και ξεπέρασε το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας μόνος.
1: Ναι.
0: Πει ότι εγώ έχω πιο πολλούς.
1: Ναι.
0: Τι άλλο, ορίστε, πάρτε, να τους μετρήσετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θα γίνει?
1: Τι θα γίνει?
0: Τι θα φύγει ο Μητσοτάκης?
1: Εξαρτάται η συνθήκη. Πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, λέει.
0: Άντε τώρα, πες ότι δεν. Φεύγει ο Μητσοτάκης, θα βρουν έναν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Άντε πες ότι ο Ανδρουλάκης βγαίνει τρίτος. Άντε θα βρουν και έναν εκεί στο Πασό.
1: Ναι.
0: Αν ο Τσίπρας βγαίνει τρίτος, τι θα κάνει? Θα είναι ο δεύτερος που θα παραιτηθεί από το κόμμα που ίδρυσε αυτός? Γιατί έχει γίνει άλλος ένας που έχει παραιτηθεί από το κόμμα που ίδρυσε.
1: Προς το παρόν δεν γίνεται να φύγει ο Τσίπρας, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο το έχει ιδρύσει ο ίδιος.
0: Κι άλλο είχε ιδρύσει κόμμα και παραιτήθηκε από το κόμμα που ίδρυσε.
1: Εντάξει.
0: Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε? Και είναι και μαζί, μπορεί να του δείξει τον δρόμο. Είναι και δίπλα. Μπορεί να του πει και πώς γίνεται.
1: Εντάξει, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, επειδή είναι για χρόνια κόμματα εξουσίας, έχουν μέσα τους μηχανισμούς και δημιουργούνται κατά καιρούς δελφίνοι. Και είναι θεμητό αυτό.
0: Εντάξει.
1: Στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προφανώς δεν προλαβαίνει κάποιος να γίνει δελφίνος, ούτε να τον αμφισβητήσει. Αν υπάρχει το κόμμα σταθερά με κάποια ποσοστά, μετά από κάποια χρόνια μπορεί να γίνει.
0: Αν βγει τρίτος. Εγώ λέω,
1: και πάλι δεν θα τον αμφισβητήσει μόνο κανείς. Από αυτό ίδρυσε το κόμμα. Θα του πούνε φύγε. Αφού εσύ με έφερες τώρα, θα του πω. Με έφερες και θα σε διώξω τώρα. Πώς γίνεται αυτό?
0: Πώς δεν γίνεται αυτό? Γίνεται εύκολα. Ευκολάκι. Ευκολάκι. Πάμε τώρα λίγο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είπαμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Εδώ γίνεται μία μάχη.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, θα δούμε και το Οκτωβρίου τώρα, ότι φτάνει στο 2,5. Από το 1,5 πάει 2,5.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν του δίνει μία ελπίδα να φτάσει στο 3.
1: Ναι.
0: Έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, δεν μπορεί να κατέβει όπως θέλει, γιατί είναι αυτοί που είναι ανεξάρτητοι, έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και όλες λέει παιδιά αποφασίστε τι θα κάνετε.
1: Ωραία.
0: Εκεί που εμπλέκεται ο Τσίπρα. Μήπως να τους κρατήσω έτσι όπως είναι, να τους βοηθήσω και να έρθουν λίγο αργότερα, δεν πειράζει, για να τον διαλύσω τελείως το ΣΥΡΙΖΑ, για να μην έχω, γιατί χάνω ψήφους από εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ αν παίρνει από κάπου, που παίρνει? Από την Ελλάδα, δεν παίρνει από κάπου αλλού.
1: Ισχύει, ναι.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει πιθανότητα να είναι τέτοιο σχέδιο?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το γνωρίζω.

0: Είδες λοιπόν, υπάρχουν απορίες πολλές που δεν μπορώ να τις λύσω. Δεν μπορώ να τις λύσω. Τι γίνεται, είναι ένα σχέδιο λοιπόν, επαναλαμβάνω, να κλείσει τελείως το μαγαζί ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έτσι όπως μου το λες, από την άλλη και το ΣΥΡΙΖΑ, το συνασπισμό που έγινε ΣΥΡΙΖΑ και τον έκανε κυβέρνηση, ο Τσίπρας τον έκανε.
1: Προφανώς.
0: Δεν τον αμφισβήτησαν όταν είχε χάσει καμιά τριανταριά φορές από τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, αλλά τον αμφισβήτησαν μετά, αυτό σου λέω, μετά από πολλά χρόνια. Ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας του 2010, του 12, του 14, του 15, του 16, δεν τον αμφισβητούσε κανένας. Μετά από χρόνια υπάρχει αμφισβήτηση. Αυτό λέω. Δηλαδή και στην Ελλάς προφανώς μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι ο γκουρού ο Τσίπρας.
0: Δεν είναι ο γκουρού ο Τσίπρας.
1: Αλλά τώρα είναι πολύ νωρίς να τον αμφισβητήσει.
0: Ούτε γκουρού, ούτε βούδα, ούτε τίποτα.
1: Βούδα λέγαν άλλον.
0: Ναι, δεν είναι δηλαδή. Δεν θα.
1: Κάποια στιγμή θα αμφισβητηθεί.
0: Από ποιον?
1: Δεν ξέρω ποιον, αλλά σε ένα κόμμα είναι.
0: Για να ξέρω ποιον θα διώξει.
1: Δεν είναι προσωπικό. Εσύ το. Μην το προσωποποιείς. Εγώ λέω ότι είναι αυτό που συμβαίνει στην πολιτική, στα κόμματα. Κλείνει ο κύκλος κάποιου και πάντα αμφισβητείται γιατί κάποιος έχει μια φιλοδοξία να έρθει στην αρχηγία. Έτσι είναι. Δηλαδή παραδοσιακά. Και ο Ανδρέας Πανδρέου αμφισβητήθηκε κάποια στιγμή. Και όλοι θα αμφισβητηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι θέσφατο αυτό. Δηλαδή, καλώς ή κακώς γίνεται αυτό στην πολιτική και στα κόμματα.
0: Μήπως τώρα υπονοείς.
1: Ναι, δεν υπονοώ.
0: Μήπως υπονοείς ότι υπάρχει πιθανότητα, μία έστω, να αμφισβητηθεί ο Πρωθυπουργός. Λέω, ξέρεις τώρα,
1: όταν
0: στα μάτια.
1: Ξέρεις τι.
0: Μήπως νομίζεις ότι μπορεί να αμφισβητηθεί ο Πρωθυπουργός, ο δικός μας αυτός που
1: θα σου πω. Όταν ο Μητσοτάκης παίρνει σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις 40%, δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανένας, γιατί ακόμα και αν κάποιος δεν τον συμπαθεί ή δεν τον θεωρεί ικανό μες στο κόμμα, αν τον αμφισβητήσει, θα φανεί ο ίδιος γελίος και παρείς εκτός και θα τεθεί εκτός κόμματος κατευθείαν. Μόλις ο Μητσοτάκης όμως στις εκλογές, αν πάρει με το 2 μπροστά και έχει το 25, το 26, το 24, πολύ εύκολα κάποιος θα πει ότι ξέρεις τι, είχαμε 41. Κάτι έγινε λάθος για να πάμε στο 25. Έτσι δημιουργούνται οι αμφισβητήσεις. Προφανώς και θα τον αμφισβητήσουν κάποια στιγμή.
0: Αυτός που θα το πει αυτό θα είναι εκτός κόμματος Νέας Δημοκρατίας?
1: Όχι, και μέσα στο κόμμα αυτό.
0: Α, και εσύ έκανε τον αυτό του. Εσύ το έκανε τον λασό και εγώ. Εσύ, μου φυστάμενος. Δεν έκανε καλά την ιδέα που σου βάλα. Σου βάλα να κάνει
1: τώρα δεν έκανε. Τώρα αυτό είναι τώρα απάντηση. Τι απάντηση τώρα αυτή. Θα το πει αυτό που σου τάξει ότι εσύ έκανε λάθος και δεν έκανε καλή δουλειά.
0: Συγγνώμη, είναι η πρώτη φορά που βλέπει ότι πέφτει το καράβι στα βράχια και δεν φταίει ο καπετάνιος, φταίει μόνο ο Μούτσο?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Ολόκληρο βιβλίο διαβάζαμε για τους Μούτσου. Ο καπετάνιος μόνο το έγραψε. Τώρα δηλαδή τι λες. Πρώτη φορά θα το δει δηλαδή στη ζωή σου?
1: Όχι, αλλά από την πλευρά του ο καπετάνιος θα πει αυτό που θα πει, αλλά και από την δική του πλευρά ο Χ. Μούτσος θα βρει το χώρο για να αμφισβητήσει.
0: Γι' αυτό και θα μείνει Μούτσος.
1: Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Χρήστο, καλημέρα στον Μάνο εδώ, στον συνάδελφο, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει, έφυγε από τη ζωή ο Άρης Ποήλας, ηλικία 74 ετών, μετά από μακροχρόνια προβλήματα υγείας, ένα σημαντικό παράγον του Ολυμπιακού. Γεια σου Μάνο, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε για την πληροφόρηση. Ο Θανάσης, καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Γεια σου Θανάση, εσένα.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι τα έπιπλα Γαλάνη, Γαλάνη Συνχάους. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο από όλα να δείτε τις τιμές, παιδιά. Θα αλλάξετε το σπίτι σας, θα αλλάξετε τη διάθεσή σας, θα γλιτώσετε τη μουρμούρα της. Θα έχετε να πείτε κάτι παραπάνω, ορίστε, και επίσης θα κάνετε και οικονομία. Διότι όταν φτιάξετε ένα ωραίο σπίτι, κύριε Πουρναρά, δεν θα σε πιέζω να βγούμε όξο. Αλλά να τα γλιτώσουμε λεφτά.
1: Εντάξει, το έξω πάντα έχει τη δική του γοητεία. Ότι ό,τι σπίτι και να έχει, όσο ωραίο και να είναι αυτό.
0: Αργότερα, μέχρι να το βαρεθώ τώρα που είναι ωραίο.
1: Εντάξει,
0: θα κάτσω λίγο μέσα. Δεν θα φωνάξω και πέντε φίλοι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Να
1: αλήθεια
0: ότι έφτιαξα.
1: Θα γίνει αυτό, ναι.
0: Άρα λοιπόν, παιδιά, επενδύετε έτσι. Επενδύετε. Μπείτε Γαλάνη Συνχάους και δείτε ότι με λίγα λεφτά θα αλλάξετε το όλο και επενδύετε. Δεν θα σα πιέζει για όξο. Η Έλενα, καλημέρα. Έλενα, γράφει ότι από όλες τις ατάκες που διάβασα, αυτή που της έχει μείνει και είναι πολύ σημαντική είναι: δεν βγαίνω μάνα μου με 5.000.
1: Ναι.
0: Και εγώ λέω, όταν πάει στο ίδιο κόμμα κάποιος άλλος και λέει ότι με 200 ευρώ κάποιος επιβιώνει, και την ίδια στιγμή στο ίδιο κόμμα λέει κάποιος: δεν βγαίνω με 5.000. Ένας εκ των δύο λέει ψέματα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ πιστεύω αυτόν που δεν βγαίνει με 5.000. Δεν φτάνουν η αλήθεια. Εγώ δεν βγαίνει.
1: Κοίτα, το θέμα της βουλευτικής αποζημίωσης από πίσω έχει μια ιστορία και είναι θέμα συζήτηση τώρα αν πρέπει να μειωθούν τα χρήματα που παίρνουν οι βουλευτές.
0: Είχαμε μια συζήτηση να αυξηθούν εδώ της Επιτροπής.
1: Ναι, ισχύει.
0: Είχα μια συζήτηση.
1: Ναι. Πρώτος του Γιώργου Κλαμάνη ήταν ή όχι.
0: Όχι, όχι, ο Κλαμάνης είχε πει: δεν το συζητώ.
1: Α, δεν το συζητώ, επί
0: Δεν το συζητώ.
1: Ωραία, γιατί θυμόμουν ότι κάτι είπε ο κ. Κλαμάνης, αλλά δεν θυμόμουν αν το εισηγήθηκε ή αν το απέρριψε.
0: Προς τιμή του.
1: Ωραία. Είναι μεγάλη κουβέντα. Όπως μεγάλη κουβέντα, το θυμήθηκα τώρα, εμείς και λέμε για αυτά, είναι και το θέμα των θητιών. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί στο φόρουμ ξανά, όπου υπόθηκαν ωραίες ατάκες, γιατί έχω πει δύο-τρεις ατάκες, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Στη συζήτηση τη δική του που είχε, ανέφερε για το όριο των θητιών και λέει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για εξαετή και μοναδική θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτό δηλαδή που έφερε η συνταγματική αναθεώρηση της παρούσης κυβέρνησης, χωρίς όμως να μιλάμε για όριο θητείας όλων των υπολείπων. Δηλαδή δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, να ζητάει τρίτη θητεία, τέταρτη θητεία, αλλά ο Προέδρος της Δημοκρατίας να του λες μία και μοναδική θητεία. Και ήταν κάτι το οποίο το έθεσε ο κ. Βενιζέλος και εγώ το ακούω, γιατί αν υπάρξει όριο, θα πρέπει να υπάρξει όριο για όλους. Δεν μπορεί κάποιος να είναι δηλαδή 40 χρόνια βουλευτής και να λες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εσύ θα κάνεις μία θητεία. Συμβολικός ο ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, συμφωνώ. Αλλά και το όριο καλό θα ήταν να το δούμε κάποια στιγμή.
0: Κοίταξε, 40 χρόνια βουλευτής μπορεί να είσαι. 40 χρόνια φοιτητής δεν μπορεί να είσαι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Διότι βουλευτής παίρνεις με το ζόρι 5.000 που δεν σου φτάνουν κιόλας.
1: Ναι. Ενώ φοιτητής ρίχνεις τον προϋπολογισμό του κράτους έξω επειδή παίρνεις πάσο, δηλαδή.
0: Επειδή παίρνεις πάσο. Επειδή θες φοιτητική εστία.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή ξέρεις, βγαίνεις στο δυο μου και διαμαρτύρεσαι. Έχεις πολλά τορτά. Ναι. 40 χρόνια βουλευτής μπορείς. Επίσης, αν είσαι 40 χρόνια βουλευτής, μπορεί να γίνεις και πρωθυπουργός. Μπορεί να γίνεις και υπουργός σίγουρα.
1: Υπουργός θα γίνει σίγουρα.
0: Υπουργός θα γίνει σίγουρα. Ναι. Αλλά μπορεί να γίνεις και πρωθυπουργός. Ενώ ναι. 40 χρόνια φοιτητής τι μπορεί να γίνεις.
1: Γιατί ο Τσίπρας ως φοιτητής ξεκίνησε και κατέληξε και αυτός πρωθυπουργός. Άρα η κατάληξη ήταν ίδια και στις δύο περιπτώσεις.
0: Είχε κλείσει τα 40 χρόνια ή έφυγε στα 39.
1: Δεν νομίζω να ήταν 40, εντάξει.
0: Και τώρα που είπες Τσίπρα, τον κατήγγειλε ο κύριος Σαρακιάδης, ο υπουργός συγκοινωνιών, ότι και όπως και τα άλλα.
1: Ποιος, ο κύριος?
0: Ο υπουργός συγκοινωνιών.
1: Ο Ταχιάος.
0: Ο κύριος Ταχιάος. Ναι. Τον κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα, λέει ότι με παρέμβασή του στην Βουλή και τα υπόλοιπα κόμματα ρίχνουν ευθύνη, λέει, στο ελληνικό δημόσιο γιατί κάτσαν τα σπίτια στη Κυψέλη. Τι φταίει το ελληνικό δημόσιο αν κάτσαν τα σπίτια στη Κυψέλη?
1: Καλά, εντάξει. Όταν ξέρεις τι. Όταν γίνεται κάτι, κάποιος τρέχει την ευθύνη όμως. Δηλαδή δεν γίνεται να μην έχει ποτέ κανένας την ευθύνη για τίποτα.
0: Ιατρικό μετρό, λέει ο υπουργός.
1: Ωραία, κάποιος τρέχει την ευθύνη.
0: Και θα αποζημιώσει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Η ερώτηση όμως είναι για αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Όταν βγαίνει ο ίδιος υπουργός πριν λίγο καιρό και λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα είναι καλά. Το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Και βγήκαν οι άνθρωποι εκεί, οι άνθρωποι που μένουν εκεί και λένε δεν τον πιστεύουμε. Και έπρεπε να υπάρξει δικαστήριο στην Κυψέλη. Δικαστήριο για να τους δώσουν τις μελέτες.
1: Όπου τις έχουν πάρει τώρα οι κάτοικοι σε
0: νομίζω
1: τις έχουν πάρει.
0: Νομίζω τις έχουν πάρει ήδη. Λοιπόν, έπρεπε να γίνει δικαστήριο για να αποφασίσει αν η εταιρεία τους ελέγχους που έκανε θα τις δώσει στους κατοίκους. Δηλαδή η εταιρεία κάνει ελέγχους για την πάρτη της. Εδώ λοιπόν είναι η ευθύνη του κράτους. Έβαλε το κράτος να κάνουν μελέτες δική του εργολάβη, δική του μηχανική. Κύριε Υπουργέ, αυτή η ερώτηση απευθύνεται σε εσάς. Εσείς βάλατε δικούς σας εργολάβους, δικούς σας τεχνικούς, να ψάξουμε να δούμε αν τα σπίτια αυτά είναι κατοικήσιμα ή όχι. Δηλαδή θα μείνουμε στους εργολάβους που έβαλε αυτή που έχει την ευθύνη Αττικό Μετρό, και γιατί να τους πιστέψουμε. Γιατί να τους πιστέψουμε, αφού

0: ψάξουν και να πάνε στο Υπουργείο για να πούνε ορίστε και κινηθείτε μετά. Απέναντι στους κατοίκους που λένε ψέματα και φοβούνται άδικα, απέναντι στην εταιρεία που έχει κάνει ζημιές. Όπου απέναντι θέλατε.
1: Τώρα που είπες σε δημοσκοπήσεις, από την εβδομάδα που έρχεται θα έχουμε νέο μπαράζ δημοσκοπήσεων. Προσωπικά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι ραγδαίο. Περίπου τα ποσοστά κάπου εκεί θα είναι και η σειρά των κομμάτων. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρχει η interview στις δημοσκοπήσεις, αν θα κάνει νέα δημοσκόπηση. Γιατί θυμίζω ότι είχε γίνει μια καταγγελία την προηγούμενη εβδομάδα στο SURU για την δημοσκοπική αυτή εταιρεία. Καθώς λέει ανήρτησε, δημοσιοποίησε τα εκλογικά τα αποτελέσματα που είχε πριν ολοκληρωθεί η έρευνα και λέει ότι οπότε κάτι είχε πάει λάθος.
0: Ναι, εδώ να δούμε αν θα υπάρχει και άλλο κόμμα το οποίο αν θα είναι πάνω το 1% θα μετριέται στις δημοσκοπήσεις αυτές.
1: Πάνω από το
0: 1%, αν φαίνεται πάνω από 1% θα μετρηθεί και καινούριο άλλο κόμμα το οποίο υπάρχει ένα χρόνο στη Βουλή. Και γι' αυτό σας είπα, παιδιά, από την Ελευσίνα ήταν η αρχή ή ίσως είναι η αρχή, βγήκαν από τις τρύπες τους. Και καλό είναι να ξαναμπούν στις τρύπες τους. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι τώρα βγήκαν από τις τρύπες τους. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δηλαδή, τώρα βγήκαν έξω και είδατε πώς βγαίνουν αυτοί. Έτσι βγαίνανε πάντα και έτσι θα συνεχίσουν να βγαίνουν. Θα μετρηθεί λοιπόν και αυτό το κόμμα αν είναι πάνω του 1%. Αν το βλέπουν πάνω από 1%, θα το αναφέρουν. Αν είναι κάτω του 1%, θα λέει λυπή. Γι' αυτό να προσέξουμε ότι με όποιο κόμμα και να είμαστε, ό,τι παράπονα να έχουμε και ό,τι να φωνάζουμε και να γελάμε και να αστειευόμαστε και να. Οτιδήποτε και να συμβαίνει, αυτοί να μείνουν στις τρύπες τους.

0: Και έχω κι άλλη μια πορεία, ρε Πρωτάρα. Ναι. Την κασαμπορία σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν μας δώσει η Ούρσουλα την άδεια. Έτσι, μας τη δώσει. Που είναι πολύ κοντά στο να μας τη δώσει και σε εμάς και στη Μελώνη.
1: Για μείωση του εφουκού.
0: Ναι, ναι. Μας τη δώσει την άδεια.
1: Ναι.
0: Και το μειώσουμε. Και ναι. Πέσουν όλα τα νάσκελα κάτω. Σε σχέση με αυτά που είναι τώρα. Δηλαδή κατέβει η βενζίνη κάτω από το 2, κατέβουν όλα, φτάσουμε στο 1,25. Όλα αυτά συμβούν.
1: Στο 1,25 ποιο?
0: Το θέρμανσος. Μα μας δώσει άδεια, θα πέσει παραπάνω από αυτό που λέμε μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά γίνουν.
1: Καλά, 1,25 θα πάει.
0: Λοιπόν, όλα αυτά γίνουν.
1: Ωραία.
0: Θα βγει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να πει μπράβο στην κυβέρνηση ήδη που το έκανε.
1: Όχι.
0: Έκανε κάτι καλό.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι?
1: Γιατί.
0: Αφού αυτό ζητάγανε.
1: Μα αυτό ακριβώς. Γιατί αυτό θα είναι αποτέλεσμα μεγάλης πίεσης της αντιπολίτευσης και όχι πρωτοβουλίας της κυβέρνησης. Γιατί θα σου πούνε, ή δεν τα έκανε στους καιρό.
0: Γιατί δεν μας είχαν δώσει άδεια, τώρα είναι.
1: Γιατί το ζήτησε την επιστολή, γιατί ζήτησε τώρα ο Μητσοτάκης? Γιατί την έκανε τώρα την επιστολή και ζήτησε την άδεια?
0: Γιατί μέχρι τώρα νόμιζε ότι με τα πας από εδώ, πας από εκεί, κάτι θα καταφέρουμε.
1: Εντάξει. Τα νομίζω είναι, δεν είναι για τον πρωθυπουργό.
0: Ναι, δεν περίμενε ότι ο αγαπημένος του Τραμπ θα τραβήξει τον πόλεμο τόσο.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή κυβερνάει με εικασίες.
0: Δεν είναι η πολιτική και εικασίες. Προβλέπεις ή δεν προβλέπεις?
1: Αλήθεια αυτό.
0: Επειδή είμαστε τραμπικοί και επειδή είμαστε λίγο παραπάνω τραμπικοί αυτή την περίοδο και το αποδείξαμε και, και ο κύριος Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων το έθεσε, το πήγε πιο ψηλά, γιατί από δεξιά απειλούμεθα. Δεν απειλούμεθα παραστερά.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Άρα λοιπόν τι θέλουμε, να είμαστε πολύ τραμπικοί. Αλλά δεν υπολογίσαμε ότι οφείλουμε.
1: Το ξέχασα. Αυτή ήταν, για το ξεχάσω τώρα πάλι, αυτή ήταν και η απάντηση που είπα, θα σου δώσω μετά, περί ταραγμένων ήρεμων νερών και λοιπά, αυτά που είπες.
0: Ναι.
1: Που είπες ότι τελικά τι νερά έχουμε.
0: Τι νερά
1: μπορεί έχουμε. Να δώσει, λέει, κάποιος μια απάντηση.
0: Ναι, ας δώσει κάποιος μια απάντηση.
1: Η απάντηση είναι αυτή.
0: Ποια?
1: Ότι τα ήρεμα νερά, όταν δεν νιώθουμε κάποια απειλή από τα δεξιά μας, τα νερά είναι ήρεμα, γιατί θέλουμε να κατευνάσουμε την όλη κατάσταση και ότι κοιτάξτε πόσο καλή εξωτερική πολιτική και διπλωματία έχουμε με την Τουρκία. Αλλά όταν νιώσουμε ότι υπάρχει μια απειλή, μπορεί να μας πάρει ένα ποσοστό που έχει κάποιες κορώνες πιο πατριωτικές και ότι δεν τα κάνουμε καλά στα ελληνοτουρκικά.
0: Αντώνη.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, τα νερά όμως είναι έτσι, οπότε πρέπει να μείνουμε για να υπάρχει σταθερότητα. Οπότε γι' αυτό αλλάζουν τα νερά. Ανάλογα δηλαδή και με τον πολιτικό προσανατολισμό που έχουμε.
0: Συγγνώμη, από προχθές που ήταν ταραγμένα και θα γίνουν, ναι, πολύ ταραγμένα. Πώς έγιναν με αεράκι, μπουνάτσα? Δύο μέρες είναι η διαφορά. Τα θες τρεις. Να μου πεις, ναι. Και άμα πάρουν τον κύριο Κολυδά, θα μας πει τον καιρό σήμερα, αύριο. Αυτό. Μετά από τρεις μέρες δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Αλλάζουν. Οι τακτικές αλλάζουν.
0: Ο καιρός, ποιες τακτικές?
1: Ο καιρός.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στη διαφημίση, διάβασε και ένα Μανώλη για να έχουμε δύο λεπτά για ακόμα. Διαβάζει του Μανώλη?
1: Όχι.
0: Δεν διαβάζετε?
1: Όχι.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να λύσουμε το σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
2: Το σοβαρό θέμα, τι θα γίνει, και παραλαμβάνω, τι θα γίνει μεταξύ της Άννας και του Νίκου.
0: Ναι.
2: Του Νίκου και της Άννας. Διότι θα πρέπει να μάθουμε εάν η Άννα το χειμώνα θα τραγουδήσει στη νύχτα πάλι.
0: Θες να πας?
2: Όχι, διότι θα να πάω.
0: Καλά.
2: Αν τραγουδήσει
0: η Άννα, τραγουδάει.
2: Και δεν μπει τα τραγούδια του Καρβέλα που είναι τελευταία 30 χρόνια μόνο Καρβέλα λέει.
0: Αλήθεια.
2: Τι θα πει?
0: Θα γράψει άλλα.
2: Ποιος?
0: Δεν ξέρω.
2: Η Άννα?
0: Δεν ξέρω.
2: Μόνη της? Θα γράψει καινούργια?
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι, άρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που θα καθορίσει τη νύχτα της Αθήνας, παιδιά. Και μην το περνάτε έτσι. Μην το περνάτε έτσι, γιατί επειδή θα βγει ξανά όχι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια, όπως είπε και ο Λάκης με τα ψηλά λεβέρ.
0: Ναι.
2: Το είπε σε ανακοίνωσή του, εσείς που γράφετε ηλικίες. Θα ξαναβγεί στη νύχτα, μια δύσκολη νύχτα. Έχετε σκεφτεί καθόλου τι καλή διαφήμιση μπορεί να είναι αυτό?
0: Πιθανό.
2: Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
2: Ο Αδαής.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό.
2: Είναι η πρώτη φορά που τον πιάνω, όχι μόνο προετοίμαστο, δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Είναι η πρώτη φορά που του λέω κάτι και δεν το ξέρει και το σκέφτεται. Οπότε καταλαβαίνετε, έγινε μια ησυχία.
0: Μια εσωτερική πάλη.
2: Ένα κάτι.
0: Ναι, ένα στοχασμό.
2: Τι μου λέει τώρα, Γεωργιά, αν μου μιλάει για πολιτική τάχα.
0: Αυτό. Γι' αυτό και πώς γίνεται τώρα να μου λέει κάτι που να μην έχω απάντηση τώρα, να μην το ξέρω.
2: Δηλαδή. Παιδιά, διάλειμμα, το τελευταίο διάλειμμα και θα ξανάρθουμε με ένα ταξιδάκι μέχρι.
0: Ωραία. Και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. 11.30, ένα λεπτάκι μετά τις 11.30. Τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Με βάζεις και επαναλαμβάνομαι.
0: Ναι.
1: Γιατί από πού.
0: Εγώ δεν σηκώθηκα, σου λέω. Δεν σηκώνομαι. Εσύ που είσαι ανταυτού και έχεις φάει και δεν έχεις φάει σφαίρα.
1: Σφαίρα έχω φάει.
0: Έχεις φάει και σφαίρα.
1: Ανιψιός δεν έχω γίνει.
0: Ανιψιός δεν έχεις γίνει. Μπορεί να σηκώνεσαι να σου λατσάρεις έτσι απ' έξω στα γραφεία. Εγώ μένω μέσα στο στούντιο στην καρέκλα μου και δεν θέλω να τη χάσω. Τελευταίο ημίωρο της εβδομάδας, όχι μόνο της σημερινής εκπομπής. Παρασκευή σήμερα, έρχεται Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα, δεν κάνω λάθος, έρχονται και βροχές. Οπότε έρχονται βροχές.
1: Από το Σάββατο.
0: Από το Σάββατο.
1: Από το Σάββατο. Αλλάζει ο καιρός.
0: Αλλάζει ο καιρός.
1: Να σου πω πολύ απλά και πολύ γρήγορα. Προλαβαίνουμε από Σαββατοκύριακο Καλαμάτα, έτσι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Να πάμε Σαββατοκύριακο Καλαμάτα.
0: Μια χαρά προλαβαίνεις, 2-2,5 ώρες.
1: Πάμε παρέα, ρε.
0: Ωραία, πάμε, ναι.
1: Πάμε παρέα Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα κάνω τη διαμονή, εσύ θα κάνεις το φαΐ. Ή εσύ θα κάνεις τη διαμονή και εγώ το φαΐ.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Είμαι κουβαρντάς.
1: Γιατί είσαι νοικοκύρης. Και εκεί πρόσεχε τα κουβαρνταλίκια. Μην χάσεις την οικοκυροσύνη σου.
0: Αλήθεια.
1: Και φτάσεις και γίνεις σαν και εμένα κακομύρης. Δηλαδή πραγματικά σας διάβασα λίγο από τις ατάκες, κάποιες από τις ατάκες αυτές της 7ετίας, 8ετίας πια. Και πραγματικά πώς το είπε ο βάζουν τη γλώσσα στο μυαλό τους πριν μιλήσουν.
0: Βουτάω.
1: Βουτάω. Βουτάνε τη γλώσσα στο μυαλό τους πριν μιλήσουν. Δηλαδή εκτός αν πάμε στα αλήθεια, που πραγματικά αυτό είναι το χειρότερο που θέλω να πιστέψω, ότι το πιστεύουν. Ότι το νιώθουν, ότι αυτή είναι η κατάσταση και αυτά είναι τα πράγματα. Και έτσι πρέπει να συνηθίσετε να ζήσετε. Δηλαδή, όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Αν είναι αυτό τελικά. Γιατί αυτό που είπες για τη Γαλλία, αν η υπερδύναμη αυτή, η οικονομία, πέσει όξο τελείως, εμείς θα την περάσουμε δηλαδή έτσι.
0: Προφανώς και όχι.
1: Προφανώς και όχι.
0: Γιατί όταν γίνεται κράχ και το κράχ του 2008 δεν ήταν κράχ της Ελλάδας, ήταν ένα κράχ ευρύτερο που είχε γίνει.
1: Ναι, εντάξει, απλά την πλήρωσε τότε η Ελλαδίτσα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι η Ελλαδίτσα δεν είναι Ελλαδίτσα.
0: Ναι.
1: Μια Ελλαδίτσα. Τότε όταν μιλάμε για Γαλλία, είναι δύσκολα τα πράγματα, παιδιά.
0: Και μου στέλνει εδώ στο διάλειμμα ο φίλος μου ο Νίκος. Για τον Κωνσταντόπουλο μου λέει τι ακριβώς θέση είναι το γραμματέας αυτοοργάνωσης ΠΑΣΟΚ. Ο καθένας μου λέει θέλει να έχει μία θέση για να το παίζει στέλεχος. Γραμματέας αυτοοργάνωσης ΠΑΣΟΚ. Αυτό. Ήταν ερώτηση του Νίκου, του φίλου μου.
1: Γραμματέας
0: αυτό δηλώνει. Είναι ο κ. Κωνσταντόπουλος με το περιστατικό με τον Παπαδοπούλου.
1: Ναι.
0: Είναι ο γραμματέας αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Και μου το στέλνει και μου λέει τι ακριβώς θέση είναι αυτή. Ο καθένας μου λέει βάζουν έναν τίτλο για να το παίζει ο καθένας τέλεχος.
1: Όχι, αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Ναι. Γιατί ειλικρινά εγώ δεν το ήξερα.
0: Αυτό είναι. Γιατί μπήκα και το βιντεάκι από κάτω στα παράθυρα. Γράφει γραμματέας αυτοοργάνωσης ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι. Ο τίτλος του αυτός είναι. Τι κάνει ακριβώς τώρα δεν πάω να καταλάβω. Τι αυτό οργανώνει δηλαδή. Παράδειγμα, επικεφαλής προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι ο Καρχημάκης.
1: Ναι, όπως ναι, σε λίγο.
0: Τον οποίο σε λίγο στις παρατέρα θα τον βγάλουμε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Ο αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ τι ακριβώς κάνει δηλαδή.
1: Να τον ερωτήσουμε πώς ξέρει.
0: Δεν ξέρω.
1: Να τον ερωτήσουμε πώς ξέρει. Ναι. Μήπως είναι υφισταμενός του, ξέρω εγώ. Μήπως είναι ένα από τα τμήματα που έχει η οργάνωση να έχει και την αυτοοργάνωση.
0: Ναι. Υπάρχει κάποια ειδική συνεδρίαση μεταξύ του Ανδουλάκη, του Καρχημάκη που είναι προγράμματος και αυτοοργάνωση του Κωνσταντόπουλου. Ξέρετε, τρεις τους οργανώνουν κάτι με όλοι μαζί, δεν ξέρω.
1: Δεν τον έχω να είναι πολύ κοντά εκεί ψηλά.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν τον έχω για τόσο
0: γιατί
1: ψηλά.
0: Δεν είναι για εκεί ο Κωνσταντόπουλος, γι' αυτό λέω τι σημαίνει.
1: Δεν είπα δεν είναι. Δεν είναι για εκεί, είπα δεν είναι.
0: Δεν είναι. Αυτό
1: άλλο
0: εννοώ,
1: δεν
0: αυτό
1: είναι
0: εννοώ.
1: Για εκεί, άλλο δεν είναι εκεί. Πλώσεκε να βουτά τη γλώσσα στο μυαλό σου πριν μιλήσει.
0: Λάθο έκφραση λέω δεν είναι. Δεν είναι εκεί.
1: Ο κύριος Λοβέρδος το είπε αυτό, έτσι. Και έχει συγκεκριμένο άνθρωπο. Πάμε τώρα, πραγματικά θα ήταν όνειρο για αυτό το Σαββατοκυριακό. Θα ήταν όνειρο έτσι κι αλλιώς να μπορείς να πας εκεί που θα σας πάμε τώρα. Έχω πάει πολλά καλοκαίρια, έχω πάει αρκετούς χειμώνες. Έχω ζήσει τις γωνιές αυτού του νησιού, γιατί σε νησί θα πάμε. Έχω ζήσει τη ζεστασιά, έχω ζήσει τη φιλία και το κρατήσει φίλους, ενώ έχω να πάω ήδη 2-3 χρόνια. Αυτό το Σαββατοκύριακο όμως ήταν πραγματικά διαφορετικό, γιατί έχουν αλλάξει οι γωνίες, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα πάνω και είναι ό,τι καλύτερο για να μπορέσει κάποιος να φύγει από την καθημερινότητα, να σκέφτεται τελείως διαφορετικά πράγματα, αλλά πάντα να λειτουργεί με στρατηγική.
0: Σημαντικό αυτό στη ζωή να έχει στρατηγική.
1: Γιατί αν δεν έχεις στρατηγική,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει περίπτωση να πας αυτό το Σαββατοκύριακο στα Ψαρά, ναι, και ο δήμαρχος ο κύριος Βρατσάνος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
0: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
0: Και αν άμα δεν πας, αν είσαι χωρίς στρατηγική, είσαι οπαδός του πάμε και όπου βγει.
1: Ναι, αλλά όταν κάθε γωνία έχει στημένο και να παίξεις μια παρτίδα σκάκι,
0: ναι,
1: όπως ακριβώς γίνεται στα Ψαρά αυτό το Σαββατοκύριακο, η στρατηγική είναι απολύτως απαραίτητη. Σωστά?
2: Θα είπατε υπέροχα κύριε Γεωργιάδη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Συμφωνώ απόλυτα, με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Ναι, πραγματικά είναι μια έτσι πρόκληση για μας, για το νησί μας, γιατί διοργανώνεται για πρώτη φορά σε ένα τόσο μικρό μέρος το 75ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ατομικού Σκακιού και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, έτσι όλη η κοινωνία το έχει αγκαλιάσει, που μας έχει επιλέξει έτσι η Σκακιστική Ομοσπονδία για να κάνει αυτή την πολύ σπουδαία διοργάνωση.
1: Εκτός όμως από τους πρωταθλητές, κύριε Δήμαρχε, έχετε κάνει γωνίες, γιατί είδα τις φωτογραφίες που πρόλαβα, γωνίες στο νησί, έχετε βάλει μέσα τα παιδιά, τα σχολεία και έχετε δημιουργήσει και σκάκι το οποίο θα μπορούσατε να προετοιμάσετε αυτό με τα μεγάλα πιόνια για να καταλάβουν τα παιδιά τι είναι αυτό. Δηλαδή ακριβώς. Θέλετε να μην περάσει έτσι και να φύγει ως ένα event. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Νομίζω ότι πετύχατε το στόχο. Να πω ότι πριν από 3-4 περίπου χρόνια είχαμε στήσει σε μια έτσι πλατεία, όμορφη πλατεία δίπλα στο Δημαρχείο, μια υπαίθρια σκακέρα, και μπορώ να πω ότι προσελκύει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο τα παιδιά τα δικά μας, αλλά και πολλούς από τους επισκέπτες που έρχονται στο καλοκαίρι. Τα ωφέλη που προσφέρει το σκάκι σε όλους μας, αλλά ιδιαίτερα στα παιδιά, μιλήσατε για στρατηγική, βελτίωση της μνήμης και πάρα πολλά που θα μπορούσα να παραθέσω, γιατί και σαν εκπαιδευτικό έχω άποψη πάνω στο συγκεκριμένο, ούτως ή άλλως έπαιζα και εγώ μικρός σκάκι. Οπότε είναι έτσι μια προσπάθεια του Δήμου μας και μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία αυτή η τόσο σπουδαία διοργάνωση να καθιερώσουμε το σκάκι ως κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Να πούμε ότι έχουν διοργανωθεί πάρα πολλές δράσεις, αγώνες σε μέρη του οικισμού, γωνιές που αύριο θα γίνει και επίσημη παράδοση στα σχολεία του νησιού, δηλαδή μέσα στην αίθουσα των σχολείων, του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου, θα στηθούν γωνιές όπου θα μπορούν να παίζουν σκάκι μαθητές, ακόμα και στα διαλύματα ή σε κάποιους στον ελεύθερο χρόνο τους ή το απογεύμα να πραγματοποιηθούν έτσι μίνι πρωταθλήματα. Οπότε νομίζω ότι μας δίνεται η δυνατότητα αυτή η διοργάνωση να προσφέρει και να είναι η παρακαταθήκη για το μέλλον.
1: Να σας κάνω μια πρόταση. Εκεί στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων θα μπορούσατε στη συνέχεια κάποιον ο οποίος ξέρει καλύτερα από εσάς εκεί να φωνάζει τα παιδιά για να συνεχίσει να τους κάνει μαθήματα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή μια φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, ξέρω εγώ, τα παιδιά που πήραν αυτό το έναυσμα, θα πάρουν αυτό το έναυσμα το Σαββατοκύριακο, να συνεχίσουν μέχρι να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο.
2: Κύριε Γεωργιάδη, ήδη υπάρχει εκπαιδευτικός εδώ που αναλαμβάνει και μπορεί να αναλάβει, μάλιστα ήρθε σε επαφή με τους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι το ταξίδι, δηλαδή και ευκαιρία που δίνει να γνωρίσουμε τους ανθρώπους. Μάλιστα έχουμε ήδη συζητήσει και σταδιακά κάποιος από τη Σκακιστική Ομοσπονδία, το Σαββατοκύριακο περιμένουμε και τον Πρόεδρο που θα έρθει εδώ για να γίνει και επίσημη τελετή λήξης, γιατί να σας πω ότι το προπάθημα ξεκινήσει από την προηγούμενη Κυριακή. Είναι δηλαδή ένα οχταήμερο όλων των δράσεων και νομίζω ότι αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και θα το κάνουμε αναταχτά. Βέβαια δεν θα είναι κάθε εβδομάδα, αυτό μπορεί να το κάνει ο εκπαιδευτικός με μεγάλη διάθεση, ασχολείται με το σκάκι γιατί είναι σημαντικό, αλλά και από τη Σκακιστική Ομοσπονδία μπορούν να έχουν αναταχτά χρονικά διαστήματα, αυτό μας το είπαν, και να είναι έτσι ο συνδετικός κρίκος, να επιβλέπουν, μάλιστα θα μοιραστούν και βιβλία στα παιδιά σχετικά με το σκάκι, αλλά τώρα πια υπάρχει και η τηλεδιάσκεψη, υπάρχουν πια και η επικοινωνία μέσω ίντερνετ, οπότε είναι αυτό.
1: Ο τελικός που θα γίνει, κύριε Δήμαρχε Βρατσάνο, ο τελικός θα γίνει και στην πλατεία την Κεντρική.
2: Ναι, όχι, θα γίνουν κάποιοι αγώνες με όλους τους ενδιαφερόμενους. Το πρωτάθλημα, δηλαδή, σαν πρωτάθλημα δεν είναι τελικός. Ουσιαστικά, δηλαδή, παίρνουν βαθμολογίες οι παίχτες, παίζουν με όλους, όλοι με όλους. Είναι 10 αθλητές. Είναι σαν να μείνει πρωτάθλημα, δηλαδή δεν έχουμε νοκάουτ.
1: Να, δεν έχουμε
2: βαθμολογία, δηλαδή, ουσιαστικά. Και σαν πρωταθλητής θα βγει αυτός που έχει την
1: στο τέλος
2: μεγαλύτερη, τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ναι.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, γιατί υποχρεωτικό είναι, πώς πήγε το καλοκαίρι. Γενικά ακούσαμε ότι είχαμε πολύ κόσμο από συνάδελφούς σας, αλλά από και από επιχειρηματίες της διαμονής και της εστίασης, αλλά δεν είχαμε τζίρους. Εκεί πώς ήταν τα πράγματα?
2: Ναι, κοιτάξτε, επειδή έτσι έχω μιλήσει με τους επιχειρηματίες τώρα αφού τελειώνει, γιατί και ο Σεπτέμβρης πήγε σχετικά καλά. Είναι ευχαριστημένοι οι επιχειρηματίες, παρόλο που στην εστίαση είναι ότι υπάρχουν μειωμένα, ότι είναι γιατί η φετινή χρονιά είχε και αρκετό κόσμο, αλλά και ικανοποίηση από τους επιχειρηματίες, με τα δωμάτια βέβαια, τη full season, κύριε Γεωργιάδε, όπως το ξέρετε, είμαστε, δεν έχουμε δηλαδή κενά δωμάτια, τον Ιούλιο-Αύγουστο, γιατί είναι και σχετικά λίγα, αλλά και οι επιχειρηματίες, ας πούμε, της εστίασης είναι ικανοποιημένοι από το πώς κύλησε η φετινή σεζόν. Γενικά έχει μια καλή έτσι, εικόνα το νησί μας. Περισσότεροι φεύγουν με πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και ευελπιστούμε. Στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε κάθε χρόνο, όλο και καλύτερα, τόσο εμείς σαν δημοτική αρχή, όσο και οι επαγγελματίες, για να στόχο τη διαρκή έτσι, αύξηση και τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.
1: Για πείτε μου τώρα για το τελευταίο. Τα καράβια πώς είναι το χειμώνα?
2: Τα καράβια κόβονται, τα δρομολόγια. Ας πούμε το Σαββατοκύριακο είχαμε με Βολισσό από την 1η Μαΐου μέχρι το 30 Σεπτεμβρίου, ήδη έχει τελειώσει. Το καράβι που έρχεται από Πειραιά και συνεχίζει εκεί ο Μυτιλίνη.
1: Τι σύνδεσμη Χίο?
2: Η στοιχείο είναι η καθημερινή σύνδεση, είναι του Σαββάτου η επαφή που έχουμε δηλαδή με τυχείο. Αλλά από τον Πειραιά τα δύο δρομολόγια γίνονται ένα τώρα το χειμώνα, δηλαδή από 15 Οκτωβρίου και μετά μέχρι τις 15 Απριλίου θα έχουμε ένα δρομολόγιο. Είναι, η αλήθεια είναι, με ανησυχεί λίγο και το γεγονός με τις αυξήσεις των καυσίμων και τα λοιπά, δημιουργούνται θέματα και στην ακτοπλοεία, και αυτό βέβαια δεν είναι θετικό. Ευελπιστούμε ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε περαιτέρω προβλήματα. Γιατί τώρα, κύριε Γεωργιάδη, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς, παίρνουμε στη δύσκολη περίοδο για τα νησιά μας. Ακόμα βέβαια ο καιρός κρατιέται, είναι πολύ καλός, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα έχουν κλείσει ήδη οι ομπρέλες και πάμε στα δύσκολα χειμερινά μας.
2: Μα τα ξέρετε πολύ καλά.
1: Στα δύσκολα χειμερινά, που είναι πάρα πολύ ωραία το χειμώνα, γιατί έχω έρθει Χριστούγεννα, έχω κάνει δύο Χριστούγεννα εκεί. Οπότε ξέρω πώς το γιορτάζετε και πόσο καλά περνάτε, γιατί όλοι είστε μια παρέα. Λοιπόν, κύριε Βρατσάνο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία το Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και κρατήστε την κάθε γωνιά που θα παίζουν σκάκι τα παιδιά σας να αποκτήσουν εκεί στρατηγική.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.
1: Καλημέρα μας.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Εγώ δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργιάδη. Παίζει ο κύριος Πιερακάκης, παίζει σκάκι. Γιατί είπε για πρωταθλητές κάποια στιγμή και εκεί μπερδεύτηκα και νόμιζα πως πήγε στο πολιτικό η κουβέντα, αλλά μετά κατάλαβα ότι.
1: Καθαρά,
0: όχι.
1: καθαρά έχει στρατηγική.
0: Ο Πιερακάκης.
1: Ναι, βεβαίως. Έχει μια στρατηγική.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τι θέση έχει?
0: Πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών.
1: Ναι, πάμε στο πρώτο σκέλος.
0: Πρόεδρος του Eurogroup.
1: Τι σημαίνει πρόεδρος του Eurogroup? Στα οικονομικά δεν είναι?
0: Ναι.
1: Πώς πάνε τα οικονομικά της Ευρώπης?
0: Πολύ καλά. Α, της Ευρώπης. Εντάξει.
1: Άσε εμείς.
0: Ανάλογα, πώς θα το δεις τώρα.
1: Ανάλογα, πώς θα το δεις. Να ρωτήσουμε κάποιον τον πρόεδρο πώς πάνε τα οικονομικά της Ευρώπης. Εμείς θα πάρουμε τον υπουργό όλων των χαρτοφυλακίων.
0: Ναι.
1: Κακομοίριδες, εμείς οι κακομοίριδες και που έχουμε μύρλα. Και θα καταλάβουμε, όταν καταλάβουμε, αν καταλάβουμε ότι ζούμε στην ευημερία και στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης. Οκ. Okay. Ο υπουργός εδώ τα πάει καλά. Έτσι. Εκεί. Που είναι πρωταθλητής. Η Ευρώπη τα πάει καλά οικονομικά.
0: Μάλιστα, θα το δούμε αυτό.
1: Πάλι μου δημιουργήθηκε μια απορία, ρε φίλε. Γιατί δηλαδή, όταν έχω απορία, δεν με απαντάς εκτός από μια που με απάντησες. Για τα νερά. Πώς πάντα.
0: Τα νερά τα απάντησα σήμερα. Για
1: τα νερά.
0: Γιατί είναι ταραγμένα και γιατί ήρεμα και πότε είναι ταραγμένα, πότε είναι ήρεμα.
1: Και έδωσα. Πότε είναι μπουνάτσα.
0: Έδωσα σαφή απάντηση.
1: Σαφέστατα.
0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας ζήτηση, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα συνομιλήσουμε με τον συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
3: Και εμείς να είστε μαζί μας, να δούμε όμως άμα θα είστε και στην παρέα που θα κάνει η Αυγή και το Κόκκινο. Θα είστε και εκεί. Γιατί γελάτε, κύριε, γιατί γελάτε.
2: Θα είμαι πραγματικά και σε αυτή την ευρύτερη συζήτηση για το κράτος δικαίου, η οποία νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τηρουμένων των συνθήκων και στη χώρα μας και πανευρωπαϊκά, αν θέλετε, σε σχέση με την ποιότητα του κράτους δικαίου και την υποχώρηση των δημοκρατικών κεκτημένων.
3: Ποιος άλλος ΠΑΣΟΚ θα είναι εκεί, γιατί από ό,τι ξέρω δεν θα πάτε μόνος σας.
2: Από όσο γνωρίζω, θα είναι και ο Χάρης Δούκας σε μια παράλληλη συζήτηση για το στεγαστικό, αλλά μία ή άλλη είναι μια ευρύτερη συζήτηση που αφορά τον προοδευτικό χώρο σε σχέση με ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, τα ζούμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ξέρετε, νομίζω ότι η υπόθεση του κράτους δικαίου είναι κάτι το οποίο, παρότι πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε, αφορά την καθημερινότητά μας. Κράτος δικαίου είναι ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις ταλαιπωρούνται. Κράτος δικαίου είναι σε μεγάλο βαθμό η αίσθηση ισονομίας και δικαιοσύνης στον τόπο. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο το κράτος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του προκειμένου να παρακολουθήσει πολίτες και πολιτικούς. Κράτος δικαίου είναι η ισχυρή απόδοση δικαιοσύνης χωρίς να υπάρχουν τα φίλτρα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Μια πρόταση για παράδειγμα που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ με την κατάργηση ή μάλλον την εκ των εκβάθρων αλλαγή του άρθρου 86, προκειμένου να μην μπαίνει το φίλτρο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ως προστασία στην δίωξη των υπουργών. Δηλαδή να μην ξέρω να έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει 151 έχω, ό,τι θέλω κάνω, δεν διώκεται Αυγιανάκης, Βορύδης και Καραμαλής.
3: Μάλιστα. Για πάμε τώρα λίγο, τι θα γίνει το ΠΑΣΟΚ με το πρώην ΠΑΣΟΚ, δηλαδή νυν Ελλάς θα παίξουμε και ξύλο στο τέλος.
2: Μου αρέσουν τα προβοκατόρικα ερωτήματα.
3: Είστε ένας άνθρωπος, είστε από τους ανθρώπους που απαντάτε, από αυτούς που έχουμε χαρά.
2: Μου αρέσουν.
0: Και να το κάνω και πιο προβοκατόριο, κύριε Καρχημάκη, αν τελικά θα διαγράψετε τον κύριο Ξαντόπουλο, γιατί αυτό ζητάει κύριε Παπαδοπούλου, έτσι το ζήτησε ίδια.
2: Ναι, το άκουσα. Ακούστε να δείτε. Είμαι από τους ανθρώπους όπου δεν πρόκειται ποτέ να υποβαθμίσω το συνέστημα ενός ανθρώπου, το συνέστημα φόβου, το οποίο επικαλείται η κυρία Παπαδοπούλου. Είναι κάτι το οποίο πάντοτε πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να γνωρίζω πρώτον τον σύντροφο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος δεν προκύπτει από την ευρύτερη συμπεριφορά του, αυτά τα οποία του καταλογίζει η κυρία Παπαδοπούλου, και βεβαίως ο ίδιος στάρνεται, αλλά βασικά να δούμε και τι παρουσιάστηκε αυτό το βίντεο, στο οποίο πράγματι υπάρχει μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση, στην οποία όμως υπάρχει μια πολιτική κριτική σε ένα ίδιο
3: σημείο. Λέει μετά, εκτός κάμερας, ότι
2: έγινε. Και ο ίδιος ο κ. Κωνσταντόπουλος αναγνωρίζει ότι ήταν προβληματικό τύπος και γι' αυτό του ζήτησε και συγγνώμη. Αντίστοιχα, βέβαια, και η ίδια του είπε: δεν έχεις πάρει τα φαρμακά σου. Δηλαδή, γενικώς ήταν μια πολιτική, μια αντιπαράθεση.
0: Τα ηρεμιστικά, τα ηρεμιστικά είπε.
3: Ναι, το ίδιο κάνει.
0: Εντάξει, εγώ το λέω για την ακρίβεια, γιατί.
3: Ναι, γιατί σε θεσμικό
2: ήταν μια συζήτηση, την οποία τουλάχιστον ο κ. Κωνσταντόπουλος αναγνώρισε ότι δεν έπρεπε να εξελιχθεί έτσι. Αλλά από αυτό μέχρι οτιδήποτε άλλο και τη διαγραφή, νομίζω ότι είναι αρκετός δρόμος, ιδιαίτερα όταν η συζήτηση προσπαθεί να μετατραπεί από μια πολιτική αντιπαράθεση σε κάτι πιο προσωπικό.
0: Ωραία, πάνω σε αυτό, στην πολιτική αντιπαράθεση, είπε μία τάκα η κυρία Παπαδοπούλου στο κλείσιμο της συζήτησης, όπου θέλω να σας την κάνω ως ερώτηση. Είπε απευθυνόμενη στον κύριο Κωνσταντόπουλο να δω αν θα έχετε το ίδιο πάθος και με αυτούς που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν πήγαν Ελλάς, πήγαν στη Νέα Δημοκρατία.
2: Βρήκατε και άνθρωπο να ρωτήσετε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, θεωρείτε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη πολιτική κριτική. Να μιλήσουμε και προσωπικά, γιατί να έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Δηλαδή, όταν κοντραρίστηκα την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Φλωρίδη στο Sky για το ζήτημα όποιος μιλάει για μπαζόματα για τα μπάζα.
0: Αλήθεια.
2: Και αντίστοιχα με τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος είπε ότι συμφωνεί με το σκεπτικό του κύριου Φλωρίδη. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια ευρύτερη, όπως πάντοτε, πολιτική κριτική. Δηλαδή, είναι μια πολιτική κριτική τόσο προς τα στελέχη τα οποία κοιτάξανε προς τη Νέα Δημοκρατία, όσο και προς τα στελέχη τα οποία αποφασίσανε για πιο ιδιωτελείς σκοπούς να πάνε προς την Ελλάς.
4: όταν τα ζητήματα μπαίνουν σε πολιτική βάση, πάντοτε πρέπει να τα πούμε. Αλλά όχι τώρα, επειδή κάποιοι αποφασίσαν ότι ήταν κάπου αλλού ένα φως πιο ανοιχτό να πάνε.
0: Μάλιστα. Κατανοητό.
3: Ναι. Εδώ τώρα λοιπόν, μέσα σε αυτές τις μεταγραφές που γενικά γίνονται, εσείς νέος άνθρωπος, νέος στην πολιτική, όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό που πραγματικά Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός κάποτε δεν κάνανε μεταγραφές και αν γινόταν ήταν μία και γινόταν ντόρος. Τώρα ξαφνικά δεύτερο κόμμα είναι η ανεξάρτητη. Αυτό δεν νομίζετε ότι υποβιβάζει το επίπεδο και μάλλον όχι την εμπιστοσύνη των ανθρώπων σε αυτούς που είναι στη Βουλή?
4: Νομίζω ότι η εμπιστοσύνη των ανθρώπων, ή μάλλον το ότι κλονίστηκε η εμπιστοσύνη των ανθρώπων, προηγήθηκε αυτού του οποίου αναφέρεστε. Δηλαδή, η ρευστοποίηση του πολιτικού συστήματος και κοινοβουλευτικά προέκυψε από την ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική. Και βεβαίως η αντίστοιχη ρευστοποίηση των πολιτικών κομμάτων. Άρα, σε αυτή τη συνθήκη γίνεται όποιος πολιτικός διάλογος. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό θεραπεύεται μόνο με συγκεκριμένες πολιτικές. Οι πολιτικές έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ανθρώπων στην πολιτική. Ποιο είναι το κόμμα το οποίο, μάλλον ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες απέναντι και στην εμπιστοσύνη τους προς την πολιτική, πέραν της καθημερινότητας της ακρίβειας, είναι ότι θεωρούν ότι η πολιτική είναι ένα κλαμπ κλειστό για λίγους και εκλεκτούς, όπου και να κάνεις καμιά ρεμούλα θα σε γλιτώσουν οι φίλοι σου. Ποιο είναι το μόνο κόμμα το οποίο λέει ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την παροδία του άρθρου 86, όπου ο Γεωργιάδης λέει 151 έχουμε, ότι θέλουμε κάνουμε και δεν διώκουμε τους υπουργούς? Το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει να μην υπάρχει το φίλτρο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
3: Ναι, και αλλά δεν το, ψηφίσατε στην αναθεώρηση τώρα.
4: Χαίρομαι που το αναφέρετε. Διότι μου δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω αυτή την καραμέλα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία μας καλούσε να ψηφίσουμε, διατηρούσε τους 151 ως φίλτρο. Και μην πιστέψετε εμένα, γκουγκλάρετε και μπείτε στο site της Βουλής που έχουν καταθέσει όλα τα κόμματα τις προτάσεις τους.
0: Ναι. Το έχουμε δει, κύριε Καρχημάδη.
4: Άρα, σε τι θα έπρεπε να πούμε ναι? Θα έπρεπε να πούμε ναι στο να συνεχίσει ο κύριος Γεωργιάδης να λέει 151 έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε, ας ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι το φέρνει το φίλτρο του κοινοβουλευτισμού, το φέρνει από την πίσω
4: δεν
0: πόρτα.
4: Λέω, όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι άποψη. Είναι
0: γεγονός. Ναι, όχι, αλήθεια, ναι, είναι γεγονός. Ωραία, κύριε Καρχημάκη, δεν γίνεται να μην σας ρωτήσουμε και για την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο. Λέει η κυβέρνηση θετικό το αποτύπωμα, το ΠΑΣΟΚ τι λέει?
4: Θα ήθελα να αναρωτήσω ποιο είναι το θετικό αποτύπωμα. Δηλαδή, ο κύριος Ρούμπιο έκανε μια προεκλογική ομιλία στην οποία μας είπε ότι ο εθνικισμός δεν είναι κακή λέξη. Και αναρωτιέμαι, πότε δεν ήταν κακός ο εθνικισμός? Δεν ήταν κακός το 40 που αιματοκύλησε την Ευρώπη? Δεν ήταν κακός στη χώρα μας το 67-74 με τη Χούντα που χάσαμε στο τέλος τη Μισή Κύπρο? Δεν ήταν κακός ο εθνικισμός όταν όπλησε το χέρι των δολοφόνων του Παύλου Φίσα και χθες των τραμπούκων φασιστών στην Ελευσίνα? Ο εθνικισμός είναι μια κακή λέξη. Αλλά πάμε και στην ευρύτερη πολιτική. Να πάμε στο κομμάτι της διεθνούς πολιτικής. Πού ακριβώς βγήκε ενισχυμένη η Ελλάδα? Εμείς είχαμε μία και μόνο υποδίωξη, σωστά? Να πούμε ότι το καλώδιο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας. Είπε κάτι τέτοιο ο κ. Ρουμπίο? Είπε ακριβώς το αντίθετο. Είπε ότι αφορά και κάποιες τρίτες χώρες. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα το οποίο αφορά και κάποιες τρίτες χώρες. Δηλαδή την Τουρκία. Άρα έβαλε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων de facto την Τουρκία. Και πανηγυρίζει η κυβέρνηση, γιατί λέει ο Μάρκο Ρούμπιο δεν πήγε μετά στην Τουρκία. Τρία αυγά Τουρκίας.
3: Λοιπόν, και πρέπει γιατί, να...
4: Με συγχωρείτε,
3: και να κλείσουμε με αυτό.
4: Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε πριν από λίγους μήνες, όχι απλά πήγε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά έκανε και δώρο στον Ερντογάν δύο στρατηγίες στην Τουρκία. Είναι υποβάθμιση της Τουρκίας στα δύο στρατηγία του ΝΑΤΟ?
3: Είναι μεγαλύτερη κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε. Είχατε μια υποχρέωση, δεν προλαβαίνουμε. Κρατάω ως υπόσχεση ότι την επόμενη φορά σύντομα που θα βγούμε, γιατί έχουν πολλές ερωτήσεις, θα είστε από νωρίς και χωρίς άλλες υποχρεώσεις.
4: Και θα είμαι και από κοντά.
3: Αυτό ωραία. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν,
4: θα είμαι και από κοντά.
3: Την καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Να πω.
1: Να πει γρήγορα.
0: Ναι, έχουμε, αφού βλέπω. Έχουμε 2,5 λεπτά.
1: Να πει γρήγορα.
0: Πάντω, σε αυτά που είπε περί εθνικισμού ο κύριο Καρχημάκη για τον Ρούμπιο.
1: Τα είπε και ο Τσίπρα.
0: Ναι, ταυτίζεται με τον Τσίπρα.
1: Αυτό τώρα που είπε, ταυτίζεται με τον Τσίπρα, το κρατήσω Δευτέρα να το αναπτύξω.
0: Συμφωνώ και με του δύο, έτσι.
1: Όχι, ταυτίζονται αυτοί οι δύο. Αυτό είναι θέμα πολιτικό.
0: Εντάξει, όχι, δεν είναι πολιτικό. Μα γιατί απαγορεύεται. Απαγορεύεται πολιτικοί αντίπαλοι να συμφωνούν σε κάποιο ζήτημα επιμέρους.
1: Όπως εννοείς Κωνσταντόπουλος και Παπαδοπούλου.
0: Ναι, εντάξει. Και η διαφωνία μέσα και η επικοδομητική διαφωνία μέσα στο πρόγραμμα.
1: Παιδιά, αυτό ήτανε. Ο Πάνος ο Πουρναράς φεύγει. Η εκπομπή μας θα είναι πάλι την Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, Δευτέρα.
1: Μπίμπι και έφυγε τώρα ο Ρούμπιο. Μπίμπι επιτρέποντος.
0: Και Ντόναλντ Τραμπ. Και Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έλα τώρα, τραπτικοί είμαστε. Απλά το λέμε όταν μας βολεύει. Τα νερά. Όπως το πες και εσύ. Τα νερά. Μας βολεύει, τώρα είμαστε τραπτικοί. Από δεξιά φοβόμαστε.
0: Και με τον Νετανιάχου είμαστε.
1: Και με αυτόν είμαστε.
0: Ναι, ναι, με τον Νετανιάχου δεν είμαστε.
1: Καλά, αυτοί οι δύο φίλοι, εντάξει.
0: Άρα στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών, ο μόνος που πήγε και χαιρέτησε τον Νετανιάχου, αν δεν κάνω λάθος, με αγκαλιές και φιλιά, ήταν ο Μητσοτάκης.
1: Λοιπόν, να προσέχετε, Σαββατοκύριακο δύσκολος ο καιρός. Εμείς είπαμε πάλι τη Δευτέρα στις 10. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και μένω σε αυτά που μου γράφει η Εμμανουέλα που είχε καιρό να γράψει. Βεβαίως. Ναι. Τα 200 ευρώ επιβιώνεις, τα 5.000 δεν σου φτάνουν. Και τώρα, κάτσα νιούς, αλλά κλείστε τα ραδιόφωνα ή εμείς ή κανείς. Πάνος Πουρναράς.
0: Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, για χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους...
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 12.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Χαίρετε, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ταυτοποιήθηκαν για να ζητούνται από την ελληνική αστυνομία οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον του 32χρονου χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών του ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον Sky. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Αμερικανός υπέξ ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα καθοριστεί το ύψος της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης με στόχο η τιμή να πέσει κάτω από το 1,75. Προθεσμία για να απολογηθούν στις 9 το πρωί της Κυριακής ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και τραπεζικές στερίδες. Κατέθεσε η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε και αυτή σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της έχασαν τη ζωή τους και οι δύο. Κλειστό παραμένει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά την ανησυχία για έντονη οσμή αερίου που εντόπισαν γονείς και εκπαιδευτικοί. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από ρωσική αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Μιχαήλο Σεμίκιν. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι τοπικές αρχές της Ρωσίας ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Ανοίγει ξανά από την προσεχή 3η 13 Οκτωβρίου το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Από στέλνονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άειλη σταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με τον άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. 58η ημέρα καριέρας αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Divani Caravel από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και την είσοδο ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν, προσφέροντας συνολικά πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα. Σχετικά υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες, άνε μείως 5 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Νίκο Κατσάτσο.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Την εκπομπή που ως γνωστόν κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 12 έως και τη 1 ανοίγει το πρόγραμμα του σταθμού, το αθλητικό πρόγραμμα του σταθμού, για να είμαστε πιο σωστοί. Εννοείται πως έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και σήμερα, καθώς εχθές είχαμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε, που με αυτό θα ξεκινήσουμε για την τέταρτη αγωνιστική στην EuroLeague. Παράλληλα είχαμε τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ σήμερα στις 9:15. Έχουμε να πούμε για την απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στις καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εναντίον του Γιώργου Μπαρτζόκα, και έφεραν, όχι στο φως δημοσιότητας, αλλά έφεραν στην ανακοίνωσή τους το γεγονός ότι η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ έδωσε το OK ώστε να χειρουργηθεί από τον Νίκ Φαντάικ, τον γιατρό τον οποίο έχουν συνεργασία στην Ελλάδα οι Πειραιώτες, να χειρουργηθεί από τον Νίκ Φαντάικ ο Ματίας Λεσόρ τον περασμένο Νοέμβριο. Από ποδόσφαιρο σιγά σιγά οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμό επανέναρξης, καθώς αύριο έχουμε τρεις αγώνες για την έκτη αγωνιστική της Super League. Οπότε έχουμε να πούμε διάφορα. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά, πιο χαλαρά, θα τα πούμε αρκετά χαλαρά, γιατί την επόμενη ώρα από τη 1 έως και τις 2 θα έχουμε μαγκαζίνο με αναλυτικό ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες, από όλα τα σπορ, από όλες τις χώρες, από όλες τις υπήρους. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Όπως έστειλε ο φίλος ο Διαμαντής, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του. Καλησπέρα φίλε Νικολέ, καλησπέρα φίλε Διαμαντή, εύχομαι να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Και τσαπ, έστειλε σήμερα, έστειλε προγνωστικά για το σημερινό παιχνίδι. Έχει παίξει ένα παρολί τριών επιλογών, όπου έχει επιλέξει για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ, αλλά και τους αγώνες ΑΕΚ Όφη και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το ποδόσφαιρο αυτό το Σαββατοκυριακό. Οπότε να δούμε λίγο τι έχει επιλέξει ο φίλος ο Διαμαντής, ένα bet builder και στις τρεις περιπτώσεις. Στο Ολυμπιακός ΕΦΕΣ, που είναι και το σημερινό, έχει επιλέξει ΕΦΕΣ συν 15,5 handicap και under 184,5 πόντους στον αγώνα. Okay, το ακούω. Βέβαια δεν ξέρεις σε τι μέρα θα είναι και οι δύο ομάδες, δηλαδή μπορεί να δούμε. Εντάξει, βέβαια 184,5, ναι, είναι πολύ πιθανό, ναι. Under 184 είναι τέρμα πιθανό, ναι. Οπότε ναι. Για το ΑΕΚ Όφη, που είναι αύριο το Σάββατο, έχει επιλέξει under 3,5 goal και over 5,5 corner συνολικά. Ωραία επιλογή, πολύ ωραία επιλογή, εγκρίνω. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, bet builder επίσης, under 3,5 goal, over 6,5 corner και under 7,5 κάρτες. Okay. Ακούγεται και δεν ακούγεται. Με 50-50 σε αυτό. Όχι για τα γκολ. Για τα γκολ συμφωνώ. Άντε και με τα κόρνερ. Τώρα, οι κάρτες δεν ξέρεις ποτέ τι γίνονται σε τέτοια παιχνίδια. Γιατί έχουμε δει διάφορα σκηνικά σε ντερμπι, είτε είναι αιωνίων, είτε είναι δικεφάλων, είτε είναι το οτιδήποτε. Οπότε, εντάξει, τις κάρτες λίγο αμφιβάλλω, αλλά οκ. Okay. Κάνω ένα θέμα, έχεις κάνει τις επιλογές σου, συνολική απόδοση όλα αυτά έχουν μαζί 6-19 και ευχόμαστε, όπως και σε κάθε απανταχόν στοιχηματία, όπως λέει ο Γιώργος ο Ιωάννου, ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Πάμε να κάνουμε αρχή με το μπάσκετ. Θα κάνουμε αρχή με το μπάσκετ, καθώς εχθές ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πετύχει, να πραγματοποιήσει το 4-4 στην φετινή EuroLeague, καθώς επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Έκανε το 4-4 την φετινή σεζόν στην EuroLeague, στον τέταρτο παιχνίδι το οποίο έδωσε εντός έδρας ο Παναθηναϊκός για την φετινή EuroLeague. Με μεγάλους πρωταγωνιστές για τον Παναθηναϊκό να είναι οι Λεσόρ και Χέις Ντέιβις, οι οποίοι σκόραραν αμφότεροι από 19 πόντους, ενώ και ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκανε ένα τρομερό παιχνίδι, ένα ακόμα τρομερό παιχνίδι με την φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς σημείωσε 17 πόντους. Ένας Παναθηναϊκός που μπορούμε να πούμε ότι σε αυτούς τους τέσσερις αγώνες που έχει δώσει έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα, και δεν είναι μόνο ότι έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα, βλέπουμε ότι η ομάδα χτίζει ένα μέταλλο. Δηλαδή, okay, με τη Φενέρ εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της τουρκικής ομάδας στα πεντάρια. Να θυμίσουμε ότι υπήρξε και αποβολή του Σάνλι λόγω 5 φάουλ στην αναμέτρηση. Οπότε, ναι, υπήρχε αυτό το θέμα με την Φενέρμπαχτσε, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε καθαρό, όπως και σε αυτό το παιχνίδι, έδειξε επαγγελματισμό. Όπως και σε όλα τα παιχνίδια έχει δείξει επαγγελματισμό και σοβαρότητα. Έχει δείξει πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά στοιχεία. Το θέμα είναι να συνεχίσει έτσι, άμα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει να στείλει την ομάδα του Τριφυγιού στο Final Four, να επιστρέψει ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός στο Final Four έπειτα από το 2025. Να πάμε λίγο και να δούμε κάποιες δηλώσεις, ένα κομμάτι των δηλώσεων που έχει κάνει ο Σέρβος τεχνικός. Θα ξεχωρίσω τον Μπόγκα, ήταν εκπληκτικός αμυντικά, μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε ποιότητα, είναι ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Και απλά να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός μαζί με τη Βαλένθια είναι οι δύο μοναδικές ομάδες στην φετινή σεζόν που δεν έχουν χάσει ακόμα παιχνίδι. Έχουν ξεκινήσει με 4 στα 4, καθώς η Βαλένθια επικράτησε χθες 93-82 της Χάπολ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη. Και έχουμε έτσι τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ωστόσο, έχουμε συνέχεια και σήμερα με τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, που θα πάμε αμέσως σε αυτό.

Γιατί εχθές είχαμε την νίκη του Παναθηναϊκού, σήμερα όμως έχουμε και την άλλη ελληνική ομάδα που αγωνίζεται στην EuroLeague των Ολυμπιακών να φιλοξενεί στην Chanel Arena, καθώς θυμίζουμε ότι γίνονται έργα για την ανακαίνιση του ΣΕΦ. Οπότε ο Ολυμπιακός αναγκαστικά

ο οποίος αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής, όπου υπάρχει μια πολύ θετική εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έχει κανονικά διαθέσιμο τον Ντόντα Χολ, που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ταξίδι που είχε πάει στις ΗΠΑ, ενώ ο μοναδικός τραυματίας, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, θα είναι μόνο ο Πλώτας, δηλαδή η μοναδική απουσία θα είναι ο Πλώτας, όλοι οι υπόλοιποι καλαθοσφαιριστές θα είναι διαθέσιμοι εναντίον της ΕΦΕΣ. Πάμε να δούμε λίγο τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης. Δήλωσε κυρίως γιατί είναι μια ιδιαίτερη αναμέτρηση αυτή, καθώς θα παίζει με τον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα βέβαια δεν παίζει στη φυσική του έδρα, χρησιμοποιεί τη Σανέλ Αρένα, και σε αυτό τοποθετήθηκε κιόλας ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ανέφερε ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο ΣΕΦ. Θα είναι σημαντικό να έχουμε την στήριξη του κόσμου, γιατί ό,τι καταφέρουμε το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Απλά, λιτά και κατανοητά τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ενώ να δούμε λίγο και τις δηλώσεις του Tyson Ward, ο οποίος ανέφερε ότι η απουσία του Mike James είναι μεγάλη, αλλά εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαι σίγουρος ότι ο παδί μας θα είναι στο πλευρό μας. Αυτές ήταν κάποιες από τις δηλώσεις του Tyson Ward για την σημερινή αναμέτρηση. Τώρα στα του παιχνιδιού, εκτός από τις δηλώσεις, να πούμε ότι ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει την αναμέτρηση. Γιατί θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει την αναμέτρηση? Γιατί ο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports θα βρίσκεται εκεί πέρα. Στις 9 και 4 είναι το τζάμπολ του αγώνα και περιγράφει για λογαριασμό του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Οπότε εκείνη την ώρα φροντίστε να είστε συντονισμένοι στους 94,3.

Θα μείνουμε λίγο ακόμα στο μπάσκετ, εκεί όπου η μία ανακοίνωση διαδέχεται την άλλη ανάμεσα στους δύο Ιωνίους, καθώς είχαμε την απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που ουσιαστικά καταγγέλει τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την συμπεριφορά του στον αγώνα εναντίον του Ηρακλή στο Ιβανόφιο την Κυριακή, η οποία μας πέρασε. Και δεν είναι μόνο αυτό ότι κατήγγειλε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός απάντησε και ανέφερε ότι είναι η δεύτερη, είναι η τέταρτη καταγγελία που δέχεται η ομάδα μέσα σε, που δέχεται η ομάδα μέσα σε λίγες μέρες για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ενώ αργότερα ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε το κοινό ότι έδωσε έγκριση ώστε ο Νικ Φαν Ντάικ, ο χειρούργος ο οποίος έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό, ότι έδωσε ουσιαστικά την έγκριση ο Ολυμπιακός να χειρουργήσει ο Νικ Φαν Ντάικ τον Ματίας Λεσόρ τον περασμένο Νοέμβριο. Βέβαια είχαμε και μία απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media, που πολύ απλά ρώτησε, θα προτιμούσατε να μην γίνει καλά ο παίκτης? Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να σχολιάσει κάποιος με αυτό, γιατί οι ανακοινώσεις πάνε και έρχονται. Ό,τι και να πούμε εμείς είναι ελάχιστο.

Αυτά στα περί μπάσκετ και έτσι αρχίζουμε την σήμερα την εκπομπή Sports News. Εννοείται πως περισσότερη κουβέντα και περισσότερη ανάλυση πάνω σε αυτά θα έχουμε με

θα έχουμε στο μαγκαζίνο στη 1 το μεσημέρι. Θα κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μη φύγει κανένας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Ήρθε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Sports News της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2026. Είχαμε ξεκινήσει με μπάσκετ που είχαμε και διάφορα πράγματα που συζητήσαμε για αγώνες, για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων και όχι μόνο. Να πούμε λίγο επίσης ένα αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να κάνει το 10 στα 10 εφόσον κερδίσει απόψε ο Ολυμπιακός στην Ανατολού Εφές, καθώς είχαμε 4 στις 4 νίκες από Μύκονο, Κολοσσό Ρόδου, Περιστέρι και Προμηθέα Πατρών στο Europe Cup. ΑΕΚ, όχι Περιστέρι, Ηρακλής είναι στο Europe Cup. Περιστέρι και ΑΕΚ στο Basketball Champions League. Άρη και ΠΑΟΚ στο Euro Cup. Και στην Euro League Παναθηναϊκό είχαμε χθες την νίκη. Μεγάλη ευκαιρία για το 10 στα 10 εφόσον κερδίσει σήμερα ο Ολυμπιακός.

Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε να πούμε και για ελληνικές ομάδες, όχι μόνο σε μπάσκετ, γιατί σήμερα έχουμε και πόλο που θα το αφήσουμε για το τέλος. Γιατί θα πάμε στα ποδοσφαιρικά νέα να δούμε τι συμβαίνει και θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, εκεί όπου όπου ο Μανώλ Αλγκουαθίλ κάνει τα πλάνα του για την, για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι ως γνωστόν Γιάρμτσουκ και Μάριος διεκδικούν φανέλα βασικού για το ντέρμπι. Παρόλα αυτά, δύσκολα θα βρίσκονται στην αρχική εντεκάδα του ντέρμπι ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Αυτά είναι κυρίως τα νέα για τον Ολυμπιακό. Θα πούμε και περισσότερα πάνω σε αυτό με τον Κώστα Σαμοθράκη στο μαγκαζίνο. Ενώ να πούμε ότι η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επιχρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών.

Από τον Ολυμπιακό θα πάμε στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου συνεχίζει την προετοιμασία του με πρωινή προπόνηση, ενώ παράλληλα ο Τζέικομπ Νίστρουπ προσανατολίζεται να παρατάξει το τριφύλι με σύστημα 4-2-3-1, ενώ χθες υπήρχε, ενώ χθες γνωρίζαμε ότι πιθανότητες έχουμε να δούμε τον Παναθηναϊκό με 4-4-2 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αυτό σήμερα αλλάζει με τον προσανατολισμό του Τζέικομπ Νίστρουπ να οδηγεί σε ένα 4-2-3-1 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, ενώ αναμένεται να κάνει λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα. Δεν θα αλλάξει δηλαδή πολλά πράγματα.

Ενώ παράλληλα να πούμε ότι σήμερα, που το ημερολόγιο γράφει 9 Οκτωβρίου 2026, συμπληρώνονται 2 χρόνια από τον θάνατο του George Baldog σε ηλικία 32 ετών, ο Ελληνοάγγλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν και διεθνής με την Εθνική Ελλάδος. Τότε, εκείνη την περίοδο, τη σεζόν 24-25 αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, έπειτα από ένα πολυετές πέρασμα από την Sheffield United, όπου είχε και συμμετοχές και παρουσίες από την Premier League. Ο George Baldock έφυγε από την ζωή στις 9 Οκτωβρίου 2024, εκεί που τον, βρήκανε ουσιαστικά νεκρό στην πισίνα του σπιτιού του, και μάλιστα ήταν κατά την περίοδο της διακοπής των εθνικών ομάδων, και μάλιστα μία μέρα πριν η Ελλάδα αντιμετωπίσει την Αγγλία στο Wembley για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League.

Εννοείται πως δεν έλειψαν τα μηνύματα. Καθώς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε το δικό της μήνυμα και ανέφερε ότι πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς, απλά λιτά κατανοητά από την πλευρά του Παναθηναϊκού για την συμπλήρωση 2 ετών από τον θάνατο του George Baldock. Ενώ θα πάμε να δούμε τώρα και το τι είπε και, και το μήνυμα της Εθνικής Ελλάδος, την ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδος στα social media εκείνη την Τετάρτη, ήταν τότε 9 Οκτωβρίου 2026, μία μέρα πριν τον αγώνα της τρίτης αγωνιστικής του Nations League, της δεύτερης κατηγορίας του Nations League, με την Αγγλία στο Wembley.

Δύο χρόνια μακριά μας, για πάντα μαζί μας. Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αυτή ήταν η ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδος.

Θα μείνουμε στην Αθήνα και θα πάμε στην ΑΕΚ. Θα πάμε στον Δικέφαλο, εκεί όπου έχει μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία της, των παικτών της Ένωσης εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena, εκεί όπου φανέλα Βασκούδη εκδικεί ο Πέτρος Μάνταλος, ενώ οι ποδοσφαιριστές όπου δεν θα αγωνιστούν θα είναι η Βάργα και 300, που κάνουν αγώνα δρόμο ώστε να προλάβουν τον αγώνα με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ την Τετάρτη στην Αγγλία στις 14 Οκτωβρίου στο Stamford Bridge του Λονδίνου, στο γήπεδο της Chelsea, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάσταση των δύο αθλητών, των δύο ποδοσφαιριστών, θα εκτιμηθεί από την Δευτέρα. Να πούμε ότι όσον αφορά τη σκέψη που, και την απόφαση που πάρθηκε από την ΠΑΕΑΕΚ να ζητήσουν αναβολή στον αγώνα με τον Ατρόμητο που είχε προγραμματιστεί στις 17 Οκτωβρίου για την 7η αγωνιστική της Super League, εχθές η διοργανώτρια αρχή με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι ο αγώνας ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για την 7η αγωνιστική της Super League αναβάλλεται. Δεν έχει οριστεί όμως κάποια ημερομηνία για να διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Παράλληλα, μπορεί, όπως είπαμε προηγουμένως, ο Βάργκα να μην αγωνιστεί στον αγώνα με τον Όφη. Ωστόσο, σε δηλώσεις του μέσα από την Σερβία, ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε ότι υπάρχει αισιοδοξία στην πλευρά του, από πλευράς δικεφάλου, για την κατάσταση του Μπαρνάμπας Βάργκα και ότι θα προλάβει τους αγώνες. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Αυτά θα απαντηθούν καλύτερα από την Δευτέρα που μας έρχεται.

Όσον αφορά τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, πάμε λίγο και στους κριτικούς εκεί, όπου από εχθές εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήρανε οι φίλοι του ΟΦΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ αύριο. Και μάλιστα εξασφάλισαν και παραπάνω εισιτήρια από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Οπότε αναμένεται να δούμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων αύριο στην Allwyn Arena. Να πούμε λίγο και την ώρα που είναι η αναμέτρηση και γενικά το αυριανό πρόγραμμα της Super League, καθώς έχουμε στις 7.30 τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, ενώ την ίδια ώρα έχουμε και το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.

Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ γιατί έχουμε επιστροφές των ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις, καθώς εχθές είχαν ρεπό, με τον Αλέσιο Λύση αναμένεται να διαπιστώσει την κατάσταση των Ζίφκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από ενοχλήσεις. Ενώ στις 4 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει η εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ιστορίας των Ασπρόμαυρων, όπου περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Στέλιο Παπαντονίου για αυτήν την εκδήλωση, η οποία πρόκειται να γίνει στο Απιθιτάπ.

ενώ θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε γρήγορα στον Άρη, εκεί όπου όπως όλα δείχνουν ο Μπασίρου δεν θα προλάβει, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον αγώνα του Άρη με τον Βόλο την Κυριακή, γιατί ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και θα μείνει εκτός μαζί με τους Γκαρσία και Γιαννιώτα.

Και μιας που το έφερε για κουβέντα, πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα της αγωνιστικής, έκτη αγωνιστική, που θα διεξαχθεί το τρίμερο 10 με 12 Οκτωβρίου. Αύριο Σάββατο έχουμε τους αγώνες ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7:30. Την Κυριακή στις 11 Οκτωβρίου έχουμε Κηφισιά Τούτου Ντίλς Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον αγώνα του ΠΑΟΚ εναντίον της ομάδας της Μεσσηνίας. Και σήμερα έχουμε δράση και θα πάμε λίγο στα διεθνή. Θα πάμε πρώτα στο πρόγραμμα της EuroLeague, εκεί όπου έχουμε δύο αγώνες που ξεκινάνε στις 9:30, το Μπαρτσελόνα Ζάλγκιρις και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Είναι οι δύο άλλοι αγώνες στο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, μαζί με τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Ενώ πάμε να δούμε λίγο και τελικά αποτελέσματα για την EuroLeague, για το τι έγινε εχθές. Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερν Μονάχου Βίρτους Μπολόνια 87-94, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 92-74, όπως το αναφέραμε και πρώτο-πρώτο, Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 93-82 και Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν 86-76, πρώτη νίκη για την Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από αυτό το τραγικό ξεκίνημα το οποίο έκανε τις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Ενώ θα πάμε λίγο και στα διεθνή, για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα έχουμε τρεις αγώνες, τους αγώνες που δίνουν το σήμα της επανέναρξης των πρωταθλημάτων, και έχουμε από την Γερμανία στις 9:30 για την Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen, στη Γαλλία 10 παρατέταρτο Lens εναντίον Lyon και στις 10 η ώρα Μάλαγα εναντίον Espanyol για την La Liga.

Ας πιάσουμε λίγο και τα άλλα σπορ στον χρόνο τον οποίο μας έχει μείνει και να πούμε γρήγορα ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες τη Νακόφσκη στο Βαλκανικό κύπελο στο βόλεϊ γυναικών 3-0 στην Βόρεια Μακεδονία και πήρε το εισιτήριο για το Challenge Cup, μιας που ήταν και η νικήτρια του Βαλκανικού κυπέλου η ομάδα του Ολυμπιακού με 3 στις 3 νίκες. Ενώ έχουμε σήμερα δράση στο πόλο, έχουμε δράση στο πόλο σε προκριματικά, καθώς έχουμε στις 7 η ώρα στην Νάπολη η Βουγιαγμένη κάνει ποδαρικό την φετινή σεζόν στο Eurocup και αντιμετωπίζει στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών την Μπαρτσελόνα στον όμιλο που διεξάγεται στην Νάπολη, ενώ Απόλλων Σμύρνης φιλοξενεί στο Σεράφιο Κολυμβητήριο την Παρτίζαν στις 9 και 4 για το Eurocup στους άνδρες. Πάμε και στο Champions League στις γυναίκες, εκεί όπου έχουμε τον Εθνικό Πειραιός να αντιμετωπίζει την Νανσί στις 8 παρατέταρτο και την Γλυφάδα να αντιμετωπίζει την Καταλούνια στις 9 και 4. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις που έχουμε από πόλο, ένα γεμάτο πρόγραμμα από το πόλο και ευχόμαστε οι ελληνικές ομάδες να προκριθούν αμφότερες στην επόμενη φάση των διοργανώσεων.

Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή Sports News πριν περάσουμε την επόμενη ώρα στο μαγκαζίνο του Der Wetten Ελλάδα Sports με μια εξέλιξη την οποία αφορά έναν πρώην μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού. Μιλάω για τον Φίλιπ Πετρούσεφ, ο οποίος βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ερυθρό Αστέρα για πιθανή επιστροφή του, σύμφωνα με το σερβικό κανάλι Sport Club, όπου αποκαλύπτει πως οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες. Έχουμε και λέμε, αυτά ήταν τα κύρια νέα της ημέρας, ωστόσο μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί πλούσιο ρεπορτάζ στο μαγκαζίνο του Der Wetten Ελλάδα Sports κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή 1 με 2. Το Sports News ολοκληρώθηκε, μείνετε όμως εδώ καθώς ακολουθεί το μαγκαζίνο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληβο Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
7: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα στους ακροατές που μπήκαν τώρα και συνδεθήκαν με τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στους ακροατές τους οποίους συνεχίζετε να ακούτε από την προηγούμενη ώρα, ήρθε η στιγμή να αρχίσει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Άντριανα Πούλιου και Παναγιώτης Φλεβοτόμος, και όπως σε κάθε μαγκαζίνο θα ξεκινήσουμε με το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

Την επιστροφή στις νίκες θέλει απόψε ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στη Σανέλα Αρένα την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Εκτός από τη σημερινή αναμέτρηση για τους Πειραιώτες, θα είναι ο τραυματίας Πλώτας. Κανονικά θα δώσει το παρόν ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη το γεγονός ότι δεν παίζουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θα είναι σημαντικό να έχουμε την στήριξη του κόσμου γιατί ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Δήλωσε ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Τζάμπολ σε 9 και 4. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζει την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ προσανατολίζεται να παρατάξει το τριφύλι με σύστημα 4-2-3-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ενώ αναμένεται να κάνει λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα. «Πάντα θα συνθυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς», αναφέρει σε ανάρτησή του η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση των 2 χρόνων από τον θάνατο του Τζόρτζ Μπάλντοκ. Δύσκολα θα βρίσκεται στην αρχική εντεκάδα του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Για Ρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επιχρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Εκτός θα μείνουν η Βάρκα και Στρακώσα που κάνουν αγώνα δρόμου να προλάβουν τον αγώνα με την Σαχτάρ Ντονιέτσκ την Τετάρτη για το Champions League. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήραν οι φίλοι του Όφη για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, με τους κριτικούς να εξασφαλίζουν παραπάνω εισιτήρια από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Επιστρέφουν μετά το χθεσινό ρεπό στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση θα διαπιστώσει την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν από ενοχλήσεις. Στις 4 θα ξεκινήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση για τα 100 χρόνια ιστορίας των Ασπρόμαυρων. Για τα προκριματικά του EuroCup στο πόλο ανδρών, η Βουλιαγμένη κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει στις 7 την Καταλούνια στην Νάπολη. Στις 9 και 4 ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτίζαν στο Σεράφιο για τη δεύτερη αγωνιστική. Στο απόψινό πρόγραμμα της EuroLeague, στις 9.30 Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσε στον Ερυθρό Αστέρα με το σερβικό Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 μέρες. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 μπορούσε ο Dortmund Werder Bremen στην έκτη στροφή της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Lens Lyon και στην 8η αγωνιστική της La Liga στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ.

0: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με ντέρμπι αιωνίων την Κυριακή ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά την προετοιμασία του Ολυμπιακού θα μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη που θα μας πει και τα τελευταία νέα της ομάδας. Κώστα, καλό μεσημέρι, πώς είσαι?
1: Γεια σου Νικολάκη, καλά.
0: Μετράμε αντίστροφα.
1: Μετράμε αντίστροφα, αλλά πριν μετρήσουμε αντίστροφα θα ήθελα να μεταφέρω μια δυσάρεστη είδηση για την οικογένεια του Ολυμπιακού, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει έντονα το όνομά του με όλο τον Ολυμπιακό, γιατί μπορεί να ήταν στο βόλεϊ, η ψυχή του βόλεϊ από τη δεκαετία του 90, μπορεί να ήταν και στο μπάσκετ μαζί με Γιάννη Ιωαννίδη κτλ. Αλλά είχε περάσει και από το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό επί εποχής κόκαλη. Μιλάω για τον Άρη Ποήλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 χρονών, προκαλώντας θλίψη στην οικογένεια του οργανισμού Ολυμπιακός. Ήταν ένας μεγάλος παράγοντας του αθλητισμού, προσέφερε τις υπηρεσίες του, κυρίως όπως είπα στο βόλεϊ, αλλά και στην ΠΑΕ και στο μπάσκετ. Μάλιστα η ΠΑΕ Ολυμπιακός έβγαλε και σχετική ανακοίνωση για την απώλεια του Άρη Ποήλα, που δεν είναι πλέον κοντά μας, αλλά ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά για ό,τι αφορά τον Άρη τον Ποήλα, δεν είναι πλέον μαζί μας. Από εκεί και πέρα θα έχει ενδιαφέρον πολύ σημερινή προπόνηση, να δούμε τι είδηση θα βγει, γιατί είναι παρόντες όλοι, επέστρεψαν όλοι, και ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, οι οποίοι επέστρεψαν από τα μακρινά ταξίδια από το Μεξικό και την Κολομβία, σήμερα θα προπονηθούν κανονικά. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό πάντως, δεν νομίζω ότι και θα είναι στο βασικό σχήμα. Έχουν γυρίσει όλοι, είναι στη διάθεση του Ιμανόλ, και από εκεί και πέρα αυτός είναι που θα αποφασίσει, Νίκο, για το ποιοι θα είναι, τουλάχιστον η αρχική ενδεκάδα στο ντέρμπι. Επιμένω και λέω ότι προβάδισμα έχουν κατά βάση οι παίκτες που ήταν αυτό το 20ήμερο μαζί τους και δούλεψε, και θα είναι πιο φρέσκοι, όπως ο Ζώτα Σίλβα, ο Μάριος, ο Ζέλσον, ο Τσικίνιο, ο Έσε, ο Φορτούνης. Εγώ το Φορτούνη το βλέπω βασικό, mm-hmm. και το λέω αυτό γιατί σε τέτοια παιχνίδια, ντέρμπι, τουλάχιστον εμείς που ξέρουμε, ο προπονητής δεν ξέρω ακόμα αν έχει μπει στην ψυχολογία της ομάδας, χρειάζονται παίκτες οι οποίοι να ξέρουν από ντέρμπι, και ειδικά Έλληνες. Γι' αυτό και θα παίξει ο Ρέτσος, γι' αυτό θα παίξει, ξεκινήσει ο Σάλιακας, γι' αυτό θα πρέπει να είναι ο Φορτούνης μέσα. Δεν σημαίνει ότι επειδή το λέω εγώ αυτό θα είναι, απλά λέω την εκτίμηση τη δική μου. Ναι. Και παίκτες οι οποίοι είναι φρέσκοι και δούλεψαν όλες αυτές τις μέρες στο Ρέντι. Μοναδική εξαίρεση μπορεί να γίνει με το Φρόιλερ, ο οποίος μπορεί να έχει παίξει 7 συνεχόμενα 90 λεπτά το τελευταίο καιρό, αλλά ο Φρόιλερ είναι Φρόιλερ. Και ο προπονητής δύσκολα τον αφήνει εκτός αδεκάδας, έστω και αν ξέρει ότι είναι πολύ επιβαρημένος ο οργανισμός του με τα ταξίδια, με τα 90 λεπτά συνέχεια και με την Εθνική Ομάδα της Ελβετίας και πριν με τον Ολυμπιακό 3 παιχνίδια συνεχόμενα με την Γιαγκελόνια, τον Όφη, τον Λεβαδιακό. Είχε παίξει και στο Βόλο 19 λεπτά. Είχε παίξει και στο με στη Λάρισα ένα παιχνίδι κυπέλου 90 λεπτά κύπελο. Ο άνθρωπος δείχνει, ας πούμε, ότι είναι επαγγελματίας. Αλλά βέβαια, να δούμε, θα μιλήσουμε με τον προπονητή ή θα δείξουν τα αργομετρικά. Γιατί άμα δείχνουν κόκκινο, προφανώς προβληματιστεί. Αν είναι να παίξει και να το χάσει για ένα-δύο μήνες, δεν νομίζω ότι μπορούν να ρισκάρουν. Τέλος πάντων, μετά τη σημερινή προπόνηση σου λέω, θα ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα για ό,τι αφορά την ενδεκάδα του ντέρμπι. Ίσως αύριο να μπορέσουμε να πούμε πολύ περισσότερα.
0: Πολύ ωραία. Από περιέργεια, συνέχισε άμα έχεις κάτι να πεις.
1: Πες μου.
0: Όχι, απλά από περιέργεια, επειδή κάναμε αναφορά και στον Μπέρτα και τον Γκονζάλες, υπάρχει κάποια πιθανότητα να μην χρησιμοποιηθούν καθόλου στην αναμέτρηση?
1: Όχι, καθόλου όχι. Ειδικά ο Πουέρτα κάποια στιγμή νομίζω ότι θα μπει στο γήπεδο.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Για τον Γκονζάλες δεν νομίζω, γιατί αν ξεκινήσει με τον Μάριος, θα μπει, η επόμενη αλλαγή θα είναι για Ρεμτσούκ, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι, γιατί το έδειξε και με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Οπότε η επόμενη αλλαγή θα είναι αυτή. Τουλάχιστον η εκτίμηση δική μου είναι αυτή. Θα δούμε βέβαια, γιατί ο Γιάρεμς, που ξεχνάμε ότι είναι βασικός, θα είναι βασικός την ερχόμενη Πέμπτη στη Μασσαλία. Γιατί έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Και επειδή μιλάμε για Μασσαλία, να σου πω ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει μια ανησυχία και στην UEFA για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης. Γιατί όπως ξέρουμε είναι τεταγμένο το κλίμα στη Μασσαλία, έτσι, λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση. Με τις κινητοποιήσεις που γίνονται, τα επεισόδια, τα φοβερά επεισόδια. Η Μασσαλία αποτελεί ένα από τα σημεία όπου οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει μεγάλη έκταση, με χιλιάδες πολίτες στους δρόμους. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα ρευστό περιβάλλον, αν θέλεις, για την άφηξη της αποστολής του Ολυμπιακού την Τρίτη το μεσημέρι, που θα φτάσει στη Γαλλία, την Τετάρτη το μεσημέρι, συγγνώμη. Έτσι, το ζήτημα της ασφάλειας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε αυτό το πλαίσιο ο Ολυμπιακός καλείται να παρακολουθεί τις εξελίξεις μαζί με την UEFA. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει το μάτς, αλλά σύμφωνα με δημοσίευματα η γαλλική εφημερίδα Le Monde που βλέπω, ας πούμε, την ερχόμενη Τρίτη ετοιμάζονται μεγάλες κινητοποιήσεις πάλι στη Μασσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Τα περιστατικά όλα αυτά ισχύουν τον προβληματισμό λοιπόν για το τι μπορεί να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες στην πόλη που θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Πέμπτη στο δεύτερο παιχνίδι για το Europa League.
0: Ελπίζουμε να μην επηρεαστεί η εξέλιξη.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι θα πάνε και 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού που θα ταξιδέψουν στη Μασσαλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχουμε πει ότι χρειάζεται έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά σύν και αυτό το γεγονός, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει προβληματισμός.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, αυτά.
0: Τέλεια. Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ακούσαμε Κώστα Σαμοθράκη με τα νέα του Ολυμπιακού και θα αλλάξουμε άθλημα. Θα πάμε στο μπάσκετ για να μιλήσουμε και για το χθεσινό παιχνίδι, για τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού, αλλά και για τον αγώνα που έχουμε σήμερα του Ολυμπιακού. Έχω μαζί μου στο στούντιο για τα νέα του μπάσκετ τον Παναγιώτη τον Φλεβοτόμο. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού χθες και 4-4.
1: Πράγματι, ο Παναθηναϊκός είχε πολύ εύκολο έργο στο Telecom Center χθες απέναντι στη Φενερμπαχτσέ. Επικράτησε με 92-74. Η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς λαιλάτησε την τουρκική ομάδα και δεν άφησε καθόλου περιφόρεια στη Φενέρ για να αντιδράσει, για να επιστρέψει, για να ανταγωνιστεί το τριφύλι. Οι Λεσόρ και Χέις Ντέιβις μοιράστηκαν την πρωτιά στους σκόρερ με 19 πόντους αμφότεροι. Με τον πρώτο να μαζεύει και όλα και 8 rebound, το Λεσόρ δηλαδή, να μαζεύει και 8 rebound. Στις επάλξεις ήταν επίσης και ο Φρανσίσκο με 17 πόντους, ενώ μοίρασε και 7 assist, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ομάδας επιθετικά. Παράλληλα, σε διψήφιο αριθμό είχαμε και τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος σκόραρε 10 πόντους. Ενώ για την ομάδα του Λιθουανού Τεχνικού, ο Κι με 13 πόντους και 7 rebound ήταν από τους διασωθέντες, όπως επίσης και ο Γιούζανγκ με 10 πόντους που ξεχώρισαν σε αυτό το κακό βράδυ της Φενέρ. Κάπου εδώ θα πω κιόλας ότι παρόν στο Telecom Center ήταν και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Μποντιρόγκα, λάθος μου. Σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός απέδειξε, πάλι έχοντας τις γνωστές απουσίες, ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η ομάδα δείχνει συνεχώς θετικά δείγματα. Απέδειξε σε ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια της χρονιάς στην Ευρωλίγκα ότι μπορεί με αυτούς που έχει και με αυτούς που δεν έχει. Να κερδίσει με άνεση, ειδικά μες στον κόσμο, του αυτές τις αναμετρήσεις.
0: Και μάλιστα είχαμε μετά και ένα ποστάρισμα του Γιαννακόπουλου για τον Ομπράντοβιτς.
1: Εντάξει, αυτά είναι κλασικά σκηνοθετημένα έτσι σενάρια.
0: Ναι.
1: Γνωστά, θα πω εγώ. Τα βλέπουμε κάθε χρόνο.
0: Ισχύει.
1: Ανεξάρτητα ποιος είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα.
1: Τώρα πάμε στα σημερινά. Ο Ολυμπιακός έχει επιτέλους εντός έδρας παιχνίδι.
0: Πόσο το περιμέναμε νομίζω, και μάλιστα θα γίνει και το παιχνίδι, αλλά ναι μεν εντός έδρας, αλλά όχι στη φυσική του έδρα.
1: Προφανώς, να θυμίσουμε εδώ στον κόσμο, στους ακροατές μας, ότι το ΣΕΦ έχει, πώς το λένε,
0: έργα.
1: Έχει έργα ανακαίνησης από το καλοκαίρι που έχουν ανακοινωθεί, οπότε για φέτος η έδρα του Ολυμπιακού είναι η Σανελ Αρένα στα Ανολιώσια, η έδρα της ΑΕΚ. Εκεί όπου σε 9 και 4 η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα έρχεται αντιμέτωπη με την Ανατολού Εφές. Ο Έλληνας τεχνικός δεν υπολογίζει τον Νίκο Πλώτο, ο οποίος δεν θεωρώ ότι θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής, καθώς υπέστη ο 22χρονος βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα με μερική ρήξη ολένιου πλάγιου συνδέσμου. Ωστόσο, έχει επιστρέψει ο Μιλουντίνοφ. Πολύ σημαντική επιστροφή αυτή, έτσι ώστε να πούμε ότι έχει λευκό. Έτσι, απουσιολόγιο. Mm-hmm. Δεν μετράει κάποια σημαντική απουσία. Δεν θα μπορούσα να πω το ίδιο όμως για την τουρκική ομάδα.
0: Ναι.
1: Μιας και εκτός είναι η Τζέιμς Κορντινιέ και ο Παπαγιάννης. Κλασικά, η πιο σημαντική απουσία τη δεδομένη χρονική στιγμή σίγουρα είναι η Τζέιμς με Κορντινιέ. Ο Παπαγιάννης είναι από πέρυσι εκτός. Mm. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για την ΕΦΕΣ. Σε ένα γήπεδο που, επειδή το είδαμε μαζί με τον Γιώργο τον Ιωάννου την Τετάρτη, έχει φοβερή ακουστική, έχει ανακοινωθεί ότι υπάρχει ήδη πάρα πολλοί κόσμος.
0: Γιώργος Ιωάννου που θα βρίσκεται σήμερα ξανά στη Σανέλα Αρένα.
1: Θα ξαναβρίσκεται.
0: Για να μεταδώσει. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή μετάδοση στο φίλο τον Γιώργο.
1: Εννοείται. Μιλάμε σίγουρα τώρα για ένα γήπεδο με φοβερή ακουστική και σίγουρα ένα τέτοιο γήπεδο, άμα είναι γεμάτο, είναι τρόμος, να το πω έτσι, για την αντίπαλη ομάδα. Mm. Και ένα τρομερό μπουστάρισμα για τη γηπεδούχο.
0: Μάλιστα.
1: Στα άλλα μάτια της Ευρωλίγκας θα έχουμε Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις στις 9.30 και την ίδια ώρα τον Μπασκόνια με Μπεσίκτας κλασικά για να κλείσει έτσι, η αγωνιστική δράση της Ευρωλίγκας για την εβδομάδα.
0: Δύο παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον για όλες τις ομάδες.
1: Αρκετό ενδιαφέρον, θα προσελκύσει αρκετό ενδιαφέρον, ειδικά τον Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε έτσι αίμα και άμμο, όπως θα μπορούσε να πει κανείς. Πάμε σε ένα ενδιαφέρον νέο, το οποίο το είδαμε πριν λίγο. Η La Repubblica αναφέρει ότι ο Γιάννης Φερόπουλος είναι φαβορή για να πάρει τη θέση του Ποετά στην τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο. Mm. Ο οποίος είναι ο Ιταλός προπονητής, είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση μετά το ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Αρμάνι φέτος.
0: Και μάλιστα νομίζω χθες έχασε και από την Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία δεν είχε πάρει νίκη μέχρι την χθεσινή αναμέτρηση.
1: Πράγματι. Και είχε και, ένα πολύ άδοξο τέλος την προηγούμενη εβδομάδα στο πρωτάθλημα. Με buzzer beater, αν θυμάμαι πολύ καλά. Και τώρα θα πάμε για να κλείσουμε κάπου εδώ, γιατί για το ελληνικό πρωτάθλημα θα μιλήσουμε από αύριο. Θα πάμε στο Σουρεάλ που έγινε χθες το απόγευμα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση ανέφερε

0: ευχαριστώ για, για τη στήριξη αυτή από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έξαλλος, θα έλεγε κανείς, απάντησε ότι ίχνος ντροπής και ενσυναίσθησης του τι άνθρωποι είστε, δεν έχετε. Όλη η Ελλάδα πλέον ξέρει και εσείς ακούτε τον μπράβο του ενός τον άλλον και του άλλου και στους δυο σας. Για να μην κοροϊδευόμαστε, καλά κάνει και ξεχωρίζεις πρόεδρο και ιδιοκτήτη. Εγώ ούτε για να σας εξυβρίσω πια δεν ανέχομαι να ξοδέψω σάλιο. Στο Καλλιμάρμαρο και πέρυσι στο ΣΕΦ ξεπεράσατε κάθε ανθρωπίνο όριο. Εξού και αυτά που άκουσες όταν τόλμησες να έρθεις κοντά μου προχθές στη συνάντηση στο Κόμο, αναφέρεται εδώ. Τον πρόεδρο τον αναγκάσατε γιατί για κάποιο περίεργο λόγο ο γιατρός ζήτησε τη συγκατάθεσή σας. Ποιος να του το επέβαλε, άραγε. Ήτανε το σχόλιο του στην ανάρτησή του στο Instagram.
1: Μάλιστα.
0: Σε story στο Instagram.
1: Νομίζω ότι και αν γίνεται αυτά τα εξαγωνιστικά, δεν ξέρω πότε θα τελειώσουν,
0: η
1: αλήθεια.
0: Αυτά τα εξαγωνιστικά, η αλήθεια είναι, δεν σταματάνε ποτέ. Γι' αυτή την μεταξύ κόντρα.
1: Ισχύει.
0: Εμείς ευχόμαστε Ομόνια πάντα.
1: Ομόνια εννοείται. Έτσι. Όχι Λευκοσίας. δεν κράτιο, sorry, δεν κρατιόμουν, δεν μπορούσα να κρατιώ.
0: Αυτά πάνω κάτω.
1: Να θυμάται ο κόσμος, ο αθλητισμός ενώνει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά ήταν τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ανυπομονούμε και ευχόμαστε εννοείται στην ομάδα του Ολυμπιακού να πετύχει και αυτό μια νίκη απόψε απέναντι στην ΕΦΕΣ.
1: Εννοείται.
0: Για να έχουμε το απόλυτο 10 στα 10 στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Ελληνικών Ομάδων στο μπάσκετ.
1: Μακάρι, μακάρι να το έχουμε.
0: Μακάρι, θα τα συζητήσουμε εν καιρό τα υπόλοιπα.
1: Τέλεια. Παναγιώτη, άψοχος, σε ευχαριστώ για την συμμετοχή σου. Δεν σε χαιρετάω. Θα πούμε να είσαι το επανειδήν.
0: Εννοείται.
1: Και εμείς τώρα θα προχωρήσουμε σε δηλώσεις. Ας ακούσουμε τύπο Ζελικομπράντοβιτς.

0: my team, my players, thanks to people that they support us in incredible way and of course I wish to my friend Sharunas and his team all the best in the
1: future. Πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί απόψε στο παιχνίδι. Παίξαμε πολύ επιθετική άμυνα και είδαμε την ποιότητα της ομάδας μου. Φυσικά η Φενέρ δεν τα παράτησε ποτέ. Είδατε πως πολέμησε μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα και μάλιστα στο τελευταίο λεπτό προσπάθησε να πρεσάρει στο φάουλ, έπαιξε με παγίδες. Όμως εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά αμυντικά. Ένα πρόβλημά μας ήταν τα επιθετικά rebound. Μάλιστα, 5 συγκεκριμένα επιθετικά rebound αποτέλεσαν ένα θέμα για εμάς. Όμως πιστεύω ότι οι παίκτες είναι εδώ για να παίζουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Φυσικά βλέπουμε και τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα. Όμως το πιο σημαντικό και αυτό που θέλω να κρατήσω εγώ είναι το ομαδικό πνεύμα. Γιατί τα στατιστικά δεν λένε πάντα την σπουδαία δουλειά που κάνουν οι παίκτες και τον τόνο που θέτουν ορισμένοι από αυτούς. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα μου, στους παίκτες. Ευχαριστώ όλους όσοι μας βοήθησαν να φτάσουμε εδώ και εύχομαι στο Σάρας τα καλύτερα για τη συνέχεια.
2: Ακούμε και τι δηλώνει ο Ισκέρδο.
3: Difference to get qualified or to be the first or whatever. So I'm so sorry.
4: Το ότι όλοι περιμέναμε ένα ντέρμπι και είμαστε και λίγο συναγωνιμένοι που δεν είδαμε ντέρμπι, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Ο κόουτς μας είπε ότι σας καταλαβαίνω, αλλά εγώ μου αρέσει που τελείωσε έτσι το παιχνίδι. Να σας είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να μπει και το τελευταίο σουτ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις σε αυτή τη διοργάνωση. Μπορεί να χρειαστείς ακόμα και το ένα καλάθι. Το ξέρω ότι όλοι θέλατε ένα ντέρμπι, αλλά εγώ προτιμώ να κερδίζουμε έτσι.
2: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ένας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, Ματίας Λεσόρ.
5: Keep going, keep working out, coming to the gym every day and work on my craft and trying to be the best version of myself as possible.
4: Διάβαζα πάρα πολλά αρνητικά σχόλια που είχαν να κάνουν με την απόδοσή μου. Μου λέγανε ότι δεν είμαι καλός ψηλός, είμαι για να είμαι τρίτος στην ομάδα. Δεν θα ξαναγίνω ποτέ έτσι όπως ήμουν και δεν μπορούσα να το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Δεν μπορούσα να συνεχίσω να νιώθω αρνητικά γιατί θέλω να πάω μπροστά, θέλω να το ξεπεράσω όλο αυτό που έχει γίνει. Πιστεύω στον εαυτό μου και θέλω μέσα από τη δουλειά μου να έχω βράδια όπως το απόψινό, ώστε όχι να του αποδεικνύω λάθος, αλλά να πηγαίνω εγώ πιο μπροστά και να γίνομαι καλύτερος.
2: Από τον μπάσκετ επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά μένουμε Αθήνα. Πάμε Παναθηναϊκό.

0: Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή του μαγκαζίνου, έχουμε Derby Onion. Ακούμε Χρήστο Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Γεια σου Νικό μου, καλό μεσημέρι και εσένα και σε όλους τους φίλους.
0: Μετράμε αντίστροφα για το
1: μεγάλο. Μετράμε αντίστροφα για Derby, βεβαίως, για Derby Onion. Τι καλύτερο να γίνει η επανέναρξη της Super League με ένα έτσι τόσο πολύ μεγάλο Derby, το μεγαλύτερο της Ελλάδας. Αυτό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά πριν πάμε εκεί, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Έχω λίγο χρόνο.
0: Έχουμε.
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε σήμερα λοιπόν από τον George Baldock, γιατί είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα για την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Συμπληρώνονται σήμερα 2 χρόνια. Ήταν 9 Οκτωβρίου 2024 όταν ο George Baldock έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 31 ετών, βυθίζοντας το 5ο στον Παναθηναϊκό και συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί όπως ξέρουμε ήταν και διεθνής με την εθνική μας ομάδα. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό ουσιαστικά λίγους μήνες νωρίτερα. Είχε επιλέξει το τριφύλι για να στηθεί την καριέρα του και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο μετά τη μεγάλη πορεία που είχε στην Αγγλία και στην Μπρέντφορντ. Και δυστυχώς η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια για εκείνον. Δεν κατάφερε να μακροημερεύσει με το τριφύλι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που κάποιους τους κρατά στην ύψη σου, όχι για αυτά που κάνουν εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά για άλλους παράγοντες. Τώρα να σου πω ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Ερασιτέχνης αλλά και η Εθνική τίμησαν τη μνήμη του σήμερα με μηνύματα που δείχνουν ότι ο Τζόρτζ παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας τους. Και ξέρεις, υπάρχουν κάποιες στιγμές που το ποδόσφαιρο περνάει πραγματικά σε δεύτερη μοίρα. Ο Μπάλντοκ είναι μια τέτοια περίπτωση. Έτσι, ένας άνθρωπος που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς, αφήνοντας πίσω του οικογένεια, δικούς ανθρώπους, ένα τεράστιο κενό γενικά. Και ο Παναθηναϊκός εννοείται δεν το ξέχασε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα της σημερινής μέρας, ότι ο Τζόρτζ Μπάλντοκ θα παραμένει για πάντα ένας από εμάς, γιατί πέρα από το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα. Και ήταν κάτι τραγικό αυτό που συνέβη. Και καλό θα είναι κάθε χρόνο τέτοια μέρα να το θυμόμαστε και να αφιερώνουμε έτσι λίγο χρόνο από το ρεπορτάζ και προς τη μνήμη του συγκεκριμένου αθλητή.
0: Εννοείται.
1: Τώρα Νίκο μου, να σε πάω πριν πάμε στο αγωνιστικό, να σε πάω και σε μια εξέλιξη που είχαμε, κάτι που είχαμε πει εδώ στο σταθμό λίγες ημέρες πριν, ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά θα έκανε μια νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή έγινε, ξανά έχει καλυφθεί ολόκληρη από τον Γιάννη Αλαφούζο, με συγχωρείτε, είναι στα 25 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη φορά. Η περσινή ήταν κοντά στα 17, οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το οικονομικό και διοικητικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, αφού ο Γιάννης Αλαφούζος προχώρησε στην χρηματοδότηση της ΠΑΕ με αυτά τα 25 εκατομμύρια ευρώ που, όπως προείπα, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Νομίζω ότι εδώ έχει σημασία να εξηγήσουμε τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτή η κίνηση, δηλαδή το ότι ο Παναθηναϊκός έχει σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν. Μιλάμε για συμβόλαια ποδοσφαιριστών, μιλάμε για μισθοδοσία, για μεταγραφικές υποχρεώσεις και γενικότερα όλα τα λειτουργικά έξοδα μιας ομάδας που έχει ανεβάσει σημαντικά τον προϋπολογισμό της. Οπότε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενισχύει την οικονομική βάση της εταιρείας και επιτρέπει να καλύπτει τις ανάγκες με τα κεφάλαια των μετόχων της, αντί να στηρίζεται αποκλειστικά στα έσοδα ή στο δανεισμό, έτσι. Για αυτόν τον λόγο και ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος τα τελευταία χρόνια με δική του πρωτοβουλία ο ίδιος καλύπτει όλα αυτά τα χρήματα. Οπότε είναι αρκετά σημαντική, θα έλεγα, και αυτή η είδηση. 26,2 η αύξηση φετινή, 17,5 η περσινή, το έψαξα λίγο για να πούμε και με ακρίβεια τους αριθμούς. Λοιπόν, και έχεις όλο το χρόνο τώρα να, όσο μας θέλει, να πάμε για ντέρμπι.
0: Πάμε ντέρμπι.
1: Τι θέλεις να μάθεις, δεν ξέρω αν θέλεις εσύ κάτι να με ρωτήσεις ή το παίρνω πάνω μου.
0: Πάρ' το πάνω σου. Τι συνέβη στο στρατόπεδο των πράσινων?
1: Λοιπόν, κοίταξε να ζητά. Η κατάσταση έχει ως εξής. Ουσιαστικά το οπλοστάσιο είναι γεμάτο. Έχουν επιστρέψει εχθές και οι τελευταίοι που ενσωματώθηκαν ήταν οι Ουναΐ Πελίστρη, Γιάγουσιτ, Σαλάχ Εντίν, Ράσεντορ και Κάτρι. Ήταν και οι τελευταίοι που έλειπαν από το πλωστάσιο του Νίστρου που έχουν ενσωματωθεί όλοι. Ουσιαστικά, όπως λέγαμε και με τον Σάκη, τον Μπουζούνι χθες το απόγευμα στο ραδιόφωνο του Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός έχει δύο μέρες για να δουλέψει με όλους τους παίκτες διαθέσιμους για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Υπενθυμίζουμε ότι η μεγάλη απουσία είναι αυτή του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ακολουθεί ήδη ένα δικό του ατομικό πρόγραμμα με στόχο να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό, όπως έγινε και με την περίπτωση του Ταμπόρδα. Και εκείνος είχε ένα διάστημα που είχαν πει στην αρχή οι γιατροί ότι θα επιστρέψει, όμως έκανε χρόνο ρεκόρ, επέστρεψε και νωρίτερα ακόμα και θα είναι διαθέσιμος αρχής γενομένης τώρα από το μάτς της επανέναρξης του προβλήματος τώρα την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Οπότε αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του Νίστρουπ, να καλύψει το συγκεκριμένο κενό του Λιβάη Γκαρσία. Ο Ταμπόρδα είναι νομίζω ο παίκτης ο οποίος θα πάρει τη θέση του στο πλευρό του Ανδρέα Τετέι. Δεν βλέπω αλλαγή σχηματισμού, Νίκο μου και φίλοι. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Νίστρουπ θα πάει με ένα 4-4-2 και περισσότερο για συμβολικούς λόγους, για να δείξει ότι με το ποδόσφαιρο που έχει παίξει μέχρι τώρα, το επιθετικό ποδόσφαιρο, το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, θα είναι αυτό που θέλει να κάνει και στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, με τον Αζεντίν Ουναΐ, που να είναι αυτός που θα παίρνει την θέση στα χαβ. Δηλαδή, αν θέλει να πούμε έτσι μια δεκάδα με τα τωρινά δεδομένα, και εννοείται αν αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες θα το μεταφέρουμε. Χένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπρη, αριστερά Κυριακόπουλος. Οι Ολλανδοί, οι Φαντρό και Λεντεφράι στο κέντρο της άμυνας, νομίζω ότι δεν αλλάζουν για κανένα λόγο. Στα χαφ, Κάγκουα με Καμαρά έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικό δίδυμο. Αντίνο Ουναΐ συμπληρώνει στη θέση στα χαφ με τον Ταμπόρδα και τον Τετέι στην κορυφή της επίθεσης, με τον Ταμπόρδα όμως να μην παίζει το ρόλο του Λιβάη, να έχει έναν λίγο πιο ελεύθερο ρόλο, λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Τετέι και να δημιουργεί καταστάσεις στην περιοχή του Ολυμπιακού.
0: Τέλεια. Χρήστο, έχουμε κάτι άλλο?
1: Νομίζω ότι έχουμε αυτά, Νίκο μου. Γενικά, αν αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες, θα το μεταφέρουμε στον κόσμο. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε είναι η εντεκάδα του Παναθηναϊκού, το πώς θα παρατάξει ο Νίστρουπ την ομάδα. Τώρα, αν μέσα στα επόμενα 24 ώρα μάθουμε κάτι διαφορετικό από το ρεπορτάζ, προκύψει κάτι διαφορετικό, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε στον κόσμο.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Νίκο, και σε εσένα και σε όλους τους φίλους.
0: Να είσαι καλά. Θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα για διαφημίσεις, απαραίτητο να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας και επιστρέφουμε.
2: ...94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε επίτα από αυτό το διαλυματάκι το οποίο είχαμε για τις διαφημίσεις εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και ακούτε το μαγκαζίνο του σταθμού. Θα μείνουμε στην Αθήνα μετά τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε όμως στον δικέφαλο της Αθήνας, Μάριος Ματσάνκος με τα νέα της ΑΕΚ. Την καλησπέρα μου στον Μάριο.
1: Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Ωραία. Από πού να το πιάσουμε? Να το πιάσουμε ότι έχει μείνει η τελευταία προπόνηση σήμερα για την ΑΕΚ ενώπιση του αυριανού παιχνιδιού με τον Όφη. Εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα και η πρώτη προπόνηση για τον Ζήμη. Άρα με μία προπόνηση ο Αγγολέζος θα βρεθεί στην αποστολή της Ένωσης και θα είναι στον πάγκο για το παιχνίδι με τους κριτικούς. Ένα ερωτηματικό είναι το πώς θα ξεκινήσει η ΑΕΚ το αυριανό μάτς κόντρα στον Όφη. Αλλά το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Γιώβιτς. Δηλαδή έχει δοκιμάσει ο Μάρκο Νίκολιτς και τον Μάγερ και τον Κοϊτά και τον Γκατσίνοβιτς. Αν για παράδειγμα ξεκινήσει ο Γκατσίνοβιτς δίπλα στον Γιώβιτς, τότε θα παραμείνουν τα άκρα όπως έχουν. Αριστερά Κοϊτά, δεξιά Μάγερ. Αν ξεκινήσει ο Μάγερ δίπλα στον Γιώβιτς, τότε δεξιά θα πάει ο Κοϊτά, θα αλλάξει δηλαδή πλευρά και αριστερά θα μπει στην ομάδα ο Ζωάο Μάριο.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο θα ισχύει και με τον Κοϊτά. Δηλαδή ο Κοϊτά θα πάει δίπλα στο Γιώβιτς, ο Μάγερ θα μείνει δεξιά και ο Ζωάο Μάριο αριστερά. Ας μην μπερδεύουμε όμως τον κόσμο, ας περιμένουμε αύριο το αρχικό σχήμα που θα επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς. Διότι η εντεκάδα που θα παίξει αύριο σε μεγάλο ποσοστό, μπορεί να είναι και η ίδια εγώ θα πω, θα τεθεί απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ την ερχόμενη Τετάρτη. Δηλαδή δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα ο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί θέλει να έχει αυτή η εντεκάδα αγωνιστικό ρυθμό, να έχει παιχνίδια στα πόδια. Μην ξεχνάμε ότι απουσίαζαν 16 ποδοσφαιριστές, 13 διεθνείς συν 3 τραυματίες. Όλο αυτό το διάστημα, άρα ο Μάρκο Νίκολιτς δεν είχε 16 παίκτες στη διάθεσή του για αυτές τις 3 εβδομάδες. Δύσκολες προπονήσεις, λίγες προπονήσεις, 2 μόλις φιλικά. Επίσης κάποιοι παίκτες έρχονται κουρασμένοι, κάποιοι άλλοι δεν αγωνίστηκαν και καθόλου. Σε σχέση με τον Όφη που εκεί ο Χρήστος Κόντης δεν είχε πάρα πολλές απουσίες διεθνών, έχει δουλέψει περισσότερο. Άρα λοιπόν είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων το αυριανό. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μην ξεχνάμε και το παρελθόν των δύο ομάδων στις αναμετρήσεις, στις τελευταίες αναμετρήσεις.
0: Εννοείται.
1: Το χαμένο Super Cup της ΑΕΚ με τον αποκλεισμό από το κύπελλο από τον Όφη τον περσινό. Και φυσικά είναι μια ομάδα που Όφη είναι αυτό που λέμε έχει κάνει το μπαμ σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, τραβάει τα βλέμματα για να τη δεις, έρχεται και με το κόσμο του, περισσότεροι από 500 φίλοι του Όφη στην Αγία Σοφιά το απόγευμα του Σαββάτου, θα είναι και κατάμιστη η Αγία Σοφιά γιατί έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Ο κόσμος ΣΑΕΚ θα δώσει και ένα μπουστάρισμα ενώπιση των αγώνων της Αγγλίας. Άρα λοιπόν αναμένεται ένα συναρπαστικό, θέλω να παιχνίδω, να ψηλεύω παιχνίδι, το οποίο μακάρι να το κερδίσει και η ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Με Βάργα και Στρακώσα θα προλάβουνε.
1: Με Βάργα και Στρακώσα, κοίταξε να δεις. Και οι δύο θα κάνουν έτσι έναν αγώνα δρόμου. Υπάρχει μια εκτίμηση από πλευρά ΣΑΕΚ ότι θα προλάβουν να είναι στην αποστολή που θα αναχωρήσει για την Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα παίξουν και οι δύο ή ένας από τους δύο ή και κανένας στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, γιατί οι εκτιμήσεις γίνονται μέρα με την ημέρα. Η εκτίμηση για παράδειγμα στους 300 θα γίνει τη Δευτέρα. Η τελευταία εκτίμηση πριν μπει στο αεροπλάνο για να... και αν μπορεί να μπει στο αεροπλάνο. Απλά υπάρχει αυτή η αισιοδοξία ότι και οι δύο θα προπονηθούν, και ο Βάργα και ο 300, για να μπορέσει η αποστολή να πετάξει για το νησί.
0: Μάλιστα.
1: Να καταλάβει κανείς κάποιος πόση δίψα υπάρχει στον κόσμο της ΑΕΚ, πόση τρέλα, νωρίτερα στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή την ίδια μέρα που παίζει η ιατρική ομάδα, 12 τοπική ώρα το μεσημέρι στο Λονδίνο, παίζει και η ΚΑΠΑ 19, η Under 19 της ΑΕΚ κόντρα στη Σαχτάρ. Χθες τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Σήμερα, πριν από λίγο που είχα μπει, είχαν μείνει 7-8. Νομίζω ότι θα εξαντληθούν και αυτά. Υπάρχει αυτή η δίψα και των παιδιών εκεί στο κλαμπ της Ορίζαν Λονδίνου και κάποιων Ελλήνων που θα ταξιδέψουν για να βρεθούν, να ενισχύσουν τις προσπάθειες και αυτών των ποδοσφαιριστών.
0: Και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει στην Αγγλία μία ομάδα η οποία έχει το όνομα της ΑΕΚ, τοπική ΑΕΚ Λονδίνου, κάτι τέτοιο.
1: Θυμάμαι ότι υπήρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα.
0: Γιατί και εγώ αυτό θυμάμαι.
1: Κάτι το οποίο δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι η Τετάρτη είναι μέρα ΑΕΚ, αλλά μέρα ΑΕΚ θα είναι και η προηγούμενη. Δηλαδή η 13η Οκτωβρίου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχει δοθεί ραντεβού στις 6 το απόγευμα σε μια pub τέλος πάντων του Λονδίνου, για ένα πάρτι που διοργανώνει η Original Λονδίνου, με καλεσμένο τον κόσμο της ομάδας. Φαντάζομαι θα έχει προσκληθεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Αντώνης Ηλιόπουλος και γενικότερα άνθρωποι της ΑΕΚ, όχι όμως ποδοσφαιριστές, από το διοικητικό κομμάτι, για να δώσουν το παρόν. Μακάρι να δεχθούν την πρόσκληση, δηλαδή να απαντήσουν θετικά και να βρεθούν εκεί για να πάρουν και αυτοί ένα μπουστάρισμα από τον κόσμο. Πάντως θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα, παύλα βραδιά στη συγκεκριμένη pub.
0: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι ο αγώνας στον Ανατρόμητο αναβλήθηκε και επίσημα.
1: Ναι, χθες επισήμως το συγκεκριμένο παιχνίδι που ήταν να διεξαχθεί 17 Οκτωβρίου αναβλήθηκε. Το περιμέναμε, απλά περιμέναμε την ανακοίνωση. Αυτή ήρθε χθες. Θα μετατεθεί σε μια άλλη ημερομηνία. Ακούγονται διάφορα. Προς Δεκέμβρη πάει το συγκεκριμένο μάτς. Δεν ξέρω αν θα είναι η 16η Δεκεμβρίου ή κάποια άλλη ημερομηνία. Θα το δούμε και αυτό τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα. Γιατί η ΑΕΚ, η παραμονή της ΑΕΚ στην Αγγλία αναγκάζει την ομάδα να ζητήσει αναβολή, γι' αυτό την πήρε. Αν για παράδειγμα το δεύτερο παιχνίδι με τη Manchester City ήταν στην Αθήνα, δεν υπήρχε περίπτωση ο Μάρκο Νίκολης να ζητήσει αναβολή.
0: Έχεις κάτι να προσθέσεις παραπάνω?
1: Όχι, αυτά από πλευρά ΑΕΚ. Είναι η τελευταία προπόνηση, αύριο παιχνίδι. Καταλαβαίνεις ότι η προσοχή πλέον στρέφεται στη Super League. Καλά τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, αλλά νομίζω τώρα ξεκινάει πάλι η δράση.
0: Ακριβώς. Έγινε. Μάριε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Ακούσαμε τα ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ από τον Μάριο Ματσάνκο. Είπαμε τα νέα του δικεφάλου. Ωστόσο, υπάρχει άλλος ένας δικέφαλος. Στο Βορρά. Αυτός του ΠΑΟΚ. Έχουμε στην παρέα μας τον Στέγιο Παπαντονίου. Στέγιο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
0: Επιστρέφουμε σιγά σιγά. Αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα.
1: Ναι, επιστρέφουμε σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις χθες είχαν ρεπό. Βόλευε και όλο το πρόγραμμα για να έχουν ρεπό, καθώς αγωνίζονται την Δευτέρα με την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει αυτό το παιχνίδι της επανέναξης του πρωταθλήματος, και ο Λέσιο Λύση έχει πάρα πολλούς λόγους για να χαμογελά και να περιμένει με ανυπομονησία, όπως και εμείς, το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς έχει δει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές να έχουν επιστρέψει, που ήταν τραυματίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, και μιλάω για τους Διέκο Κώστα, Λουιστόντο και Γιαννούλη. Είναι θέμα χρόνου να επιστρέψει και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος πλέον έχει ξεκινήσει να φοράει ποδοσφαιρικό παπούτσι και να τρέχει και να κάνει ασκήσεις με την μπάλα. Να θυμίσουμε πως ο Ντεσπότοφ είχε κάνει μια εγχείρηση στο μικρό του δαχτυλάκι, στο πόδι, δεν μπορούσε να βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι, είτε πριζόταν είτε πονούσε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι πλέον και ο Αλέσιο Λύση έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, πλην του ΜΕΙΤΕ που τον περιμένουμε εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, για να παραταχθεί κοντά στην Καλαμάτα. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους υπόλοιπους όσους παρακολουθούν τον ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι ο Ιταλός πλέον έχει βρει τις σταθερές του, έχει βρει τους ποδοσφαιριστές που θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά, γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Αλέσιο Λύση έψαχνε τις σταθερές για την ενδεκάδα, και νομίζω ότι έχει καταλήξει σε πρόσωπα τα οποία θα αποτελούν τα σημεία αναφοράς της ενδεκάδας του δικεφάλου του Βόρα για την φετινή σεζόν. Και νομίζω τα δίδυμα τα οποία δεν χαλάνε, θεωρώ ότι είναι του Μιχαηλίδη με τον Κώστα, του Γιάκητ και με τον Ζαφίρη. Νομίζω ότι τα δύο δίδυμα τα οποία είναι τα δίδυμα τα οποία έχουν κλειδώσει πλέον για τον Ιταλό τεχνικό.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Απιθύτα?
1: Στο Απιθύτα, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ένα διεθνές συνέδριο όπου έχουν μαζευτεί πάνω από 60 ακαδημαϊκοί, όπου έχει σαν θέμα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Είναι το πρώτο διεθνές συνέδριο που γίνεται στην Ελλάδα από αθλητικό σύλλογο, όπου ουσιαστικά πραγματεύεται την ιστορία του συλλόγου, την επιρροή του συλλόγου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα και για το ίδιο το ποδόσφαιρο, το τι επιρροή έχει στην κοινωνία. Είναι ένα τριήμερο διεθνής συνέδριο που ξεκινάει σήμερα στις 4, όπου αναμένεται να έχει φυσικά παρουσία η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και αναμένεται να δώσει το παρόν και ποδοσφαιριστές της ομάδας σε αυτό το συνέδριο. Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους φίλους της ομάδας και όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν από κοντά, και είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων και των δράσεων που έχει ετοιμάσει ο σύλλογος για την συμπλήρωση 100 ετών ζωής.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι θα υπάρχουν και αρκετοί φοιτητές, γιατί κατά ψέματα λίγο στη Θεσσαλονίκη να μην υπάρχει κάποιος φοιτητής που να είναι ΠΑΟΚ, λίγο δύσκολο.
1: Θεωρώ ότι θα έχει και αρκετούς φοιτητές. Νομίζω ότι θα έχει από όλες τις ηλικίες, γιατί προσφέρεται για όλες τις ηλικίες. Είναι μια πολύ καλή αφορμή για όλους να μάθουν ιστορικά πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μας διαφεύγουν. Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά η συζήτηση που γίνεται γίνεται με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και ουσιαστικά εμβαθύνει σε καταστάσεις και γεγονότα και φαινόμενα τα οποία δεν τα αναφέρεις έτσι απλοϊκά. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι κάτι πρωτοποριακό, και ενδεχομένως από την επιτυχία του ή όχι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλοι σύλλογοι, γιατί κατά ψέματα το ποδόσφαιρο επηρεάζει την κοινωνία και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το δούμε και από αυτή την πλευρά.
0: Και Και είναι κάτι εμφανές που το ποδόσφαιρο επηρεάζει την κοινωνία και το βλέπουμε και σε πάρα πολλές χώρες του πλανήτη, σε πολλά στάδια.
1: Ναι, προφανώς. Το βλέπουμε παγκοσμίως να συμβαίνει αυτό και είδαμε και λίγες φορές όπου και τα γήπεδα έχουν γίνει έτσι ένα μέσο για να σταλούν κοινωνικά μηνύματα ή και το γεγονός ότι το πώς αντιδρά και μια κοινωνία για μια μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή θα φέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάκτηση του Euro 2004 και το τι συνέβαινε τότε στην ελληνική κοινωνία μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία.
0: Mm-hmm.
1: Και πιο παλιά, άμα το πάμε, δηλαδή, άμα πάμε και στον Κυρομπάσκετ του 87,
0: ναι.
1: Που είναι πολύ παλιότερο, δεν το έχω ζήσει, αλλά.
0: Ούτε εγώ το έχω ζήσει, οπότε μην ανησυχείς.
1: Ναι, οπότε ναι, το 2004 το έχουμε ζήσει και οι δύο, οπότε αντιλαμβανόμαστε το πόσο επιρροή είχε στην κοινωνία και στην καθημερινότητα όλων όσων ζούσαν αυτό το οποίο γινόταν σε εκείνο το τουρνουά. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια πόλη η οποία εδρεύει. Μια ομάδα που εδρεύει σε συγκεκριμένη πόλη και είναι κομμάτι της καθημερινότητας, τα Σαββατοκύριακα κτλ.
0: Εννοείται, εννοείται αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να προσθέσουμε για τους ασπρόμαυρους?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αναμένουμε τώρα το αν θα είναι στη διάθεση του Λέσιο Λύση ο Ντεσπότοφ, αν δηλαδή προπονηθεί κανονικά. Τις προηγούμενες μέρες έβγαλε μέρος της προπόνησης. Νομίζω ότι είναι μετράμε αντίστροφα πλέον.
0: Τέλεια. Στέλιο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι και θα είμαστε ξανά σε επικοινωνία για ό,τι προκύψει. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια, γεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Όταν ανεβαίνει Θεσσαλονίκη, είναι δύσκολο να την αποχωριστεί. Γι' αυτό και εμεί θα μείνουμε εκεί και από τον ΠΑΟΚ θα πάμε στον Άρη. Κωνσταντίνο Τσίψιο. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το ίδιο λέμε εμείς και εμείς για την Αθήνα. Όταν κατεβαίνεις είναι δύσκολο να αποχωριστείς. Μπαίνουμε σε μέρες επιτέλους, δεν ξέρω για εσάς, αλλά και εμείς περιμένουμε την επιστροφή στη δράση μετά τις εθνικές. Ο Άρης αγωνίζεται με τον Βόλο στις 7 η ώρα την Κυριακή και μπορούμε σήμερα να κάνουμε μια εκτίμηση δεκάδας, αν θέλετε, να δούμε λίγο τι θα περιμένουμε στο παιχνίδι με την Θεσσαλική ομάδα, έχοντας και δεδομένα κάποιες απουσίες στα χέρια μας. Δηλαδή ο Τόμ Ντέλε Πασίρου θα απουσιάζει από το παιχνίδι. Είχαμε όμως κάποιες επιστροφές, δηλαδή και του Κόγκλα ή του Ρίτσαρντ, ο οποίος προπονήθηκε χθες κανονικά και ανεβάζει ρυθμούς. Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες έξτρα λύσεις για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος αναμένεται με την απουσία του Μανού Γκαρσία να επιστρατεύσει το δίδυμο Κατεβέρε Κουαμέ στην επίθεση και πίσω από τον επιθετικό. Αναλυτικά, δηλαδή, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια εκτίμηση, θα είχαμε τον Βέλιο κάτω από τα δοκάρια. Φαμπιάνο Σούταλο στα στόπερ. Δεξιά και αριστερά Φαντιγκά και Ρίτσαρντ στην άμυνα. Με ένα ερωτηματικό για τον Ρίτσαρντ, γιατί έχει χάσει κάποιες προπονήσεις. Ράσιτ και Χόγκλα, ο οποίος είναι διαθέσιμος και αποτελεί μια λύση για τον κύριο Γρηγορίου. Μπροστά τους ένας εκ των Κουαμέ και Κατεβέρε, ανάλογα τώρα τι θα προτιμηθεί για την αρχή. Και δίπλα του Γκαρέ και Μπασίρου και Μπρούμα, όχι Μπασίρου, και Μπρούμα, ο οποίος αναμένεται να κάνει και τον τεμπούτο του στο παιχνίδι. Τώρα είτε ως βασικός για να πάρει και κάποια λεπτά ως βασικός μέχρι και το 60 λίγο μετά το ημίχρονο, είτε ως αλλαγή και να δούμε τη θέση του τον Παλάσιος, που και εκείνος διεκδικεί θέση βασικού για το παιχνίδι, με την απουσία του Γιαννιώτα φυσικά να είναι αυτή που την έχουμε αναφέρει εδώ και αρκετές μέρες. Και στην κορυφή τώρα ένας από τους Κουαμέ Κατεβέρε, ανάλογα πώς θα χρησιμοποιήσει το δίδυμο ο Μιχάλης Γρηγορίου. Γιατί δεν θα είναι ο κ. Φωτιά για την αναμέτρηση. Ένα σερί για τον Άρη, το οποίο, ένα σερί αγώνα στο πρωτάθλημα, το οποίο ευελπιστεί να κάνει το απόλυτο σε κάποια, όπως τα χαρακτηρίζουμε, κυκλωμένα παιχνίδια απέναντι σε ομάδες οι οποίες είτε ψάχνονται είτε θεωρούνται πως βρίσκονται σε πιο χαμηλό επίπεδο από τον Άρη, με κόσμο στο πλευρό του φυσικά, και περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει η ομάδα μετά από αυτό το πολύ μεγάλο διάστημα της διακοπής, που ουσιαστικά είναι μια δεύτερη προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο τρέχει στο στρατόπεδο του Άρη?
1: Στο ποδόσφαιρο όχι, είναι απλά η διακίνηση του Μανού Γκαρσία, το να δούμε πότε θα επιστρέψει και τι κατάσταση θα βρίσκεται, που είχαμε πει ότι θα χάσει σίγουρα το παιχνίδι απέναντι στο Βόλο και δεν ξέρω αν θα πάρει άλλη μια εβδομάδα τουλάχιστον η αποθεραπεία του. Ο Άρης το πάει συντηρητικά, θέλει να αποφύγει την επέμβαση και αν δεν προσέξει μπορεί να έχουμε κάποια επιδείνωση, κάποια επιβάρυνση του τραυματισμού του και στο τέλος να μην το αποφύγουμε. Οπότε δεν θέλει να πάρει ρίσκα ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Και με τον Κωνσταντίνο Τσίψιο, με όλα τα νέα από την πλευρά του Άρη, το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports έφτασε στο τέλος του. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Αντριάννα Πούγιου, Θέμης Παγιούρας, Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και εν συνεχεία σύνδεση με Λίμπερο 107,4 στην Θεσσαλονίκη. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά!
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή,
8: η εκπομπή μας.
2: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή,
8: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
8: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα σωλήνας έσκασε και από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά δύο εργαζόμενοι και άλλος ένας ελαφρύτερα. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον του 32χρονου χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο, οι οποίοι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Εν τω μεταξύ, κατέθεσε η κόρη των δύο κατηγορούμενων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε και αυτή σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον Sky. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Την Κυριακή απολογούνται οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και τραπεζικές στερίδες. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Εγκράβας μετά την ανησυχία για την έντονη οσμή αερίου που εντόπισαν γονείς και εκπαιδευτικοί. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Ανοίγει ξανά από την προσεχή Τρίτη 13 Οκτωβρίου το πρόγραμμα Προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με το άμκα τους μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουν ραντεβού. 58η ημέρα καριέρας αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Divani Caravel από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν, προσφέροντας συνολικά 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Εγώ παράθυρο, εγώ σε έχεις πόρτα.
3: Έχουμε βάλει την αλεμόσκαλα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε ετοιμαστείτε. Δεν ξέρω τι, αυτή την ώρα τι κάνετε. Τρώτε αυτή την ώρα. Τρώνε με τον ορίσιν, ξέρω εγώ. Δύο η ώρα, ποιος θα μόνο οι μαθητές τρώνε δύο η ώρα.
3: Ούτε. Πιο αργά τρώνε.
2: Ναι, αν είστε στη δουλειά και ακούτε κανονικά, χωρίς μπαμπούλα ή μου λοχτά, άμα πίνετε κανένα καφέ, άμα τρώτε κανένα κρύο σάντουιτς, καμιά τυρόπιτα στεναχωρημένη.
3: Αν είστε στο μποτιλιάρισμα, σπάνιο.
2: Στο μποτιλιάρισμα, σήμερα πάρα πολύ.
3: Σήμερα πολύ.
2: Και είχε εκθεσή, όχι.
3: Όχι, τίποτα.
2: Ήρθε ο πρωθυπουργός, τίποτα. Κάπου Χαλκιδική ήταν.
3: Χαλκιδική ήταν. Στην Αρνέα πήγε να δει τους ψαράδες. Μην με ρωτήσει αν έχει θάλασσα η Αρνέα.
2: Λίγος, μια γκαζιά έχει θάλασσα.
3: Εκεί πήγε ο πρωθυπουργός, εκεί πήγαν και οι ψαράδες.
2: Ναι. Εχθές που πέρασε τα παραλιακή ήταν τα ψαροκαϊκά. Μην τα πάρουν, και είναι και απλωμένα και μέσα στη θάλασσα. Ακόμα πιο καλύτερα.
3: Παλιά ερχόντουσαν με πυρσούς να υποδεχτούν κανένα πολιτικό αρχηγό, τώρα έρχονται για απεργίες.
2: Ναι, αλλά είναι ωραίο αυτό εδώ.
3: Εννοείται,
2: δηλαδή θα πρέπει να του δώσει χώρο.
3: Εννοείται, αφού εγώ είμαι έτοιμο να πάω για βόλτα στην παραλία. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα.
2: Ναι, πολύ ωραία.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: Γι' αυτό έχει αυξηθεί ο κόσμο που βρίσκεται στην παραλία. Στην Αθήνα, α πούμε, έχουν τη Μαρίνα Φλίσβου. Πα εκεί και λε, ρε φίλε, αυτό, άμα κερδίσω τον Τζόκερ, αυτό θέλω. Α, τι ωραία. Τα πάω παραδίπλα, όχι, τελικά αυτό θέλω.
3: Είχε μια απορία παλιότερα που θα βάλει τα λεφτά αν τα κερδίσει.
2: Ναι, και ακόμα την έχω.
3: Η δεύτερη ερώτηση είναι.
2: Γιατί βλέπω ότι πλησιάζει.
3: Ναι. Η δεύτερη ερώτηση είναι πού θα αγόραζε σπίτι.
2: Έχεις το έχω πει, το έχω πει, Γλυφάδα.
3: Α, Γλυφάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μόνο ένα.
2: Ένα αρτηρία στην Γλυφάδα πάνω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Έτοιμο, δεν το χτίζεις εσύ.
2: Όχι, δεν το χτίζω, έτοιμο. Εκεί έχει να διαλέξει. Λεφτά να έχεις.
3: Ναι, ναι, σωστά.
2: Ναι, ναι. Στην Γλυφάδα και ένα εξοχικό στο, στο Σούνιο.
3: Λέω χτίσιμο, γιατί στο χτισμένο σπίτι το κάνεις όπως γουστάρεις ακριβώς.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, έχει και άλλα που όπως τα γουστάρεις, έτσι είναι.
3: Εσύ δεν θα βρεις.
2: Αρκεί να έχεις τα λεφτά.
3: Εσύ θα βρεις κουσούρι και 8 εκατομμύρια.
2: Θα βρω, θα το φτιάξει αυτός.
3: Α, ναι, μετά ναι. Θα το φτιάξει.
2: Σίγουρα θα βρω κουσούρι. Ναι, ναι, ναι.
3: Τέλεια.
2: Θα είναι μόνο του φυσικά όροφο για μένα. Καλά, εννοείται
3: μακριά
2: αυτό.
3: Θα
2: ναι, ναι. Και δεν θα είναι κολλητό με άλλη πολυκατοικία.
3: Δεν θα είναι.
2: Ας πούμε, εμένα μου πούλησαν ένα ορφοδιαμέρισμα τώρα και πήγα να μείνω εκεί. Το οποίο είναι, αλλά είναι κολλητά η πολυκατοικία δίπλα. Οπότε τι ορφοδιαμέρισμα. Κάτι στην πεθέρα δίπλα και μπαμπα μπούφα βαράει κάθε βράδυ. Έτοιμος είμαι να την πυροβολήσω. Έχει την κουζίνα στο σαλόνι μου. Δηλαδή, τι όρφο διαμέρισμα, ρε φίλε. Κολλητό με την διπλανή πολυκατοικία του 1821.
3: Τη Γανίλα έρχεται.
2: Πήγα εκεί, ο άλλος χοροπηδάει στον πρώτο όρφο και ακούω πάνω στο. Πάνω που είμαι, τέλος πάντων. Mm. Λοιπόν, έχω δύο πολύ σημαντικά πραγματάκια. Θέλω να τα μοιραστούμε με τον κόσμο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ένα είναι χαλαρό και ένα είναι που με στεναχώρησε πάρα πολύ χθες το βράδυ. Πάρα πολύ όμως. Και με προβλημάτισε. Και τέλος πάντων θα το συζητήσουμε. Θέλω να ακούσω και τη δική σου άποψη και να μας γράψει ο κόσμος στα μηνύματα. Μια πολύ ωραία είδηση είναι ότι ο Γκίλτζιος Αλεξάνδερ, αυτή η παιχτάρα του NBA, εγώ το χωνεύω, αλλά τέλος πάντων είναι παιχτάρα.
3: Από τους λίγους που ξέρω και μ' αρέσουν.
2: Αυτός εδώ. Δεν μ' αρέσει η φάτσα του όταν. Ναι, ναι. Και δεν μ' αρέσει γιατί είναι η ίδια φάση με τον Αντετοκούμπο, τον κοιτάνε και δίνουν φάουλ.
3: Ναι.
2: Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, μπήκε μέτοχος στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
3: Ναι.
2: Και το ανακοίνωσε χθες, προχθές δηλαδή. Αυτός υπέγραψε πέρυσι επέκταση συμβολέου με τους Οκλαχώμα και πήρε 285 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή 71 εκατομμύρια τη σεζόν πήρε. Ήταν και MVP πέρσι που πήραν το πρωτάθλημα κιόλας. Πρόπερσι. Πέρυσι, αν πούμε την περσίνη σεζόν, το πήραν οι Νίξ. Για να το λέω.
3: 6 εκατομμύρια και το μήνα.
2: Ναι, πόσα?
3: 6 εκατομμύρια το μήνα.
2: Δεν θα πάει στην Γλυφάδα να πάρει ένα ρετρέ.
3: Θα πάρει όλη την Γλυφάδα.
2: Ναι. Να πούμε ότι μέχρι τώρα ο LeBron James είναι μέτοχος στη Λίβερπουλ.
3: Έχουν μπει πολλοί μπασκετ άνθρωποι σε ομάδες ποδοσφαίρου.
2: Ο Kevin Durant είναι στην Paris Saint-Germain.
3: Ναι.
2: Αυτή είναι εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια δηλαδή.
3: Okay.
2: Ο LeBron νομίζω πιο παλιός. Ο Durant είναι σχετικά πρόσφατα στην Paris Saint-Germain μέτοχος. Η Paris Saint-Germain πωλείται κιόλας.
3: Όχι, δεν έχει.
2: Όχι, εντάξει, okay.
3: Δεν έχει πει κάτι ο κύριος Κελαϊφή.
2: Λοιπόν, ο Γκίλτζιος Αλεξάνδερ, λοιπόν, του αστέρας του NBA, αποφάσισε να μπει ως επενδυτής στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Και μάλιστα το ανακοίνωσε και επίσημα και η Ατλέτικο, φυσικά και αυτός. Και οι δηλώσεις του είναι, είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι επίσημα στην ομάδα μετόχων της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρόκειται για ένα σύλλογο με μακρά ιστορία στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αποτελέσω μέρος του μέλλοντός του.
3: Η ιστορικότερη ομάδα της Μαδρίτης. Η μεγαλύτερη και η ιστορικότερη.
2: Ναι.
3: Άλλος ένας λόγος να συμπαθώ τον Αλεξάνδερ.
2: Το συμπαθείς εκτός μπάσκετ. Στο μπάσκετ είναι.
3: Ναι, αλλά είμαι και αθλητικός στη Σπάνια, οπότε.
2: Λοιπόν, τώρα θα διαβάσω μια ανακοίνωση.
3: Θα αλλάξει θέμα.
2: Θα αλλάξω.
3: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω για αυτό το θέμα. Ποιος ο λόγος να. Τι τους ελκύει να επενδύσουν οι NBAers σε ομάδες ποδοσφαίρου. Άντε να μπαίναν σε μια ομάδα μπάσκετ. Μα, okay. Σε ομάδα ποδοσφαίρου.
2: Μπέλατε.
3: Γιατί.
2: Τη χρονίλα, λίγο λαδάκι, θέλεις το βεζινάδικο.
3: Παρασκευή είναι, είπαμε, όλες οι βλάβες Παρασκευή σήμερα την περιμένω.
2: Προτές πήγαινα με ένα ντετέ 200 κίτρινο μαύρο. Το παλιό, το ωραίο, το ορθόδοξο. Και το οποίο το έχω οδηγήσει και πολλές φορές. Πήγαινα μαζί στην Αδριανοπόλος και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή δεν έφευγα, με έπαιρναν και τα ντουμάνια.
3: Ωραία.
2: Και γούσταρα ακόμη περισσότερο.
3: Ωραία. Σήμερα εγώ Παρασκευή περιμένω να με βοηθήσει καμιά οδική πάλι. Εννοεί την Παρασκευή γίνονται όλες οι βλάβες.
2: Α, ναι, Παρασκευή. Εννοεί. Και σε μένα.
3: Ναι. Λοιπόν, οι ομάδες γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εγώ έχω την εικόνα, την εντύπωση, εκτός αν μας λένε κάτι λάθος ή δεν μας λένε την αλήθεια, ότι είναι ζημιογόνες συνήθως. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαβάζουμε, άρα έχουν ζημιές οι ομάδες. Γιατί να θέλει ένας NBA να επενδύσει σε μια ομάδα που ενδεχομένως να έχει ζημιά?
2: Γιατί προφανώς.
3: Και από άλλο άθλημα κιόλας.
2: Άκουσε, είδε τον LeBron που είναι θηρίο. Ναι. είδε τον Τουράν που, είδε, που είναι θηρίο, ναι. Κάπου αυτοί πρέπει να πετάξουν τα πολλά λεφτά που παίρνουν.
3: Κάνουν πέντε ξενοδοχεία.
2: Σου λέει, άμα πεθάνω αύριο, θα τα χειρώνται οι υπόλοιποι. Οπότε να πω ότι έκανα κάτι.
3: Μα τα πετά τα λεφτά αυτά.
2: Εγώ σου είπα, όταν.
3: Κάνει πέντε ξενοδοχεία.
2: Τις πρώτες σου λέγα ότι άμα θα κερδίσω αυτά τα πολλά τα λεφτά, πού θα τα βάλω.
3: Θα αγόραζε ομάδα. Θα έπαιρνε ομάδα.
2: Θα έμπαινα και σε μια ομάδα, ναι.
3: Στην Ελλάδα.
2: Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω.
3: Εγώ δεν θα έμπαινα σε ομάδα. Με τίποτα.
2: Το πρώτο που θα.
3: Θα έκανα ξενοδοχεία, θα έκανα κάτι, ρε παιδί.
2: Που θα έκανα ήταν να αγοράσω την, τη θέση δίπλα στον πάγκο των Warriors όλη τη χρονιά.
3: Αυτό οκ. Okay, αυτό το δέχομαι.
2: Ναι.
3: Αυτό οκ. Okay.
2: Μπορώ είναι να μείνω ένα χρόνο στην Αμερική όμως.
3: Αυτό είναι η τάβλα σου, ρε παιδί. Μπορείς να το κάνεις. Αλλά να επενδύσεις, να βάλεις δηλαδή ένα ποσοστό των χρημάτων σου, το 1%, το 5, το 10, όσα έχεις, να τα επενδύσεις σε μια ομάδα ποδοσφαίρου.
2: Ναι.
3: Και κόντρα ρόλο κιόλας, γιατί μπασκετμπολίστας είσαι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, ποδοσφαιριστής έχει επενδύσει σε ομάδα μπάσκετ. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο. Οι NBAers που
2: μπορεί.
3: Είναι στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Συλλογικό, έτσι, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ.
2: Το καλύτερο πρωτάθλημα
3: στον κόσμο. Ναι. Γιατί να νιώσουν την ανάγκη να μπουν σε μια ομάδα ποδοσφαίρου και μάλιστα από την άλλη.
2: Για να παίξουν, ρε Κώστα.
3: Για να παίξουν.
2: Φυσικά. Okay. Έχουν πολλά.
3: Σαν να πας εσύ σε ένα παιχνιδάδικο και αγοράζεις μια μονόπολη.
2: Ναι.
3: Ας άλλο να παίξεις.
2: Ναι, μπήκε τώρα μέσα, δεν ξέρω τι έδωσε, τι δεν έδωσε. Αυτός παίρνει μόνο από το συμβόλαιο 70 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από το συμβόλαιο. Okay. Και έχει άλλα 500 πράγματα να τα παίρνει από πίσω. Από παπούτσια, από διαφημίσεις, από το ένα, από το άλλο. Σηκώνει το φρύδι του ψηλά και το κάνει μια εταιρεία που ασχολείται με φρύδια, συμβόλαιο 2 εκατομμύρια την ώρα.
3: Είναι η έννοια αυτού που λέμε δεν ξέρει τι έχει και δεν ξέρει και από πού τα παίρνει.
2: Βάζει δηλαδή λίγο. Πώς το λέμε που βάζουν στα χέρια. Να μη σκάσουνε. Ναι, αυτό εδώ. Ναι, okay. Βάζουν αυτό το. Αυτός έχει και μεγάλα κιόλα. Λέει, πάρε 5 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα φανερά. Παίρνουν, δηλαδή αυτός θα καθαρίζει καμιά 150 το χρόνο.
3: Δεν ξέρει τι καθαρίζει.
2: Ο Κάρι πήρε ένα δις από τους Κινέζους και τα παπούτσια.
3: Ο Κάρι γιατί δεν μπαίνει σε μια ομάδα ποδοσφαίρου.
2: Θα δούμε τι θα κάνει. Αυτός τώρα έχει ένα-δύο χρόνια.
3: Πάντε το κούμπο, γιατί δεν μπαίνει στον Άρη, στο ποδόσφαιρο.
2: Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Έχει μπει σε κάτι άλλες γυναικείες, ρε.
3: Γιατί να μην μπει
2: στο κούμπο,
3: δεν μπήκε.
2: Στην Τσέλσι, ναι.
3: Γιατί να μην μπει σε μια ομάδα ποδοσφαίρου.
2: Γιατί δεν τον αφήνουν οι μπασκετικοί Αριανοί. Σου λέει μην πας εκεί, εδώ κάτσε.
3: Γιατί δεν θέλουν να δυναμώσει και ο Άρης ο ποδοσφαιρικός.
2: Εδώ, οι θυμωμένοι τώρα.
3: Είναι τον Καρυπίδη. Δεν θέλουν να έρθει ο Αντετοκούμπο, όχι ο.
2: Είναι θυμωμένοι με το ποδόσφαιρο και είναι μπάσκετ τώρα.
3: Okay.
2: Λοιπόν, στο timeline μου εχθές,
3: ναι.
2: Έτσι πως κάλυζα, ας πούμε, την ώρα που έβλεπα τον εκπληκτικό Παναθηναϊκό σε φάσεις, όχι σε όλο το παιχνίδι, αλλά σε φάσεις, ο Παναθηναϊκός χθες ήταν ο δοστρωτήρας.
3: Την κατάπιε.
2: Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο το συζητάμε από χθες μετά την ανακοίνωση των μεγαλομετόχων του Ολυμπιακού για τον γιατρό, τον Βαντάικ, όχι της Λίβερπουλ, τον γιατρό.
3: Mm-hmm.
2: Και υπάρχουν ωραίες εξελίξεις, τις οποίες θα τις πούμε.
3: Και με ποδόσφαιρο μέσα έχει.
2: Ποδόσφαιρο, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Α, ναι.
3: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, είναι κορυφαίος, λέει ο Βαντάικ, στην. Ποδοκνημική,
3: ναι.
2: Ή γενικότερα, ορθοπαιδικός.
3: Ποδοκνημικολόγος.
2: Που, ναι.
3: Αυτό.
2: Το αφήνουμε αυτό το θέμα στην άκρη. Διαβάζω μια ανάρτηση ενός παιδιού, ενός ανθρώπου που δεν τον ξέρω στο Facebook.
3: Mm.
2: Και μπαίνω κάτω, έχει link από την ανακοίνωση του Άρη στο μπάσκετ.
3: Ναι.
2: Του μπασκετικού Άρη. Και λέει, θα θέλαμε, με προβλημάτισε πάρα πολύ, με στεναχώρησε αυτό που είδα. Μαζεμένα το λέω, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα, όχι που δεν τα γνωρίζουμε, αλλά μήπως τέλος πάντων δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω, δεν μίλησα με κανέναν άνθρωπο του Άρη, για να πω την αλήθεια. Θα διαβάσω την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας, γιατί έχουμε ένα μπούσουλα και είναι το πιο σημαντικό από το να λέει ο Γιάννης, ο Τάκης, ο Κώστας και ο Δημήτρης διάφορα και εμείς. Και λέει εδώ η ανακοίνωση τη ΚΑΕ Άρης, είναι η ανακοίνωση, πότε βγήκε αυτή? 4 Οκτωβρίου του 26. Δηλαδή πριν από 5 μέρες. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με την παρουσία σας στους εντός έδρας αγώνες της ΚΑΕ Άρης. Οι φίλαθλοι που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο θα πρέπει να ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία για την εξασφάλιση εισιτηρίου. 48 ώρες πριν από την έναρξη κάθε αγώνα, στις 12 το μεσημέρι φυσικά, μπορείτε να στείλετε email στο ticket, ξέρω εγώ, Άρης Basketball. Το email σας θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο αγώνα και να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία. Μιλάμε αποκλειστικά και μόνο για τα άτομα που χρησιμοποιούν, για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αναπηρικό αμαξίδιο.
3: Ναι.
2: 48 ώρες πριν από την έναρξη κάθε αγώνα, στις 12 το μεσημέρι, επαναλαμβάνω, μπορεί να στέλνει το mail σας, δηλαδή δύο μέρες πριν. Το email σας θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο αγώνα και να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email και άμκα. Σε περίπτωση συνοδού.
3: Ναι.
2: Σε περίπτωση συνοδού. Όνομα συνοδού, επώνυμο συνοδού, τηλέφωνο συνοδού, άμκα συνοδού. Το εισιτήριο του συνοδού κοστίζει 30 ευρώ. Τρώω την κεφαλιά στον 90. Οι θέσεις για φιλάθλους που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο είναι περιορισμένες και θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και της ακριβούς ώρας αποστολής του email. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να φροντίζετε ώστε τα email σας να αποστέλλονται ακριβώς στις 12 το μεσημέρι, 48 ώρες πριν από την έναρξη του εκάστοτε αγώνα. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται ξεχωριστά για κάθε αγώνα. Η αποστολή του email αποτελεί δήλωση ενδιαφέροντος και δεν αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση έκδοσης εισιτηρίου. Η τελική...
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν την αναπηρία μου, με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση και διάθεση εισιτηρίου αμαία για αγώνες της ομάδας του Αλεξάνδριο Μέλαθρον. Χρησιμοποιούνται μόνο για διαχείριση της αίτησης τα δεδομένα αυτά τα προσωπικά, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και διατηρούνται έως τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου. Μπορείτε να καλέσετε κτλ.
3: Να.
2: Αυτό που με πάγωσε διαβάζοντας την ανακοίνωση, γιατί είχε προηγηθεί μια ανάρτηση ενός ανθρώπου, δεν τον γνωρίζω, θα τη διαβάσω κιόλας. Λέει ότι σε περίπτωση συνοδού, δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που αναπηρικό αμαξίδιο, ναι, που ξεκινάνε το σπίτι τους και πάνε μόνοι τους.
3: Και εγώ έχω στη γειτονιά
2: αφού έχουν κάνει τη διαδικασία για να πάνε στο μάτς.
3: Ναι, εγώ έχω στη γειτονιά μου έναν ο οποίος κάθε πρωί βγάζει το σκύλο του βόλτα και ο ίδιος είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο μόνος του.
2: Το σκύλο του βόλτα. Όχι να πάει σε εκεί.

0: να βρίσκεται μαζί με τον...
1: που βοηθάει ουσιαστικά τον άνθρωπο με το αμαξίδιο.
0: Ναι.
1: Αυτός πρέπει να πληρώσει 30 ευρώ.
0: Πρέπει να πληρώσει 30 ευρώ εισιτήριο. Αυτός που βοηθάει, όπως είπες, τον...
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι ούτε αριανός, ούτε μ' αρέσει το μπάσκετ. Και μου λέει ένας άνθρωπος μου, ένας συγγενής μου, ένας φίλος μου, ο οποίος είναι σαν αναπηρικό αμαξίδιο, Κώστα, μπορείς να με πάσεις το Σάββατο στο παλέ.
0: Γιατί εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι, ναι.
0: Να
1: σου πω, ναι, Νίκο, θα σε πάω.
0: Αφού έχει στείλει mail, ναι, αφού έχει εγκριθεί το mail, γιατί.
1: Εγώ εντόπισα και μια άλλη λεπτομέρεια που λέει ότι πρέπει να αποστέλλονται τα email ακριβώς στις 12.
0: Ακριβώς στις 12.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε πρώτον αν μπορεί ο άνθρωπος να το στείλει ακριβώς στις 12.
0: Ναι.
1: Επίσης, αν τα στείλουν όλοι ακριβώς στις 12, πώς λέει ότι υπάρχει σειρά προτεραιότητες ανάλογα με την ώρα που έχει έρθει το email.
0: 12.00 και 30 δευτερόλεπτα. 12.00 και 59 δευτερόλεπτα.
1: Okay.
0: Και διαβάζω την ανάρτηση του ανθρώπου αυτού, λέει. Από εκεί είδα την ανακοίνωση εγώ. Την έβγαλε μπροστά μου. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο καθόλου. Mm. Πραγματικά έχω μείνει. Δεν λέω και το ονοματεπώνυμό του, ας πούμε, δεν χρειάζεται, είναι περιττό. Πραγματικά έχω μείνει άναυδος. Αυτός εδώ που το γράφει αυτό είναι πατέρας παιδιού 18χρονου που είναι σαν αναπηρικό αμαξίδιο από μωρό, νομίζω. Έτσι. Γεννήθηκε
1: με θέματα. Okay.
0: Με θέμα. Και παλεύει όλα αυτά τα χρόνια από ό,τι πρόλαβα να έκανα ένα ρεπορτάζ να ψάξω, γιατί είδα και μια ανάρτηση της μητέρας του. Και λέει, δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου, γράφει ο πατέρας εχθές.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ και απότομα μεγάλωσε η ομάδα της καρδιάς μας Άρης BC, ώστε να γίνει πιο απρόσωπη και από κανονική ΑΕ. Το γεγονός ότι βάζει όριο πόσους αμαία με αμαξίδιο θα βάλει στο γήπεδο, το αφήνω ασχολίαστο. Φαίνεται πως είναι πρόβλημα αν αντί για 4-5 πάνε 6-7 σε έναν αγώνα. Ίσως πάλι να χαλούν την αισθητική τους με το παλιό αμαξίδιό τους και να μην θέλουν να πολυφαίνονται. Αλλά να ζητάς από το συνοδό αμαία να πληρώσει και εισιτήριο 30 ευρώ. Έχετε καταλάβει ότι μιλάμε για 5 αμαξίδια για 13 αγώνες περίπου. Δεν θα πω τίποτα άλλο, δεν το επιτρέπει η αξιοπρέπειά μου. Εμείς σαν οικογένεια, και παρόλο που αγόρασα εισιτήρια για κάποιους αγώνες, μιας και είμαι ο δεύτερος συνοδός που χρειάζεται ο γιος μου για να μετακινηθεί, δεν θα σας παρακαλέσουμε να μπούμε σε λίστες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην επίτευξη των στόχων που θέσατε. Τα εισιτήριά μου θα τα χαρίσω σε κάποιον οπαδό μας που δεν κατάφερε να προμηθευτεί και πιθανότατα θα σας παρακολουθήσουμε από κοντά σε παιχνίδια εκτός έδρας που χαίρονται να μας φιλοξενούν. Έγραψε ο πατέρας του παιδιού που είναι σαν αναπηρικό αμαξίδιο και πρώτον τρελάθηκε για τις λίστες, δηλαδή αντί για 4-5 γράφει και μέσα αν είναι παλιό το αναπηρικό, πάνω στην αντίδρασή του πιστεύω, στην αγανάκτησή του και στεναχώρια του το έγραψε αυτό, γιατί δεν νομίζω να παίζει ρόλο μια ομάδα αυτό, δηλαδή αν τα ακούσουμε και αυτό, εντάξει, ασχοληθούμε, ξέρω εγώ, με την Πεταλούδα την αγαπημένη μου της Γουαδελόπης τότε, κάθε μέρα. Και ότι βάζουν το συνοδό να πληρώνει σε κάθε παιχνίδι 30 ευρώ.
1: Και όπως είπε και τον αριθμό των αγώνων και των αμαξιδίων, εγώ λέω όχι 4-5.
0: Αυτή είναι ανάρτηση πατέρα του παιδιού που είναι σαν αναπηρικό αμαξίδιο και πηγαίνει στον Άρη στο μπάσκετ.
1: Αν είναι λοιπόν 10 τα αμαξίδια σε 13 μάτς που λέει ο πατέρας του παιδιού, είναι 130 εισιτήρια.
0: Εγώ δεν λέω ότι.
1: Από 30 ευρώ είναι.
0: Ότι κάνει κάτι άσχημο, κάτι κακό ο Άρης. Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί δεν ξέρω και ποια είναι η διαδικασία. Αν αποφάσισαν αυτοί οι άνθρωποι. Ορμόμενος λοιπόν από την ανακοίνωση, από την ανάρτηση αυτή, μπήκα μέσα να διαβάσω την ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Και μου έκαναν αυτά τα πράγματα που προείπαμε εντύπωση. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες ομάδες. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο κακός ο Άρης. Μπορεί να είναι και οι άλλες ανώνυμες εταιρείες, ποδοσφαιρικές ή καλαθοσφαιρικές, κακές. Αλλά αυτό το 30 ευρώ, ας πούμε, για το συνοδό. Μου κάνει εντύπωση.
1: Για τον συνοδό, πάντα.
0: Και για τους λίγους, δηλαδή. Δεν ξέρω πόσος χώρος απαιτείται, δεν ξέρω τι έχει στα γήπεδα, αλλά άλλος ο χώρος που υπάρχει στα γήπεδα που παίζεται φούτμπολ και άλλος ο χώρος που υπάρχει στα γήπεδα που παίζεται μπάσκετ. Okay, το αντιλαμβάνομαι και αυτό. Αλλά το τριαντάρι που βάζει η Καϊάρη στον συνοδό μου κάνει εντύπωση εμένα. Δεν λέω ότι είναι λάθος, δεν λέω ότι είναι σωστό, απλά το αναφέρω, γιατί αυτά τα θέματα πνίγονται, δεν αναφέρονται μόνο στους ανθρώπους που αγγίζουν και ταλαιπωρούν. Είναι ένα θέμα πολύ, για μένα πολύ, πολύ στενάχωρο όλο αυτό. Και όταν αναγκάζεται ο πατέρας ενός παιδιού που είναι ανάπηρο Και

0: απαιτείται η βοήθειά του για να πάει σε ένα γήπεδο, στο Χ γήπεδο, από στο Αλεξάνδριο μόνο, και γίνεται αυτό. Γιατί εγώ διάβασα την επίσημη ανακοίνωση, δεν διάβασα κάτι που είπε ο Μπάμπης από τη Σταυρούπολη ή ο Γιάννης από την Περαία. Α, την ανακοίνωση της Καϊάρης. Τώρα τι γίνεται αλλού και τι δεν γίνεται. Το 30 όμως για τα 30 ευρώ για το συνοδό και ότι πρέπει στις 12 ακριβώς να στείλετε το μήνυμα. Οκ, εντάξει, λίστα προτεραιότητες υπάρχει, όλα τα καταλαβαίνω, όλα τα αντιλαμβάνομαι. Απλά το αναφέρω. Δεν θα το ακούσετε πουθενά, γιατί θα μιλάμε για το δοκάρι και έξω, δοκάρι και μέσα, αλλά ξέρετε ότι υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που αντιμετωπίζουν στο σπίτι τους, στην καθημερινότητά τους, μην πούμε για το δρόμο τώρα, άμα πιάσουμε και το δρόμο θα τελειώσουμε αύριο, για το πως ο υπόλοιπος κόσμος δεν σέβεται τους ανθρώπους.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
4: Ελλάδα Sports 94,3.

0: πρώτο cooling break τέλος, ή πώς το είπες, hydration break, ή το διάλειμμα ενυδάτωσης. Στο πρώτο, πρώτο στην εκπομπή, ακολουθεί σε 25 λεπτά το επόμενο, οπότε τρέχουμε να προλάβουμε και τα υπόλοιπα θέματα, τα σημαντικά, πέρα από την αγωνιστική που έρχεται. Εντάξει, δεν θα κάνουμε το, την Άση Μπίλιο και το Χορταρέα και τον, τον άλλο το δικό μου που μου αρέσει, τον... Ένας μπέθερος είναι πολύ καλός. Ναι. Τέλος πάντων, θα πάμε στα θέματα και άλλωστε και ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα.
1: Δευτέρα παίζει ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Ο Ηρακλής και ο Άρης Κυριακή και οι δύο.
1: Κυριακή και οι δύο, back to back.
0: Και έχουμε και μπάσκετ.
1: Και έχουμε και μπάσκετ Σάββατο.
0: Έχουμε και καινούριες παρουσίες στο...
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Να λέμε θα παίξει εκεί, θα κάνει αυτό. Πιστεύω ότι έτσι ο αντίπαλος. Klein Mind. Το post game, ναι, είναι πολύ ωραίο. Αν έκαναν τέτοια πράγματα οι προπονητές, ήταν τέλειο.
1: Μύθου τερματοφύλακας και έτσι ψήσει αριστερό extreme.
0: Ο Μύθου ξαφνικά πώς πήγε στα 20 εκατομμύρια, φίλε.
1: Εντάξει, αφού
0: πώς πήγε στα 20 εκατομμύρια, τον κόλ που έβαλε.
1: Βέβαια.
0: Στους 100 καλύτερους, στη... πώς έγινε ξαφνικά με το Μύθου αυτό.
1: Ανεβαίνει η αξία του και με τις συμμετοχές στην ομάδα που είναι και με τις συμμετοχές στα εθνικά συγκροτήματα.
0: Όπως αυτή την ομάδα που έπαιξε προχθές, ναι, την εθνική, και έβαλε και τον γκολ. Πήγε κατά λάθος.
1: Ποιος πήγε κατά λάθος?
0: Ο Μύθου.
1: Τι εννοείς κατά λάθος?
0: Εγώ δεν τον είχε καλέσει. Αυτό συζητούσαμε.
1: Ναι, από σπόνταρ.
0: Από σπόνταρ,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Μύθου, ο οποίος είναι μέσα στους 100, λέει, δεν ξέρω τι νούμερο έχει στη λίστα. Νέους, ξέρω εγώ, και η αξία του είναι στα 20 εκατομμύρια, λένε. Ναι. Λένε, έτσι λένε αυτοί. Ο Μύθου κάνει 20 εκατομμύρια.
1: Άμα κάνει μια πρόταση τώρα η Αταλάντα στον ΠΑΟΚ για το Μύθου, ναι, δεν θα τον δώσω πάω κάτω από 15.
0: Ο, ναι,
1: φυσικά.
0: Τέλεια.
1: Έτσι πρέπει, ναι, τουλάχιστον, δεν αποφασίζω εγώ.
0: Δηλαδή,
1: να το δώσουμε 5.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει συστάξει αυτή τη στιγμή ένα center for,
1: ναι,
0: που η αξία του, πώς τη λέτε, χρηματιστηριακή, ναι, φτάνει τα 20 εκατομμύρια.
1: Από εκεί, ναι. Και λόγω ηλικίας και λόγω συμμετοχών στην εθνική και λόγω συμμετοχών στον ΠΑΟΚ.
0: Και γιατί λέμε, ας πούμε, ότι δεν κάνει για βασικό στον ΠΑΟΚ ο Μύθου τελικά?
1: Ποιος το λέει?
0: Η ειδική. Γιατί πήρε 7 συντερφόρο ΠΑΟΚ?
1: Την άποψή του.
0: Γιατί πήρε 7 συντερφόρο ΠΑΟΚ, ρε φίλε?
1: Για να είναι καλυμμένος.
0: Αφού έχει έναν 20 που κάνει.
1: Εντάξει, εμένα δεν γίνεται όμως.
0: Αυτόν λοιπόν τον παίχτη που γράψανε μετά τον γκολ που έβαλε προχθές στην κεφαλιά. Τα γκολ δεν το είδα. Συντερφορίσιο. Ωραία. Έπαιξε ρόλο στον ανεβή τιμή. Και η λίστα να ανεβεί. Έπαιξε.
1: Σίγουρα παίζουν αυτά ρόλο.
0: Λοιπόν,
1: βιογραφικό του.
0: Δεν τον είχε καλέσει ο προπονητής εθνικής αυτής και επειδή τραυματίστηκε κάποιος τον πήρε.
1: Θα μας τα πει ο Στέλιος σε λίγο.
0: Γιατί τα ξέρει? Αυτά εσύ τα ξέρει.
1: Ρεπόρτερ ΠΑΟΚ.
0: Τι σχέση ο ΠΑΟΚ? Δεν είναι και ο ΠΑΟΚ. Δεν πάω στο ΠΑΟΚ. Στην εθνική ομάδα τώρα μιλάμε, του μικρού.
1: Παίχτη του ΠΑΟΚ.
0: Εσύ πα στα Δρυμίκλανα και στο Λιανοκλάδι και βλέπει μάτς.
1: Για μένα έχει 20 εκατομμύρια.
0: Όχι. Ότι έχει καλύτερο από αυτόν και τον πήρε μετά επειδή τραυματίστηκε κάποιο άλλο. Δηλαδή ο άλλο πόσο κάνει, 40.
1: Γενικά έχει η εθνική Ελλάδο.
0: Ποιο είναι πριν από το Μίσο?
1: Κούτσια έχει. Κοστούλα έχει. Κούτσια. Τζίμας που είναι τραυματίας και επιστρέφει.
0: Εσύ, αυτή η εθνική που έπαιξε προχθές, ποια εθνική ήταν?
1: Κάπα 23 λέγεται πλέον.
0: Πώς λέγεται?
1: Κάπα 23, under 23. Ελπίδα.
0: Ο Κούτσιας ακόμα 23 είναι?
1: Φυσικά.
0: Ο Κούτσιας.
1: Φυσικά. Πόσο είναι, 30 είναι.
0: Θα μου πεις και ότι ο Σμόλ είναι ακόμα 23, ρε φίλα μου, το Κούτσια.
1: Μπορεί. Μπορεί και ο Σμόλ να είναι.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο Στέλιο Στεργιάδη για το ρεπορτάζ του Πανθεσσαλονίκιου, ήρθε η ώρα να αλλάξει οπτική. Fiber Internet, 1 γίγα από την HCN και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά. Μόνο με 23 ευρώ το μήνα για 24 μήνες. Δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Με Fiber Internet 1 γίγα έχεις την ταχύτητα που χρειάζεσαι για να απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά σου online. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε το σήμερα. Καλησπέρα, Στέλιο.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Με τον Ορίστο τον έβγαλε σήμερα.
1: Ναι, άμα σου πει πρώτα για το Μύθο.
0: Τι?
1: Θα μα πει για το Μύθο πρώτα. Ναι. Πότε ανέβηκε η αξία του?
0: Και όμω ο Κούτσια είναι 22, ρε φίλε. Τι 22 είναι ο Κούτσια? Όταν λέγαμε να παίξει βασικό δερμό στον Πάο, τι ήταν, 15.
1: 17-18.
3: Καταρχήν, έχω τον πρώτο λόγο για τον
0: Μύθο. Παίζει τη Βαμαλικάο.
1: Και βάζει και γκολ.
0: Ωραία, ένα τέλειο.
3: Καταρχήν, έχω το λόγο για τον οποίο έπρεπε να τον έχετε πει εσείς οι δύο, ειδικά πρώτοι, γιατί ανέβηκε η τιμή του Μύθου.
1: Γιατί είναι από τα σέρας.
0: Εγώ λέω ότι συνεχίζει να μυρίζει το καλώδιο εδώ πέρα.
1: Γιατί είναι από τα σέρας.
3: Ναι, όχι.
0: Αλλά γιατί... αέρα είναι κιόλα.
3: Γιατί μίλησε το Λίμπερο στην προετοιμασία γι' αυτό.
1: Α, ναι, ρε φίλε. Αυτό ναι. Ανέβασε. Ναι. Ήταν 7 εκατομμύρια αξία του και πήγε 20 κατευθείαν.
0: Ναι, ναι. Στάξει, έχει δίκιο ο Στέλιος.
1: Συγγνώμη.
3: Ναι. Τώρα, επειδή το έχω μπροστά μου αυτή την έρευνα από το παγκόσμιο. Συγγνώμη, το πάνω του παλιό. Από το CIS. Από το Football Observatory που λένε και στο χωριό μου.
0: Το A γίνεται S. Μπράβο.
3: Είναι το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή ο Ανέστης Μύθου τον κοστολογούν αυτοί εδώ, έτσι, όχι εμείς. 16,8 εκατομμύρια.
1: Γιατί ο Μύθου. Διαφορά.
0: Το Μύθου, μάλλον. Ναι. Τον Ανέστη.
3: Ναι. Τον οποίο τον έχουν μέσα, στους top 100 κάτω των 20 ετών ποδοσφαιριστές παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Όλες τις θέσεις, έτσι, ανεξαρτήτως.
3: Ναι.
0: Okay.
1: Και ο Ζαμπάνο.
0: Top 100 παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Όχι πανευρωπαϊκός.
3: Παγκοσμίως, με εξαίρεση το Big 5 των πρωταθλημάτων.
0: Ορίστε.
3: Με εξαίρεση το Big 5 των πρωταθλημάτων.
1: Όλων των πρωταθλημάτων.
0: Όχι, με εξαίρεση λέει.
3: Με εξαίρεση Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία.
0: Αυτοί που παίζουν εκεί δεν είναι μέσα στο 100.
3: Όχι, δεν είναι. Δεν θα ήταν πολύ δίκαιο.
0: Εδώ παπάς, εκεί παπάς, μου είναι ο παπάς.
1: Τι ωραία το φτιάξαν αυτό. Πολύ ωραίο.
3: Ναι, γιατί αν βάλουμε τους κάτω των 20 που είναι στις ομάδες των 5 πρωταθλημάτων, θα δούμε παίκτες οι οποίοι στα 20 κοστίζουν 100, 110, 120, 130. Τώρα για την ιστορία, ο πιο ακριβός παίκτης εκτός του top 5 είναι ένας στις Πόρτο, ο οποίος... Θα κάνω μια προσπάθεια να διαβάσω το όνομά του. Λέγεται Όσκαρ Πιετουζεύσκι. Πολωνός, όπως καταλαβαίνετε. 18 χρόνων και 3 μηνών είναι ο συγκεκριμένος και κοστίζει 56,3. Και δεύτερος είναι ένας του Άγιαξ, ο Γιώρθι Μόκιο, ο οποίος κάνει 52,9.
0: Αυτή τη λίστα τώρα που λες, ποιος τη βγάζει, ποιοι είναι αυτοί, η CIA που είπες, αυτή εδώ είναι.
3: Ναι, γράφει εδώ τώρα ότι είναι. Αρκετά θέματα έχουν γίνει από αυτό το site το συγκεκριμένο, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τη FIFA. Είναι το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
3: Που βάσει μια στατιστική προσέγγιση. Μην το διαβάσω στα αγγλικά τώρα και σπάσω τη γλώσσα.
0: Εντάξει, ναι. Παλιά ήταν έτσι. Τώρα βάσει AI είναι όλα, ναι.
3: Η οποία επιτρέπει στο να αξιολογεί ποδοσφαιριστές βάσει συγκεκριμένων στατιστικών και βάσει των χρημάτων που έχουν δοθεί για αυτούς, διάφορα.
0: Ωραία.
3: Αν έχουν πάει δανεικοί.
0: Θα κάνουμε κι εμείς ένα site, να είχαμε να λέγαμε .gr, θα κάνουμε αυτό εδώ που κάνουν αυτοί ακριβώς, θα πατάμε το κουμπί και θα μας βγάζει το AI, δεν θα μας βγάζει τους διαιτητές της Ευρωλίγκας που το ανακοίνωσαν κιόλας ότι έτσι βγαίνουν πλέον. Εκεί το AI κάνει αξιολόγηση των διαιτητών που παίζουν πόσο καλοί ήταν και βγάζουν τους καλύτερους τέλος πάντων ή βγάζουν τις επιλογές τους για κάθε παιχνίδι. Τώρα εδώ θα κάνουμε εμείς αυτό το site. Να είχαμε να λέγαμε latinikousharakteres.gr.
3: Πάντως να πω ότι ένας από τους παίκτες που τον ζήσαμε φέτος και τον κοστολογεί 28,8 εκατομμύρια. Τον ζήσαμε για τα καλά, δυστυχώς, και όχι με την καλή έννοια. Ο Μιχάηλο Τσβέτκοβιτς της Άντερλεκτ.
0: Ναι.
1: Παιχτάρα.
0: Εγώ τον άλλον θέλω, τον Ουκρανό.
3: Εκείνος είναι πάνω από 20.
0: Ναι, εκείνον θέλω. Ναι. Αυτός ποιος είναι, πώς τον λένε.
3: Πονομαρέγκο.
0: Αυτός εδώ. Ναι, ο Ποντομάνος. Αυτός. Αυτός πόσο κάνει.
3: Δεν τον έχει, μέσα είναι πάνω από 20.
0: Α, εδώ είναι από 20 και κάτω, έτσι.
1: Ναι.
0: Okay.
3: Και είναι επίσης. Αν ήταν κάτω από 20, θα ήταν μέσα σε αυτό. Του γκρουπ των ποδοσφαιριστών. Αλλά ο Ανέστης Μύθου είναι ένα παιδί το οποίο και έβαλε και πολύ ωραίο γκολ προχθές.
1: Λύσε μας και την απορία τώρα για να πάμε στα υπόλοιπα. Γιατί δεν είχε καλέσει το Μύθου και μπήκε από σκόντα.
3: Γιατί ήταν ο Κοστούλας, ήταν στην Ελπίδων.
1: Ναι.
3: Ο Κοστούλας από την Ελπίδων πήγε στην Ανδρών.
1: Ναι.
3: Επίσης τραυματίστηκε και ο Σμυρλής.
1: Οκ. Okay.
3: Και κάπως έτσι πήγε ο Μύθου.
1: Εντάξει.
0: Ο Ματβί. Πονομαρέγκο, εδώ λέει αγοραστική αξία 11 εκατομμύρια. Εγώ και αυτό
3: τώρα
0: βλέπω. Πού είναι αξιόπιστο αυτό που βλέπω
1: τώρα,
0: και εγώ.
1: Και ο Μύθου 20.
0: Εδώ λέει 11 εκατομμύρια.
3: Δεν ξέρω στο Transfermarkt πώς τον έχει τον Ανέστη. Μπείτε λίγο να δείτε. Γιατί είναι άλλο το Transfermarkt και άλλο το CIS.
1: Γιατί δεν έχουν όμως μια κοινή πολιτική, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να λέω ότι αυτό το ποτήρι κάνει 1 ευρώ και ο Γιώργος να μου πει ότι κάνει 50.
3: Θα σου πω γιατί το έχουμε αναλύσει αυτό με το Transfermarkt, το αγαπημένο site όλων μας. Ότι λέει, εγώ είμαι το Transfermarkt και κοστολογώ τον παίχτη αυτόν τόσα λεφτά. Είναι δική μου εκτίμηση αυτή. Και οι άλλοι λένε ότι εκτίμηση είναι αυτή.
0: Για μπείτε να δείτε λίγο στο transfer, αυτό το transfer που λέτε πώς τον έχει, γιατί εδώ μου ήρθε ένα νούμερο που είναι για να βάλουμε τα γέλια. Αλλά για πες, για δες και πες.
1: 2,5 εκατομμύρια.
0: Πόσο?
1: 2,5 εκατομμύρια.
0: Α, μπράβο. Ποιοι είναι οι καλοί τώρα, ποιοι είναι οι κακοί. Να.
1: Εμείς είμαστε με το
0: CA16 ή το transfer που το έχετε.
1: CSI είμαστε εμείς.
3: Ανάλογα τι θέλουμε να γίνει με τον παίχτη. Αν θέλουμε να μείνει, είμαστε με transfer market.
0: Άρα αυτό το transfer που το χρησιμοποιούν όλοι, όχι για να μεταφέρουν λεφτά, αλλά για να δουν την αγοραστική αξία ενός παίκτη, λέει ότι ο Μίδου κάνει 2,5 εκατομμύρια. Αυτοί εδώ, που είναι και εγκεκριμένοι από την FIFA και εμείς τον άχαμε να λέγαμε, βγάλαμε την τιμή του 19 εκατομμύρια και όχι τέτοιο, 16 που λέει εδώ, λένε αυτό.
1: Για μένα
0: άρα ποιος έχει δίκιο.
1: Για μένα έχει 30.
0: Είδατε που όλοι αυτοί εδώ είναι, να είχαμε να λέγαμε, είμαι, θα τους βάλουμε στο site.
1: Να στο πω μπακαλίστηκα, είμαστε εμείς τώρα οι τρεις σκάουτερ ή ιδιοκτήτες σε μια ομάδα και λέμε, α παιδιά, στην Εθνική Ελλάδος Ελπίδων έβαλε μια γκολάρα ένας Μύθου,
0: ναι.
1: Για να μπούμε να δούμε πόσο κάνει αυτός, ρε φίλε, μήπως τον πάρουμε,
0: ναι.
1: Και μπαίνουμε σε αυτά τα τρία διαφορετικά και βλέπουμε 2,5.
0: Πρώτα θα μπούμε στο τράνσπερ όμως, γιατί
1: ναι,
0: αυτό είναι της μόδας.
1: Θα μπούμε εδώ, θα πούμε 2,5, μα να τον πάρουμε ρε αυτό, δώσουμε 5 να τον πάρουμε, 3 ξέρω εγώ. Και μετά μας λέει κάποιος άλλος, να έπρεπε παιδιά, εδώ τον έχει 20.
0: Δες λίγο στο transfer αυτό, ο Πονομαρέγκο πόσο έχει.
1: Ποιο θα πάρουμε εμείς σαν βάση, ρε παιδί μου, ποιο θα πιστέψουμε εμείς, το transfer μα ή το CSI.
0: Να που θα τα βάλω εγώ τα λεφτά μου, θα πάρω. Θα δώσω 11 εκατομμύρια να φέρω τον Πονομαρέγκο. Και θα πω και μέτοχος. Τι να τα κάνω, 96 θα κερδίσω.
3: Πονομαρέγκο, θα σου πω τώρα πώς θα την
0: έρθει. Από τα 120, 96 μένουνε.
1: 12 τον έχει το transfer.
0: 12, 12. 15 θα δώσω, ρε φίλε. 96 θα πάρω. Και τα 80 θα κάθομαι να βλέπω τις χορεύτριες.
3: Περίμενε.
0: Τις μαζορέτες, γιατί θα βάλω και μαζορέτες με τα λεφτά που έχω. Αν πω μέτοχος.
3: Εδώ να το διαχωρίσουμε. Είναι άλλο τα χρήματα που λέει το transfer market ότι κάνει ο παίκτης. Και είναι άλλο τα χρήματα που θα ζητήσει η ομάδα του.
0: Ναι,
3: ομάδα
0: ναι.
3: Του,
1: η ομάδα που θα ζητήσει όσα θέλει.
0: Ναι.
3: Ναι, η ομάδα του λέει, εγώ για μένα κάνει 30.
0: Αλήθεια, λέει. Όπως είναι τα σπίτια.
1: Ακριβώς.
3: Ναι, το έχουμε δει αυτό να έχει να συμβαίνει. Δηλαδή, όταν μπαίνουμε να βλέπουμε ένα παίχτη που γράφεται ότι ο ΠΑΟΚ π.χ. θέλει, ξέρω εγώ, το Φούφουτο, μπαίνουμε να τον βλέπουμε και λέει, ξέρω εγώ, κάνει 3 εκατομμύρια. Μα καλά, εμείς δεν να δώσουμε 5. Ναι, γιατί η ομάδα ζητάει 5.
1: Μάστε.
0: Όταν ο ΠΑΟΚ πουλήσε τον Κωνσταντέλια, πόσα ήταν τα λεφτά που τον έγραφε. Αλλά τώρα η τιμή του θα είναι. Επειδή πήγε στην Dortmund. Έχει.
1: 16 ήταν κοντά, 18.
3: Θα σου πω, έχει το. Πώς λέγεται, το χρηματιστήριο.
1: Ναι.
3: Το έχει, περίμενε.
1: Πρέπει να ήταν γύρω στα 18.
0: Τιμή ήταν. Πώς πας να πάρεις ένα προϊόν και λέει πριν 3 μήνες άξιζε 18 ευρώ και τώρα αξίζει 32.
3: Το έχει αυτό. Ναι, το έχει βέβαια.
0: Για δείτε το λίγο, για πες το Κωστά. Αυτά είναι ωραία θέματα. Μου αρέσει να τους απομυθοποιώ όλους αυτούς. Που τους χρησιμοποιούν ως. Πώς το λένε, ως Ευαγγέλιο κάποιο.
1: Η αξία του τώρα, σύμφωνα με το transfer market,
3: είναι 22.
1: Ναι.
0: 22.
1: Ναι.
0: Αυτό το CSI που είπες για άνω των 23, για άνω των 20 έχει λίστα.
3: Όχι, η έρευνα συγκεκριμένη αφορά παίκτες κάτω των 20 και επαναλαμβάνω, δεν βάζουμε μέσα για Μάλ και τα λοιπά από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα.
0: Ναι.
3: Θέλει να προβάλλει λίγο για τα παιδιά που παίζουν σε πρωταθλήματα που δεν είναι τόσο προβεβλημένα.
0: Δηλαδή ο Ταντάκος τι κάνει παραπάνω από τον Κωνσταντέλια, ρε φίλε, και τον Αγωθέο.
3: Καταρχήν, ας γυρίσει ο Γιάννης να είναι έτοιμος να παίξει. Σιγά σιγά. Πάντως για τον Κούτσια που λέγατε λίγο πριν, ήταν πάρα πολύ μικρός όταν άρχισαν να ακούγονται τρελά πράγματα γι' αυτόν. Και βέβαια όσοι πήγαιναν τότε και έβλεπαν μάτς ακαδημιών ΠΑΟΚ έλεγαν, όχι μόνο αυτοί που ήταν στον ΠΑΟΚ, και οι αντίπαλοι έλεγαν για τον Κούτσια ότι αυτός θα γίνει υπερπαικταράς. Και τώρα μπορεί να γίνει. 23 είναι μόνο. Δηλαδή μου έχουν πει άτομα τα οποία όχι δούλευαν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και δουλεύουν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ για το τι έκανε στις ακαδημίες ο Κούτσιας και μου λέει ότι αλήθεια. Αν υπήρχε εικόνα από τον Κούτσια το τι έκανε στις ακαδημίες, θα υπήρχε κατάληψη στην Τούμπα.
1: Αλήθεια λένε.
3: Ότι έπαιρνε τα μάτς μόνος του. Δηλαδή ήταν τα μάτς φίλοι Κούτσια με Άγιαξ. Φίλοι Κούτσια με. Τι να σου πω, με. Αταλάντα, με οτιδήποτε. Αλλά
1: κάτι παρόμοιο που γίνεται τώρα με το Σουβλάτζι.
0: Ποιο Σουβλάτζι?
3: Τον παίκτη τη ΚΑΠΕ 19.
0: Αυτός ο Σιβναίος που βλέπαμε προχθές.
1: Αυτός είναι μεγάλος. Αυτός είναι 28, 29, 30.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλος.
3: Είναι από τους μεγάλους.
1: Έπαιζε την Καβάλα πέρσι, είναι μεγάλο σε ηλικία.
0: Στον ΠΑΟΚ Β' έπαιζε.
1: Στον ΠΑΟΚ Β' δεν είναι χιλιακό. Μπορεί να πει και 40χρονο στον ΠΑΟΚ Β'.
0: Ναι, ναι. Δεν φαίνεται για τόσο, ρε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, έχει baby face, αλλά είναι 28-29 κάπου.
0: Άντε, ρε.
3: Είναι παρουτοκαπνισμένο.
1: Ναι, ναι.
3: Ο Σιφνέος.
0: Άντε, ρε. Οκ, είδατε. 2,5 ο ένα, 17 ο άλλο.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν πλήρωσε τη συνδρομή στο AI.
1: Είναι σαν αυτό που βλέπαμε με τα εισιτήρια της Εθνικής.
0: Ποιος έχει το κούτρα και ποιος έχει το premium από αυτούς τους δύο.
3: Δε, τώρα εδώ υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Ότι το πιο τρανό παράδειγμα είναι ο Τσάλοφ. Όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, τώρα είχε 9 εκατομμύρια ή είχε 11 εκατομμύρια στο transfer market. Και λέμε τώρα, ήρθε ο Τσάλοφ. Θα τους αλαπατήσουμε όλους, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, τελειώσαμε, ρε. Δώστε μας το πράγμα για τα επόμενα 3 χρόνια. Και αναγκάζει το μεγαλομέτωχος να πηγαίνει να του κάνει μασάζ λεκτικό. Άμα πεις ότι είναι πεταμένα λεφτά, δεν θα είναι υπερβολή.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε ομάδα, Γιώργο. Αυτό που λέγαμε πριν, να πάρουμε μια ομάδα. Ευτυχώς, γιατί θα μπερδευόμασταν τώρα. Πόσο έχει ο Μύθο και πόσο πρέπει να τον αγοράσουμε.
0: Ναι,
1: ευτυχώς. Ας αγοράσουμε κανένα ξενοδοχείο καλύτερα.
3: Αν θες να μάθεις πόσο κάνει ένας παίκτης, μπορείς να ρωτήσεις κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένους και σου ξεκλειδώνουν την επόμενη πίστα. Πέραν του.
1: Άνοιξε τα κονέ με τους μανατζαρέους.
0: Ξενοδοχείο adults only όμως.
1: Εννοείται.
0: Μην μου κάνεις, μην μου βγεις κανένα τραπέζι να καθόμαστε για να μου πεις ότι να το κάνουμε για άνω των 15.
1: Και υποχρεωτικά.
0: Adults only.
1: Και υποχρεωτικά τα air condition μονίμως ανοιχτά χειμώνα καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: 16 βαθμούς.
0: Έτσι. Στα υπόλοιπα.
3: Στα υπόλοιπα. Σήμερα η ομάδα επιστρέφει στις προπονήσεις μετά το ρεπό χθες και μπαίνει με τελική ευθεία για το παιχνίδι με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται, Γιώργο και Κωνσταντίνη, αυτό που λέγαμε χθες που συζητούσαμε το θέμα με τον Ιβάν Σαββίδη, που φαίνεται ότι πηγαίνει για μια μνημοποίηση εδώ.
0: Γιατί λες, δεν ξέρω. Αν επιβεβαιώνεται.
3: Ρωτάω, δεν ξέρω. Αν υπάρχει μια επιβεβαίωση από την πλευρά τη δική σας. Προς επίρρωση είναι αυτό που είπαμε χθες.
1: Το θέμα είναι από τη. Θα μου πεις, η ΠΑΕ γιατί να βγει, να το επιβεβαιώσει.
3: Όχι,
1: να το διαψεύσει.
3: Δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Το μόνο που μπορεί να μας επιβεβαιώσει, Στέλιο, είναι η πορεία του χρόνου. Δηλαδή, αν τον δούμε και την άλλη εβδομάδα και τον άλλο μήνα και τον παράλληλο μήνα εδώ, σε μια προπόνηση ή στο γήπεδο ή στο Μακεδονία Παλάς,
0: ναι,
1: τότε θα επιβεβαιωθεί. Προς το παρόν δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει κανένας.
3: Είναι. Πάμε για μια ανατροπή. Από εκεί που ήταν το Ροστόφ, το κύριο, και η Θεσσαλονίκη ήταν η παρένθεση, τώρα θα γίνει ανάποδα.
0: Μισό λεπτό. Τη Ροστόφ την πήρε, μπήκε στη Ροστόφ.
3: Όχι, όχι.
0: Επιβεβαιώθηκε αυτό.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Δεν προχώρησε.
0: Δεν προχώρησε.
3: Δεν προχώρησε, όχι. Απλά η παρουσία του μεγαλομετόχου εδώ, όχι μόνο για το να πάει να μιλάει στους παίκτες, είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία πρόκειται να έχουν εξελίξει το επόμενο διάστημα. Νέα Τούμπα, προπονητικό. Μετακόμιση επίκειται στο Καφρατζόγλιο σε 6-7 μήνες. Δεν είναι εύκολη, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία αυτό. Τηλεοπτικό συμβόλαιο καινούριο και άλλα πράγματα τα οποία αφορούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες εδώ. Αλλά κυρίως για το του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
3: Τώρα δηλαδή μόνο η Νέα Τούμπα πιστεύω
1: σίγουρα
3: ότι.
1: Σίγουρα και όχι μόνο, βέβαια. Έτσι.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ. Προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Τρεφιλιού για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Πάντα θα σε θυμόμαστε. Για πάντα ένας από εμάς, αναφέρει σε ανάρτησή του η πράσινη ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλτοκ. Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στην Σανέλ Αρένα την Ανατολού Εφέ στο πλαίσιο του τέταρτη αγωνιστική της Euroleague. Κανονικά θα δώσει το παρόλο τον Νταχόλ που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο στον Νίκο Πλώτα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τζάμπολ στις 9 και 4. Το περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Δύσκολα θα βρίσκονται στην αρχή δεκάδα του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η Πουέρτα και Γκονζάλες που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Sold out για τον ντέρμπι αιωνίων ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Γιάρεμτζου και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ εξέδωσε συλληπιτήρη ανακοίνωση για την απώλεια του επί χρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Εκτός θα μείνουν η Βάργα και Στρακόσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με την Σακτάρ. Επιστρέφουν μετά το χθεσινό ρεπό στρεμπονής οι ποδοσφαίστες του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση θα διαπιστώσει την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν από ενοχλήσεις. Στις 4 θα ξεκινήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση για τα 100 χρόνια ιστορίας των Ασμαύρων. Στην Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα play-off του Euro Cup 21 η Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας στις 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα. Για τα προκριματικά του EuroCup Πόλο Ανδρών, η Βουλιαγμένη κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει στις 7 την Καταλούνια στην Νάπολη. Στις 9 και 4 το Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτιζάν στο Σεράφιο για την δεύτερη αγωνιστική. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της EuroLeague στις 9.30 Μπαρτσελώνα Ζαλγκίρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεπ στον Ερυθρό Αστέρα με το σερβικό Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 μέρες. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 Μπορούσια Ντόρτμουντ Βέρντε Βρέμις, στην έκτη στροφή της League One στις 10 παρατέταρτο το Λανς Λιόν και στην 8η αγωνιστική της La Liga στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ. Ποδοσφαιριστής της Κόμο μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Τάσος Δουβίκας, καθώς οι δύο πλευρές προχώρησαν στην επέκταση με αυξημένες αποδοχές του συμβολέου του Έλληνα Φόρ που έληγε το 2029. Για τον πρώτο προγραμματικό γύρο για το Μουντιάλ 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο Στάδιο Σέντρα στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από Earth 2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Ο Πάνος Πουλναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, το τηλέφωνο επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Να το πούμε άλλη μία, 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα.

Ο Παναθηναϊκός χθες επικράτησε άνετα 92-74 της Φενέρμπαχτσέ. Έκανε το 4-4 στην Ευρωλίγκα. Για αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μόνο μαζί με την Βαλένθια, η οποία συνεχίζει και αυτή ακάθεκτη και έχει κάνει το 4-4. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά πήγε ένα παιχνίδι όπως και όλα τα προηγούμενα. Παρά το γεγονός πως η Φενέρμπαχτσέ ήταν πολύ καλύτερη ομάδα, είναι πολύ καλύτερη ομάδα και από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά και από τις δύο γαλλικές όπου έπαιξε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή τη Βιλερμπάν και την Παρί. Πήγε το παιχνίδι, κύλησε όπως κύλησαν ακριβώς και τα προηγούμενα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός κατέβασε τους αντιπάλους του πάρα πολύ χαμηλά. Έτσι και χθες δέχθηκε μόλις 74 πόντους από την Φενέρμπαχτσέ, αλλά έβαλε και αρκετούς, έφτασε στους 92 πόντους και πήρε μια άνετη νίκη με 18 πόντους διαφορά, η οποία την κρατάμε τη διαφορά γιατί μπορεί στο τέλος, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα, άλλες 34 αγωνιστικές. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Παναθηναϊκός και Φενέρ είναι δύο ομάδες με κοινούς στόχους, οπότε κάθε πόντος της διαφοράς παίζει τον ρόλο του. Επίσης ο Παναθηναϊκός σε όλα αυτά τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια που τα έχει πάει εξαιρετικά, κερδίζει μάλιστα με διψήφιες διαφορές και άνω των 15 πόντων. Δηλαδή η μικρότερη δυνατή διαφορά που κέρδισε αυτούς τους 4 πρώτους αγώνες ήταν χθες, κοντρά στην Φενέρμπαχτσέ, όπου κέρδισε με 18 πόντους διαφορά. Είχε σε τρομερή ημέρα τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και τον Ματίας Λεσόρ. Πέτυχαν και οι δύο 19 πόντους, με τον Λεσόρ να μαζεύει και 8 rebound. Αλλά φυσικά ήταν τρομερός και ο Φρανσίσκο, ο οποίος πέτυχε 17 πόντους, 7 assists και κάποια τρομερά καλάθια. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια φάση στο πρώτο ημίχρονο που περνάει ανάμεσα από σχεδόν όλη την ομάδα της Φενέρ και καταφέρει να τελειώσει την φάση, έχοντας μάλιστα πάρα πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας θες ο Φρανσίσκο, ένας παίκτης ο οποίος έχει ανεβάσει πάρα πολύ την περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Είχαμε και τον ντεμπούτο του Μουσταφά Φαλ, ο οποίος έπαιξε ελάχιστα, αλλά έπαιξε, πρόλαβε να κάνει και ένα κάρφωμα σε αυτό το λίγο που έπαιξε στην δεύτερη περίοδο. Σε ένα ακόμη παιχνίδι, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει χρησιμοποιήσει και τους 12 διαθέσιμους παίκτες τους οποίους έχει. Βλέπουμε ότι αξιοποιεί τον καθένα όποτε χρειάζεται. Με εξαίρεση τον Φάουλ, ο οποίος έπαιξε ελάχιστα, γύρω στο 1,5 λεπτό. Όλοι οι άλλοι παίκτες έχουν παίξει από 10 λεπτά μέχρι 25, μοιράζοντας φυσικά και πάλι τον χρόνο συμμετοχής, όπως μας έχει δείξει ο Μπράντοβιτς ότι κάνει. Επίσης, είναι ένας άνθρωπος, ένας προπονητής, ο οποίος δεν κολλάει σε στατιστικά. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ας πούμε ο Μπόγκα χθες, αν κάποιος δει τη στατιστική του, δεν θα καταλάβει την πολύ καλή δουλειά την οποία έκανε στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός κλείδωσε τη Φενέρμπαχτσέ με την άμυνά του, με το μέγεθος το οποίο έχει πλέον ο Παναθηναϊκός και με τις πολύ καλές αλλαγές τις οποίες κάνει στην άμυνα και δεν αφήνει τον αντίπαλο πραγματικά να πετύχει σχεδόν κανένα καλάθι με άνεση. Κάθε επίθεση της αντίπαλης ομάδας πρέπει να δυσκολευτεί για να πετύχει καλάθι κόντρα στον Παναθηναϊκό και αυτό το δείχνουν και τα αποτελέσματα. Και φυσικά λέμε το πόσο καλή δουλειά έχει κάνει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, παίρνοντας ένα σύνολο το οποίο δεν έπαιζε άμυνα τα προηγούμενα χρόνια και το έχει μεταμορφώσει σε ένα τόσο αμυντικογενές σύνολο. Βέβαια έχει πάρει και τους κατάλληλους παίκτες, όπως ας πούμε ο Μπόγκα, ο οποίος επιθετικά μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει κάτι, αλλά αμυντικά είναι ένας παίκτης με πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα χεριών, πάρα πολύ μέγεθος που βοηθάει πάρα πολύ στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Το ίδιο ισχύει για τον Παντιό, δηλαδή όλοι οι παίκτες που πήρε ο Παναθηναϊκός και για τον Γιαμπουσέλε, όλοι οι παίκτες που πήρε ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν και άμυνα. Με ξέρεις τον Φρανσίσκο, ο οποίος είναι βέβαια μια ειδική περίπτωση γιατί μιλάμε για ένα παίκτη όπου στην επίθεση κάνει τη διαφορά απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα παίζει, αλλά λόγω του ύψους του, καθώς είναι πολύ κοντός, δυσκολεύεται λίγο στην άμυνα. Αλλά άμα είναι να βάζει τόσους πόντους και να μοιράζει άλλους τόσους μπροστά, το πρόσημο στο τέλος είναι θετικό. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες. Νομίζω δεν ξεχνάω κάποιον. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες παίζουν πραγματικά άμυνα και είναι και αυτό που θέλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπου για να παίξει κάποιος στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι απολύτως δίκαιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στις αποφάσεις του, στους ρόλους που έχει μοιράσει. Και να δούμε και στην πορεία όταν θα μπουν στην εξίσωση και οι απόντες, δηλαδή ο Ναν και ο Σλούκας, και φυσικά να επιστρέψει ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος βέβαια δεν έχει κάτι σοβαρό. Να δούμε πως θα μπορέσει να μοιράσει και εκεί τους ρόλους της ομάδας ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τι
Την επόμενη αγωνιστική στις 13 του μήνα, καθώς την επόμενη εβδομάδα έχουμε διπλή εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο του εκτός έδρας παιχνίδι. Θα αντιμετωπίσει την Βιλερμπάν την επόμενη Τρίτη και την επόμενη Παρασκευή θα παίξει πάλι εντός έδρας με την Χάπολ Τελ Αβίβ. Να θυμίσω πως ο Παναθηναϊκός τώρα έχει ένα εκτός με την Παρτιζάν, όπως είπαμε, και μετά έχει πάλι τρία εντός. Έχει 7 στα 8 πρώτα μάτς εντός έδρας σε ένα πρόγραμμα ευνοϊκό που θα μπορούσε κάλλιστα ο Παναθηναϊκός να κάνει ακόμη και το 8 στα 8, αν και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πρέπει να το πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να είναι καβάλα άλογο, γιατί είναι άλλο να κυνηγάς και άλλο να σε κυνηγάνε. Έτσι νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό απόλυτα. Από εκεί και πέρα, σήμερα ο Ολυμπιακός υποδέχεται στην Σανέλ Αρένα την Ανατολού Εφές. Μια Ανατολού Εφές η οποία φυσικά θα παραταχθεί χωρίς τον Mike James, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα τραυματίστηκε. Ένας τραυματισμός που πιθανότητα θα του στοιχήσει όλη την φετινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίζει το πρώτο του παιχνίδι στην Σανέλ Αρένα. Μια ιδιαίτερη συνθήκη για τους Ερυθρόλευκους, όπως ανέφερε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας χθες στις δηλώσεις του και οι παίκτες όσοι μίλησαν από τον Ολυμπιακό. Καθώς εντάξει, καταλαβαίνουμε πως θα είναι αρκετά μεγάλη η διαφορά. Θα πρέπει να προσαρμοστούν αυτές τις νέες συνθήκες οι παίκτες του Ολυμπιακού, όπου θα έχουν και φυσικά τη στήριξη του κόσμου του. Να θυμίσω πως η Σανέλ Αρένα χωράει 9.000 άτομα. Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει σήμερα. Δεν έχει ανακοινωθεί πάντως sold out ή κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για τα εισιτήρια. Θα δούμε το βράδυ τη στήριξη που θα έχει ο Ολυμπιακός από τον κόσμο της ομάδας. Δεν έχει απουσίες ο Ολυμπιακός. Μόνο ο Πλώτας δεν θα παίξει, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Ηρακλή στον αγώνα και θα μείνει εκτός για 6 εβδομάδες. 9 και 4 είναι το παιχνίδι σήμερα. Ραδιοφωνικά φυσικά μπορείτε να ακούσετε το παιχνίδι από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 από τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος θα πάρει τη θέση του στην Σανέλ Αρένα. Επιστρέφουμε και σε ρυθμούς πρωταθλήματος, καθώς Παρασκευή σήμερα. Σαββατοκύριακο λοιπόν έχουμε τις αναμετρήσεις με τον αγώνα που ξεχωρίζει φυσικά να είναι το ντέρμπι Ιωνίων της Κυριακής στο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 9. Και οι δύο ομάδες προετοιμάζονται για αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί τη στιγμή του και να πάει στο σύν 8 από τον Ολυμπιακό, ώστε να βάλει ακόμη περισσότερα προβλήματα στους Ερυθρόλευκους. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός θέλει και αυτός να εκμεταλλευτεί τον ντέρμπι ώστε να μπορέσει να μειώσει την απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας στους 2 βαθμούς. Φυσικά υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο του Χ, όπου στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον ένα ντέρμπι Ιωνίων πάντα ξεκινάει από την ισοπαλία και τη βλέπω για πάρα πολύ πιθανή για την Κυριακή, να σου πω την αλήθεια. Θα τα δούμε βέβαια στο γήπεδο και το πώς θα παραταχθούν οι ομάδες, καθώς για πρώτη φορά είχαμε τόσο μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Οπότε σε ένα διάστημα 3 εβδομάδων από τις τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις των συλλόγων, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να έχουν αλλάξει οι ομάδες. Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει καλύτερη εικόνα από τον Ολυμπιακό σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Ο Ολυμπιακός που έχει ένα νέο προπονητή που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτή τη διακοπή για να διορθώσει πράγματα και καταστάσεις. Το πώς ήταν στο χέρι του είναι άλλη κουβέντα. Γιατί όταν δεν έχεις 15 διεθνείς ποδοσφαιριστές, τώρα το τι μπορείς να διορθώσεις και το πόσο μπορείς να το διορθώσεις είναι μια συζήτηση όπου καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο για τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά αρχής γενομένης από την Κυριακή για τον αγώνα των 2 Ιουνίων. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες απουσίες για τις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός έχει κάποια θέματα με τους διεθνείς, ας πούμε Πουέρτα και Αρμάντο Γκονζάλες, οι οποίοι έκαναν υπερατλαντικό ταξίδι και δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει την Κυριακή, μάλλον όχι. Απ' την άλλη, κάτι αντίστοιχο έχει ο Παναθηναϊκός με τον Πελίστρη, ο οποίος όμως δεν θα έπαιζε έτσι κι αλλιώς βασικός. Θα είναι στην αποστολή, αλλά δεν θα έπαιζε βασικός. Να δούμε ποιος παίκτης θα καλύψει το δεξιφτερό, μάλλον ο Ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό. Με Τετέι να είναι ο ένας στην κορυφή της επίδεσης, με τον Ουναΐ από πίσω και το δίδυμο Κάγκουα με Ετιέν Καμαρά στα χαφ να μην σπάει φυσικά. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός σκέφτεται, ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ συγκεκριμένα,
τη χρησιμοποίηση είτε του Μάριους είτε του Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Να δούμε τι απόφαση θα πάρει ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ. Ένα ντέρβι το οποίο πάντως θα κρίνει αρκετά, αν και είμαστε πάρα πολύ νωρίς στην σεζόν. Και λέω θα κρίνει αρκετά, γιατί σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός ιτηθεί θα μείνει 8 βαθμούς πίσω. Ναι, μεν θα έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα για να διορθώσει την όλη κατάσταση, καθώς θα μένουν 30 αγωνιστικές μαζί με τα play-off. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι το να κυνηγάζει με 8 βαθμούς πίσω είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, να δούμε και αν ο Ολυμπιακός θα λύσει αυτό το θέμα που έχει με τον γκολ, καθώς είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα μαζί με τον Βόλο, τον Ασέρα Τρίπολης και τον Ατρόμητο, την Κυφσιά και τον Ηρακλή. Είναι πολλές ομάδες οι οποίες έχουν 4 γκολ, αλλά είναι η δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα, πάνω μόνο από τον Λεβαδιακό, ο οποίος ακόμη μετά από 5 αγωνιστικές δεν έχει σημειώσει κάποιο γκολ. Αύριο παίζει η ΑΕΚ, η οποία θέλει για αυτή να πλησιάσει ως το δυνατόν περισσότερο την κορυφή και φυσικά να εκμεταλλευτεί τον ντέρμπι αιωνίων, είτε να αυξήσει τη διαφορά τον Ολυμπιακό, είτε να μειώσει τον Παναθηναϊκό, είτε και τα δύο σε περίπτωση ισοπαλίας. Αλλά είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για την ΑΕΚ. ΑΕΚ όφι αύριο το απόγευμα στην All Win Arena, χωρίς να έχει τον Εστρακόσα και τον Μπαρνάμπας Βάργα. Ο Μάρκο Νίκολιτς με τους δύο παίκτες να κάνουν αγώνα δρόμου για να παίξουν τον αγώνα δρόμου, με συγχωρείτε, για να παίξουν τον αγώνα της Τρίτης κόντρα στην Σαχτάρ που θα διεξαχθεί στο Stamford Bridge. Επίσης, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή δεύτερος στη βαθμολογία με 12 βαθμούς, παίζει το Σάββατο και ο ΠΑΟΚ, όπως παίζει και η ΑΕΚ. Να διορθώσω, με συγχωρείτε, ούτε Σάββατο ούτε Κυριακή παίζει ο ΠΑΟΚ. Την Δευτέρα παίζει ο Δικεφαλός του Βορρά κόντρα στην Καλαμάτα. Οπότε θα γνωρίζετε αποτελέσματα και των υπολείπων. Εδώ θα είμαστε και τη Δευτέρα για να συζητήσουμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ακόμα μέρες για να κάνει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Να πούμε ότι έγινε γνωστή η κλήρωση εθνικής ομάδας των Ελπίδων. Θα παίξει με την Ισλανδία στις αρχές Νοεμβρίου, μάλλον στις 9 Νοεμβρίου. Θα γίνει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας στην Ισλανδία και η ρεβάζ μία εβδομάδα αργότερα, πιθανότατα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εφόσον η εθνική ομάδα καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Ισλανδίας, θα βρεθεί σε τελική φάση Euro μετά από 25 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που είχε πάει η εθνική Ελπίδων σε τελική φάση Euro ήταν το μακρινό 2002. Επίσης, να πούμε και για πράγματα για το Παναθηναϊκό που δεν είπαμε νωρίτερα. Πέρα από

0: είπα, Παναθηναϊκός δεν ξεχνάει τον George Baldock. Πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η πράσινη ΠΑΕ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Σταύρος από Κέντρο είμαι.
0: Γεια σου Σταύρο.
1: Πήρα τηλέφωνο να δώσω μια ευχή.
0: Παρακαλώ.
1: Αν είναι δυνατόν αυτοί οι 12-15 που παίζουν κάθε μέρα, που πάση περιπτώσει δημιουργούν θέματα στο δικό μου αυτή, δεν ξέρω για άλλους, να πάρουν από εβδομάδα. Σήμερα λιγάκι να είναι πιο έτσι, να πάνε, ξέρω εγώ, να πάνε μια βόλτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Οκ, okay, Σταύρο, έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Όχι, τίποτα, καλή δύναμη.
0: Ναι, έγινε, να είσαι καλά Σταύρο, να είσαι καλά. Καλώς από εδώ κύριε Γιώργο. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Μόλις γύρισα εγώ από την πόλτα, τώρα δεν μπορώ να ξαναβγώ.
0: Ελπίζω να περάσετε καλά κύριε Γιώργο.
2: Κύριε Γιώργο, φίλε μου Γιώργο Ιωάννου, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Μην μου σπάσει τα νεύρα σήμερα, γιατί θέλω να σε ακούσω που μεταδίδει το βράδυ τον αγώνα μπάσκετ. Είναι μερέμο, δεν είναι εκείνο που τα πω.
0: Δεν είναι δυνατόν να τα πείτε, όχι.
2: Ναι, θα μου αρχίσει πάλι Οσμαν.
0: Δεν παίζει σήμερα Οσμαν, κύριε Γιώργο.
2: Ναι. Και εσύ Οσμαν.
0: Μην μπερδέψατε τώρα 10 φορές Οσμαν, είπατε είναι σαν αυτό που λένε με το γάλα και την Αγελάδα.
2: Ναι, το γάλα. Δεν μου λες, κάποιος δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα, γιατί τόσο δύσκολο είναι, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω, γιατί θα μιλήσω σωστά τα ονόματα.
0: Τι να σας πω τώρα κύριε Γιώργο, τι θέλετε να σας απαντήσω, την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση δεκάδες φορές.
2: Μόνο ο Γιώργος το κάνει, και του το έχω πει και ο ίδιος, γέλαγε. Ο Ζουμάν, τέλος πάντων, δεν παίζει αυτό σήμερα.
0: Δεν άκουσα.
2: Δεν μεταδίδει σήμερα το, εντάξει. Απλώς το παρεμπιπτόν του.
0: Μεταδίδει σήμερα, όχι τον Οσμάν, ή μεταδίδει άλλους παίχτες.
2: Γιατί κατεξαίρεση.
0: Τι κατεξαίρεση, κύριε Γιώργο. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές παίζει σήμερα. Παίζει ο Οσμάν στον Ολυμπιακό ή Ανατολού Εφές.
2: Κατεξαίρεση μου, εσύ μου.
0: Ναι. Κύριε Γιώργο, λέω δεν μεταδίδει τον Οσμάν σήμερα που αναφέρατε τον Οσμάν. Λέω μεταδίδει άλλους παίχτες. Γιατί μεταδίδει τον αγώνα Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Βέβαια έχει πολλούς Τούρκους η Ανατολού Εφές. Οπότε θα έχετε σήμερα δουλειά το βράδυ.
2: Εγώ.
0: Ποιος σου, εγώ.
2: Θα δω το όπ και τελειώνει.
0: Μάλιστα.
2: Σιγά μη σκάσω. Λοιπόν, ένα κουίζ μπορώ να βάλω το ποδοσφαιρικό.
0: Παρακαλώ.
2: Όχι ύστερα από 10 λεπτά. Εγώ θα το βγάλω στον αέρα τώρα. Αλλά μην μου μπει στο ίντερνετ και ψάχνει να το βρει και μετά μου κάνει.
0: Δεν ψάχνω, δεν κλαίω κύριε Γιώργο. Αν δεν ξέρω κάτι, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Δεν είμαστε κυκλοπαίδια.
2: Ο Χαλιαμπάλιας.
0: Ναι.
2: Σε ποια ομάδα αλφα εθνικής έπαιζε.
0: Ο Χαλιαμπάλας.
2: Καλά, άμα μου λες Χαλιαμπάλας, καλά κρασιά. Χαλιαμπάλιας.
0: Γιατί εγώ τι είπα κύριε Γιώργο.
2: Λάση, δεν είπε. Χαλιαμπάλιας,
0: είναι εκεί με χαλαμπάλια. Χαλιαμπάλιας. Ηρακλή, ορίστε, ο Άγγελος κατευθείαν. Ηρακλή λέει.
2: Μπράβο.
0: Κέρδισε ο Άγγελος.
2: Λοιπόν, πάρε Χάρη, έλα σου παραχωρώ σήμερα τα λεπτά, άντε, μίλα να μην φωνάζεις.
0: Ναι, έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε διαφημίσεις ή έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου Θέμη, τι κάνεις. Κώστας από Ιδίο.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
3: Είσαι καλά.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
3: Αν σου κάνω δύο ερωτήσεις.
0: Παρακαλώ.
3: Πρώτον, όταν βγαίνω στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
3: Μένω στη γραμμή μισή ώρα.
0: Τι εννοείται να μένετε στη γραμμή μισή ώρα, αναλόγως στην ώρα που θα πάρετε και αναλόγως στις καταστάσεις. Ναι.
3: Εχθές συγκεκριμένα.
0: Ναι.
3: Πόση ώρα μιλήσαμε.
0: Δεν θυμάμαι τώρα κύριε.

0: Κώστα, πόση ώρα μιλήσαμε?
1: Ήμουνα το τελευταίο τηλέφωνο.
0: Νομίζω ήσασταν το τελευταίο τηλέφωνο, ναι. Μπορείς να σου το θυμάμαι.
1: Μιλήσαμε και 55 προς 50.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι. Μιλήσαμε στο τέλος, ναι.
1: Πόσο, 3 λεπτά?
0: Δεν είχα άλλο χρόνο. Έπρεπε να κλείσουμε την εκπομπή, ναι.
1: Μίλησα τόσο.
0: 2 λεπτά, ναι. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα, κύριε Κώστα.
1: 3 λεπτά.
0: Ωραία, 3 λεπτά, ναι.
1: Ωραία. Δεν το λέω με κακό σκοπό. Άκουσε και θα καταλάβεις. Δεν μου λες, όταν βγαίνω εγώ στην εκπομπή σου,
0: ναι,
1: μιλάω άσχημα για κάποιον άλλον ακροατή?
0: Δεν νομίζω ότι το έχετε κάνει. Δεν θυμάμαι κιόλας, νομίζω πως όχι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, σου έχω μιλήσει ποτέ με αφθάδεια?
0: Εμένα προσωπικά όχι, δεν έχω κάποιο παράπονο.
1: Προχτές που μιλήσαμε, σου είπα να μάθεις κάκι γιατί έχεις κοφτερό μυαλό. Είναι έτσι?
0: Μου το είπατε, ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, είναι κάποιος λοιπόν Κώστας από τη Νέα Ιωνία και καλό θα είναι να μάθει τα παντελόνια. Οι άντρες δεν τα φοράνε για να μην κρυώνουν μόνο. Εχτες λοιπόν,
0: ναι,
1: είπε στον κύριο Τσαπαλιάρη,
0: ναι,
1: ότι εγώ μίλησα μαζί σου μισή ώρα και ότι με ξέρει εμένα. Εφόσον εγώ δεν τον ξέρω, αυτός πώς με ξέρει?
0: Τι να σου πω τώρα, Γιώργο Κώστα, πάντοτε μισή ώρα μαζί δεν μιλήσαμε ποτέ. Τώρα από εδώ και πέρα, ποιο ξέρει ποιον, δεν το ξέρω εγώ. Τι να σου απαντήσω τώρα σε αυτό?
1: Θέλω να σου πω, ας κοιτάξει ο κύριος Σαπαλιάρης ποιον κόσμο θέλει να βγαίνει στο ράδιο. Εγώ το λέω, είναι η τελευταία φορά. Δεν θα ξαναβγώ, γιατί βλέπω ότι κάποιοι λοιπόν είναι συκοφάντες, συκοφαντούν κάποιον άλλον για να έχουν να πούν. Λέει, εγώ λέει χτες δεν θα μιλήσω πολύ και μίλησε 16 λεπτά με τον κύριο Τσαπαλιάρη,
0: ναι,
1: για να βγουν κι άλλοι.
0: Κύριε Κώστα, τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ για τον κύριο Τσαπαλιάρη και ότι έγινε στην εκπομπή του κύριου Τσαπαλιάρη. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πάντα όταν μιλάμε και τώρα εμείς που μιλάμε εμείς οι δύο, κάποιος θα μας κρίνει, έτσι. Τώρα αν επειδή μας κρίνει κάποιος, εμείς αποσυρώμαστε, είναι επιλογή του καθενός, αλλά για μένα στο δικό μου μυαλό είναι λάθος. Εμένα προσωπικά σαν θέμης δεν με ενδιαφέρει τι λέω.
1: Πρόσεχε να σου πω.
0: Ναι.
1: Είναι ψέμα αυτό που είπε.
0: Ναι, και ψέμα να είναι. Ωραία.
1: Ωραία, να βγει και να ανακαλέσει. Αν λοιπόν φοράει τα παντελόνια για να μην κρυώνει, να βγει και να ανακαλέσει και να πει συγγνώμη, έκανα λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Μιλήσαμε χτες,
0: κύριε Κώστα, ώρα. Κύριε Κώστα, όχι, δεν μιλήσαμε. Μείνετε λίγο σε γραμμή να πάει για θυμίσεις 2 λεπτάκια και να επιστρέψουμε.
1: Περιμένω.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ψημένα στο φούρνο. 100% λιγότερα λιπαρά.

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την εκπομπή. Πάμε στο, και πάλι στον κύριο Κώστα.
1: Έλα, έλα, Θεμ. Ακούς?
0: Ακούω, ακούω, ναι.
1: Λοιπόν, εχθές εγώ μίλησα περίπου 2,5 λεπτά, μπορεί να ήταν και 2:40, και μίλησα για το παραχωρητήριο.
0: Ναι.
1: Που είπε ο Βασίλης από τα Μέγαρα, ο συμπαθής Βασίλης, ότι δεν μπορεί ο ιδιώτης να κάνει παραχωρητήριο σε ένα άλλο ιδιώτη. Και είπα ότι...
0: Ότι γίνεται, ναι.
1: Ότι γίνεται. Το κοίταξες, γίνεται.
0: Προφανώς και γίνεται, ναι.
1: Λοιπόν, και όχι μόνο γίνεται, γίνεται, πρόσεξε, σε συγγενείς πρώτου βαθμού δεν πληρώνεις εφορία καθόλου. Εάν είναι ξένος, πληρώνεις 3% επί της αξίας του ακινήτου στην εφορία. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Καταλαβαίνω, κύριε Κωστά, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, επειδή δεν πρόλαβα να το πω και αυτό χτες. Λοιπόν, όταν βγαίνει κάποιος λοιπόν για να μιλήσει στο ραδιόφωνο, βγαίνει να πει την άποψή του, να πει 5 κουβέντες για την ομάδα του, να πει 5 κουβέντες όταν έχει πει κάποιος άλλος κάποιο λάθος. Έτσι. Δεν βγαίνουμε για να κατηγορούμε τον άλλον, και όχι, και να είναι αλήθεια, να βγεις και να το πεις. Και ειδικά όταν είναι ψέματα αυτά που λες για κάποιον συνακροατή.
0: Μάλιστα.
1: Καλά,
0: δεν
1: δηλαδή,
0: έχω να πω κάτι, κύριε Κώστα, δεν ξέρω τι έχει γίνει και όσο ήταν αυτός ο φίλος που είπε.
1: Μεγάλοι άνθρωποι, δεν μπορούμε να συνονοηθούμε. Και χτες ο Βασίλης που έκανε το λάθος με το παραχωρητήριο, εγώ είπα ότι είπε ανακρίβειες. Δεν είπα ούτε ότι είπε αρλούμπες, ούτε ότι είπε το ένα, ούτε ότι είπε
0: εντάξει,
1: το άλλο.
0: Εντάξει, μην κολλάμε τώρα. Και όλοι κάνουμε λάθη, γι' αυτό υπάρχουν και άλλοι να μας τα διορθώσουν, αφού ακούει κάποιος φίλος και μπορεί να το διορθώσει.
1: Να σου
0: και προχωράμε
1: πω,
0: παρακάτω. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό.
1: Δεν έχω κάτι, ούτε με το Βασίλη.
0: Τι να έχετε, κύριε Κώστα, έλα καλά. Αυτά που είπε ο Βασίλη σχολιάστε. Δεν είπε σχολιάστε το Βασίλη.
1: Θέμη, ούτε με τον Κώστα από τη Νέα Ιωνία, που εμένα εχθές λοιπόν δύο φορές στον κύριο Δημοσθένη με αποκάλεσε αυτός. Με είπε αυθάδη. Δηλαδή τι, εγώ πήρα εκεί για να πάω σχολείο σε εσάς. Είμαι 66 χρονών. Δόξα τω Θεώ, έχω τελειώσει εδώ και 50-60 χρόνια το σχολείο. Λοιπόν, αυθάδη θα πεις κάποιον που είναι μικρός πιτσιρικάς, το οποίο όντως είναι αφθάδης. Εγώ δεν έχω αφθάδη.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να είναι πιτσιρικάς όλο για να είναι αφθάδης, αλλά προφανώς εσείς δεν είστε αφθάδης, ναι.
1: Όταν λες τον άλλον αφθάδη και είναι ψέμα αυτό που λες, είσαι συκοφάντης. Συκοφαντής έναν άλλον άνθρωπο χωρίς να το αξίζει.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει συκοφαντία σε χαρακτηρισμούς, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, βέβαια. Αμένα με ρωτάτε, με κουράζουν όλα αυτή τα...
1: Και είπε, καλά έκανες, λέει, και τον έκλεισες.
0: Ποιον να έκλεισε?
1: Εμένα. Μιλήσαμε με τον κύριο Δήμο και του λέω, αν μιλήσεις και άλλα πέντε, δεν πρόκειται να μιλήσω εγώ. Θα πάρω τον ίδιο αργότερα, όταν θα βγει. Δεν θα βγει σήμερα?
0: Ο κύριος Δημός.
1: Ναι.
0: Θα βγει, ναι.
1: Ωραία.
0: 5-6.
1: Εκείνη την ώρα θα τον πάρω και θα το εξηγήσω. Δηλαδή βγαίνουμε σε ένα ραδιόφωνο να πούμε 5 κουβέντες, χωρίς να βρίζουμε, χωρίς να κατηγορούμε κάποιον, και να προσπαθούν κάποιοι με δόλιο τρόπο να μας διώξουν από το ραδιόφωνο. Εγώ εδώ είμαι γείτονας, στο Ήλιον μένω.
0: Ναι. Όλα καλά, κύριε Κώστα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Το υπεραναλύουμε, νομίζω τώρα.
1: Συγγνώμη, Θέμε μου, με συγχωρείς. Όταν εσένα μιλάς με κάποιον παραγωγό στο ραδιόφωνο,
0: ναι,
1: και βγει κάποιος άλλος και σε κατηγορήσει, σε συγχωρείς.
0: Μπορεί να μην του αρέσει, τι να κάνουμε τώρα. Θα πάψω να μιλάω επειδή δεν αρέσει σε έναν. Τι να κάνουμε.
1: Θα ξαναπάρεις.
0: Εγώ προσωπικά δεν θα με ένοιαζε, κύριε Κώστα. Κάντε, αλήθεια, είναι δική σας επιλογή. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά εμένα προσωπικά, σαν Θέμης, δεν θα με ένοιαζε. Δηλαδή, με την ίδια λογική, και εδώ που κάνω εκπομπή, μπορεί να ακούω ένα καλό και ένα κακό. Άμα άκουγα μόνο τα κακά, πω και θα έλεγα δεν ξέρω να κάνω εκπομπή. Δεν
1: μου λες, δεν θα σε πειράξει όμως.
0: Το θέμα είναι και ποιος το λέει. Τώρα, άμα το λέει ένας άνθρωπος άγνωστος, Όχι, δεν θα με πειράξει ειλικρινά, γιατί εγώ ξέρω προσωπικά το τι είμαι και αν είμαι το, αυτό που με χαρακτηρίζει ο άλλος ή δεν είμαι. Οπότε δεν με ενδιαφέρει η άποψη του καθενός, κύριε Κώστα, όσον αφορά όταν λέει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Άμα πει κάτι το οποίο έχει βάση με, και κάνει καλοπροαίρετη κριτική, ναι, θα κάτσω να τη σκεφτώ και να πω: κοίταξε να δεις, αυτός είχε δίκαιο. Και, εντάξει, τώρα συγγνώμη, είναι στο ραδιόφωνο είμαστε. Δεν έγινε κανένα έγκλημα.
1: Ανακαλώ, είπα κάτι χτες και το ανακαλώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω ότι όταν υπάρχει καλοπροαίρετη κριτική, θα κάτσει να τη σκεφτεί και θα πει: ναι, κοίταξε να δει, εκεί έκανα λάθος, αυτό είχε δίκαιο, να το διορθώσω, να μην το ξανακάνω. Αλλά όταν ο άλλος, ας πούμε, σε χαρακτηρίζει χωρίς λόγο, ή δεν θα με νοιάξει εμένα προσωπικά.
1: Πρόσεξε να δει. Επειδή όταν φτάσει σε κάποια ηλικία κι εσύ, εγώ τώρα σου είπα: είμαι 66 χρονών άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ούτε 20-25 χρονών να το πάρω στο τραλαλό, ούτε αυτό. Όταν βγαίνει λοιπόν κάποιος και λέει ψέματα για μένα, με ενοχλεί και με πειράζει. Γιατί τον ακούνε και άλλοι. Γιατί σίγουρα αυτοί που ακούνε το σταθμό ακούν όλη τη μέρα. Εγώ δηλαδή έχω τη βελόνα εκεί κολλημένη και ακούω.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι εδώ στο Ήλιον, είμαι δημότης Ηλίου 62 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: κύριε Κώστα, να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό, γιατί περιμένει και κόσμος στο...
1: Να κλείσουμε, ναι. Αλλά θέλω να διευκρινίσω ότι αν είναι σωστός, θα βγει και θα πει: ναι, έκανα λάθος εχθές, τον κατηγόρησα άδικα, και τότε θα πω ότι ήταν μια ατυχή σύμπτωση. Αν όμως δεν βγει να ανακαλέσει, πάει να πει το κάνει εσχεμένα.
0: Έγινε, okay. Κύριε Κώστα, να είστε καλά, καλό απόγευμα εύχομαι.
1: Λοιπόν, επίσης να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Θέμη, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Λοιπόν, πατριωτάκι ο Αντώνης αυτά έγραφα.
0: Γεια σου, Αντώνη.
2: Αφής καλό γρία στο χωριό, ε.
0: Έτσι, έτσι.
2: Θέμη μου, σε παίρνω τηλέφωνο πιο πολύ από τον Ιεροκήρυκα, που όταν παίρνει σε άλλο σταθμό, στο Γιώργη τον Κολοκοτρώνη, ναι, συγκεκριμένα, μιλάει με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Σε σένα δεν το δέχομαι. Σε ένα πατριωτάκι μου να μιλάει και να σε διακόπτει, να μην μπορείς να του αναλύσεις το θέμα. Με στεναχωράει πολύ.
0: Κύριε Αντώνη, ο Ιεροκήρυκας ποιος είναι?
2: Ξέρει, το καταλαβαίνει αυτός. Αυτός που είναι από τα Άνω Λιώσα και λέει ότι είναι από κάποιο χωριό εξευγενισμένο που έχει πολύ τουρισμό.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, δεν το λέει ότι είναι από τα Άνω Λιώσα.
0: Δεν παίζει ρόλο. Όπου που γίνανε άνθρωπος, δεν παίζει ρόλο η καταγωγή, ναι.
2: Ναι, μπράβο. Ναι, αλλά να το λέει. Από που είναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, λοιπόν, δεν ζητάω το πιστοποιητικά το που μένει ο καθένας, κύριε Αντώνη.
2: Ναι, και αυτό που με ευχαρίστησε είναι που η πατριώτησά μας ότι είναι καλά και είναι σιδερένια. Το πατριωτάκι μας, η κοπέλα. Λοιπόν, Θέμη μου, σε χαιρετώ.
0: Κύριε Αντώνη, να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ήρθατε, τον Κύριακο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή. Όποιος θέλει, καλή και βγαίνει αμέσως στον αέρα. Ελεύθερες γραμμές. Έχουμε μηνυματάκια 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 το Viber. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να συνεχίσουμε. Ο Τόλης 7 λέει: δεν ξεκινήσαμε καλά. Ο Κωνσταντίνος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να στείλω ένα μήνυμα στους συνακροατές μου. Στηρίξτε ένα νέο παιδί, μην ψάχνετε να βρείτε λάθη, παραλήψεις κλπ. Ένα παιδί με ωραίο και συγκροτημένο λόγο σπανίζουν τέτοια παιδιά και το λέω χωρίς να σε γνωρίζω. Εδώ διασκεδάζουμε, περνάμε καλά. Στήριξε και μόνο στήριξη λοιπόν σε ένα νέο παιδί που πιθανότητα κάνει τα πρώτα του βήματα, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου. Πάντως, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, εγώ δεν έχω απολύτως κανένα θέμα και νομίζω ότι το έχω δείξει μέχρι στιγμής. Όσο καιρό είμαστε μαζί, το να μου κάνει κάποιος κριτική ή να μου πει να διορθώσω κάτι, έτσι. Θα κάτσω να το σκεφτώ. Αν θεωρώ ότι όντως πρέπει να διορθώσω κάτι, θα το διορθώσω. Γιατί κανένας μας δεν είναι τέλειος και όλοι έχουμε περιθώρια βελτίωσης και μάλιστα πάρα πολλά. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ πάντως, Κωνσταντίνη, για το όμορφο σου μήνυμα και ελπίζω να πέρασε στους ακροατές. Ο Γιάννης λέει: κύριε Κώστα, καλό είναι να μην παίρνουμε 3 και 4 φορές τον ίδιο σταθμό και όταν είναι να μιλάμε να λέμε κάτι για αθλητικά και όχι να κατηγορούμε, λέει, τον άλλον ακροατή. Ο κύριος Δήμος έκλεισε, λέει, γιατί είχε ρεπορτάζ. Παιδιά, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ τώρα για το τι έγινε στην εκπομπή του κύριου Δήμου. Μετά, 5 με 6, θα έχει εκπομπή ο κύριος Δήμος Τένις Τσαπαλιάς μαζί με τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Οπότε μπορεί και ο ίδιος να σας απαντήσει, για να μην κάνουμε και χαλασμένο τηλέφωνο. Να είσαι καλά πάντως, Γιάννη. Ο Κώστας από την Εκάλη λέει: γεια σου Θέμη, θα παρακαλούσα τους ακροατές να μιλάνε για αθλητικά θέματα και όχι διαφορές μεταξύ τους. Π.χ. φορά παντελόνια είναι σε βερμούδα ή κολάν. Κουράζει και χαλάει την εκπομπή, γεια σου λεβεντιά. Και όπως θα λέει ο κύριος Γιώργος τον Χολαργό, καλό σου κου. Και όπως πάντα, ο Κώστας μια φωτογραφία. Λέει: είναι ένα ζευγάρι και λέει: αυτό το μαύρο αυτοκίνητο είναι πολύ ωραίο πίσω μας, νομίζω μας ακολουθεί. Και, και απαντάει ο άντρας, λέει: μωρό μου, βάλε μπρος. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να είσαι καλά, φίλε. Καλό σου κου, λοιπόν. Κώστα, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνεις?
0: Γεια σου, Σάκη. Καλά, εσύ?
2: Καλά, είσαι?
0: Όλα καλά.
2: Από και ώρα βλέπει κάτι ο κύριος Κώστας, είπε για άλλους. Εντάξει, μου, τι φοράει παντελόνια και αυτά. Κάτι να θέλει τη γνώμη του, κύριε Κώστα, τώρα. Μην ασχολείται. Δεν μπορώ να βάλω ένα quiz εγώ.
0: Για βάλει ένα quiz.
2: Να παίρνουμε μόνοι μας, όποιος είναι πρώτος και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο να μιλάει μόνο και άλλοι να μην μιλάνε. Είμαστε λίγοι βέβαια, πες, είναι πολύ λίγοι Παναθηναϊκοί.
0: Αυτό δεν γίνεται. Να κόψουμε όλους τους υπόλοιπους τώρα.
2: Εντάξει, πλάκα κάνω. Σιγά, όποιος έχει περνάει μόνο. Φίλε, είδα λίγο τον μπάσκετ, σου έχω πει. Και θα δικαιωθώ, άμα δικαιωθώ αυτό, θα έρθω και να βάλει σάγαλμα πάνω και έχετε τα ράτσα πάνω, έχετε?
0: Έχουμε και τα ράτσα, ναι.
2: Εκεί θα φτιάξουμε και το αρνί σου.
0: Ας σου κάνουμε προτομή. Το αρνί το ακούω, το αρνί το ακούω.
2: Αρνί το ακούς και θα μπει. Λοιπόν, σούπα θα το πω, αήττως ο Παναθηναϊκός. Πώς θα πήγαινε ακόμα κανένα τριανταριά?
0: Έχει, λοιπόν, έχει κερδίσει 4, μένουν άλλα 34, άλλα 3 play-off, 37 και άλλα 2 στο Final Four, 39. Οπότε έχουμε τώρα 39 ακόμα παιχνίδια.
2: 34 σπάσαν το εγώ. Το έχει κάνει καμία ομάδα αυτό?
0: Όχι, Δεσάκη, τι έτσι να τερματίσει κάποια ομάδα, δεν γίνεται αυτό που λες.
2: Γιατί δεν γίνεται?
0: Εντάξει, άμα γίνει θα τα πούμε.
2: Συγγνώμη, έχει προοπτική να γίνει?
0: Όχι.
2: Ο λόγος?
0: Ο λόγος ότι σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα δεν μπορεί να τερματίσει καμία ομάδα με 38 νίκες σε κανονική διάρκεια.
2: Ναι, ποια ομάδα μπορεί να την χτυπήσει? Έτσι είναι η γνώμη σου.
0: Στην Ευρωλίγκα μπορεί να χάσει το κακό σου βράδυ οποιαδήποτε ομάδα.
2: Ναι, αλλά και μπορεί να κερδίσει και όλες.
0: Εννοείται πως μπορεί να κερδίσει και όλες.
2: Εντάξει, άλλο αυτό.
0: Εννοείται, αλλά στην Ευρωλίγκα, επειδή είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, μπορεί στο κακό σου βράδυ να χάσει από όλες τις ομάδες.
2: Όλα τα πρωταθλήματα και στη Β και στη Γ, όλα είναι ανταγωνιστικά. Δεν παίζουν και άλλες ομάδες.
0: Ναι, ρε Σάκη, αλλά είναι ανταγωνιστικό όντως. Δεν είναι ότι παίζει ελληνικό πρωτάθλημα, όπου θα πει ότι και στην κακή μου μέρα μπορεί να κερδίσω και άνετα κιόλα.
2: Αυτό ο Φραντζίσκο, τι παιχτάρα, δεν ξέρω πολύ από πάση, τον είδα χτες. Τι έκανε ο άνθρωπος, δε φίλε?
0: Ναι, είναι παιχτάρα ο Φρανσίσκο. Και πέρυσι ήταν καταπληκτικός με τις Αλγύρης. Είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Αυτός έπαιζε στο Περιστέρι παλιά, Σάκη. Στο λέω επειδή δεν είπες ότι δεν ξέρεις.
2: Ναι, όχι, δεν είναι βεβαίως. Ναι. Το διάβασα και έπαιζε στο Περιστέρι. Αλλά δεν το. Άμα σου είχα 2 φορές την κοντά. Αλλά έκανε, ρε παιδί μου. Τι πέρασε, 5 παίκτες πέρασε.
0: Ναι, όποιον βρήκε μπροστά του.
2: Αυτός παίζει στη θέση του Μοντέρο.
0: Ναι, άσυ είναι και δύο, άσυ. Ναι.
2: Όπω και δώσα, του δώσα λεφτά για τον Μοντέρο. Αυτό είναι παιχταρά. Πόσο έπαιρνε κατρέ, 3 δισεκατομμύρια έπαιρνε αυτό?
0: Παίρνει γύρω στα 3 εκατομμύρια νομίζω ο Φραντσίσκο τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ο Μοντέρο κανένα 1,5-2.
0: Όχι, ο Μοντέρο κάπου λίγα λιγότερα από 3 παίρνει.
2: 2-2.
0: Πάνω κάτω τα ίδια λεφτά, να ψάχνει αυτό το σάκι, πάνω κάτω τα ίδια λεφτά παίρνει και οι δύο. Μην το...
2: Όχι, όχι, πιο πολλά παίρνει ο Φραντσίσκο. Πιο πολλά παίρνει. Δεν παίρνει το ίδιο. Κανένα εκατομμύριο παραπάνω παίρνει, είναι λίγα.
0: Άμα είναι ένα εκατομμύριο, δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη 2,5 διαφορά.
2: 2,5-3 και είναι.
0: Ναι, βλέπω εδώ 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, λέει ο Φραντσίσκο.
2: Το Μοντέρο.
0: Και ο Μοντέρο, συμβόλαιο, δώσε μου σολουτάκι.
2: 2,5.
0: Ναι, περίπου στα. Χωρίς τα πω, 8 εκατομμύρια. Οπότε κάτι παραπάνω από 2,5. 2,666 το χρόνο.
2: Ναι, κάτι ήθελα να καταλήξω ότι είδε λοιπόν τι παίξει έχει φέρει ο Παναθηναϊκός. Όποιος έχει λεφτά να πάει τον δύο, ρε φίλε. Τι έκανε τώρα? Πώς θέλω να βλέπω εγώ τα τηλεόραση αυτό το παιχταρά τώρα ή την ομάδα μου, άρα είναι 18 και 20 πόντους μέχρι τώρα. Διαφορά. Ασταμάτητο.
0: Ναι, μέχρι στιγμή είναι ασταμάτητο ο Παναθηναϊκός.
2: Πώς θα ζητάω αυτό, ρε φίλε Θέμη? Αν είσαι αντικειμενική.
0: Πώς θα
2: ζητάω αυτό? Θέλω πώς θα ζητάω που λες, έλεγε χθες, προχθές χθες. Το παιστή δεν μπράβο, δεν μπράβο, το βλέπω και εσύ.
0: Ναι,
2: τι να κάνει τώρα? Εντάξει, τι να κάνει, το ξέρω. Μακάρι να το βάλει 1 ευρώ να πάει
3: όλη Ελλάδα. Δεν γίνεται.
0: Σακή, μην μπερδεύομαστε. Εγώ δεν μίλησα για ένα ευρώ, εγώ δεν μίλησα για τζάμπα. Εγώ δεν μίλησα για Τάλινο, ούτε για δεκάρικο, έτσι. Είπα ότι δεν γίνεται ένας που θέλει να πάει να κάτσει στο κάτω διάζωμα να πρέπει να πληρώσει 100 ευρώ για να κάτσει πίσω την μπασκέτα. Και το να πάει να δει ένα παιχνίδι κανονικής διάρκειας με το παιδί του να δώσει 200 ευρώ. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο.
3: Γιατί να πάρει ένα ευρώ, είπα σχημαλόγο.
0: Εντάξει, okay, ο καθένας το λέει όπως το θέλει, Τσακί.
3: Όχι όπως το θέλω.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο αθλητισμός εκπροσωπεί και τη λαϊκή τάξη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θεωρώ ότι ο αθλητισμός θα πρέπει να αποξενωθεί από τη λαϊκή τάξη και να πάει στους πλούσιους. Αν αυτό θέλετε να γίνει και είστε συνένοχοι σε όλο αυτό, οκ, εγώ δεν είμαι προφεσόρουκα.
3: Γιατί συγγνώμη, δεν είναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Τι να είναι για τους πλούσιους αθλητισμός. Όχι, δεν θα μας κόψει για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Να σε καλά, Σάγκη. Ευχαριστούμε.
3: Γι' αυτό πρέπει να πάμε όλοι σε ώρα εθνικό. Αυτό γίνεται, ρε φίλε, σε όλες τις μονάδες. Σε όλους εμάς δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι.
3: Παγαζά είναι.
0: Πάντα υπάρχει μια διαφορά. Στο ερασιτεχνικό, άμα θες, πας δίνεις ένα 5 ευρώ εισιτήριο και βλέπεις. Πας στη γάμα εθνική, δίνεις 10 ευρώ και βλέπεις. Αλλά στο, όταν θες να πας να δεις έναν αγώνα αλφαθενικής, δεν γίνεται να πρέπει να είσαι πλούσιο για να πας να δεις έναν αγώνα.
3: 250 εκατομμύρια. Ναι. Έχεις εντύπωση θα αυξήσεις τις τιμές, ο κάθε Μαρινάκης.
0: Προφανώς και θα αυξήσεις τις τιμές. Εγώ δεν είπα, είναι λογικό να αυξήσεις τις τιμές. Αλλά όλα με ένα όριο, Σάκη. Όλα με ένα όριο.
3: Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, είναι το στοίχημα. Είναι πολλά, δεν υπάρχουν.
0: Βρε πάρα πολλά είναι, αλλά όλα με ένα όριο, σου ξαναλέω.
3: Ναι, το όριο το θέτεις εσύ και εγώ.
0: Ο κόσμος θα το θέσει, όχι εσύ και εγώ.
3: Ναι, αλλά ο κόσμος δεν πληρώνει. Πληρώνει ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, αυτοί πληρώνουν.
0: Ωραία, αυτοί πληρώνουν. Αλλά αύριο μεθαύριο που δεν απατάει κανένα στο γήπεδο, άμα είναι τα εισιτήρια στο Θεό.
3: Μαζί σου
0: και οι ίδιοι ζημιά στην τσέπη του θα κάνουν.
3: Δεν κάνουν αυτή τη ζημιά, θέλουν να πάρουν τα λεφτά.
0: Ρεσάκι, είναι απλή νόμη τη αγορά. Όταν εγώ μπορώ να δώσω 10 πράγματα και μπορώ να τα δώσω με 5 ευρώ και να τα δώσω και τα 10 και να πάρω 50 ευρώ, έτσι, και επιλέγω να τα βάλω 20 ευρώ και δίνω τα 2 και παίρνω στο τέλος 40 και τα 8 μένουν άδεια, μέσα, δεν με συμφέρει.
3: Με αυτά που λες ένα και ένα κάνουν δύο, δεν υπάρχουν αυτά που λες τώρα. Αυτοί οι μεγάλοι που έχουν τις μεγάλες ομάδες.
0: Είναι πολύ απλό. Έχει επιστρέψει ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός πετάει και δεν έχει κάνει ένα sold out φέτος σε 4 παιχνίδια.
3: Ναι, εντάξει, δεν είναι κάτι.
0: Τι λέμε τώρα.
3: Ναι, τι, έχει εντύπωση ότι δεν θα έχει να πληρωθεί.
0: Είπα εγώ ότι δεν θα έχει να πληρωθεί, ρε Σάγκη. Εγώ είπα να μην διώχνουμε τον κόσμο τα γήπεδα. Δεν μπορώ να καταλάβω που διαφωνείς.
3: Ο Μπράντοβιτς δεν πήγε, δεν τον κάλεσε ένα φιλάθλη θύρα 13 ή θύρα 7. Τον κάλεσε ένας ο οποίος πληρώνει. Αυτός, παλιά λέγανε πληρώνω. Είχε αυτή τη λέξη. Πληρώνω. Αυτός πληρώνει, έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι. Αυτή είναι αλήθεια. Για μένα σου
0: πει. Να πληρώσει. Δεν είπε κανείς ότι θα πληρώνω εγώ.
3: Πώς θα πληρώσει.
0: Αλλά όταν ας πούμε βγαίνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και λέει κάποιοι νομίζουν ότι το μπάσκετ είναι παιχνίδι για πλούσιους, άμα βάζεις αυτές τις τιμές είναι για πλούσιους. Το κάνεις κι εσύ.
3: Το ξέρω και εγώ είπα.
0: Άρα τι λέμε τώρα.
3: Δεν συμφωνώ. Εγώ
0: άρα αυτό που λέει με αυτά που κάνει είναι αντιφατικά.
3: Ναι, δεν εννοείται αυτό που λες. Είπα εγώ, όχι, σύνολο που το βάζει 100 ευρώ.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, να ξέρεις. Πάρα πολλές αντιδράσεις.
3: Από ποιον, ναι.
0: Από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, από ποιον, από μένα.
3: Τι είναι το κόσμο του Παναθηναϊκού, θα πάει, θα το βρει τώρα, θα το πάει, είναι άλλη ιστορία τώρα.
0: Τι είναι, Ρεσάκη, κατάλαβε το. Το να διώχνεις τον κόσμο της ομάδας που σε στήριξε όλα αυτά τα χρόνια από το γήπεδο είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις. Ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις.
3: Έφυγε κόσμο.
0: Ναι, είχε, sold out πάλι δεν είχε όμως.
3: Πόσο λοιπόν, 2000. Εντάξει, την άλλη φορά.
0: Τσάκι
3: με τον Ολυμπιακό, δύο φορές.
0: Ρεσάκι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν. Εγώ σου λέω απλά στα δικά μου μάτια το να διώχνεις τη λαϊκή τάξη από το γήπεδο και έναν άνθρωπο ο οποίος. Δεν σου μιλάω για τους. Για αυτούς που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε. Πλέον και ένας μέσος πολίτης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει. Εγώ σου λέω, έχω πάρα πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς και χθες πάλι την ίδια συζήτηση είχαμε. Ήμουν με ένα φίλο μου και λέγαμε τον μπάσκετ. Και έρχεται ο αδερφός του και ήθελε να πάω γήπεδο. Λέει, αλλά δεν έβρισκα εισιτήριο. Λέει, είδα τις τιμές, λέει και πού να πάω.
3: Ένα ποσοστό 70-80%, άκουσε με λίγα, ήταν συνδυάστα από 10 χρόνια παιδάκι τώρα. Το 70-80% του Παναθηναϊκού και τον Ολυμπιακό πιστεύω έτσι. Οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα τους και είναι τρελαμένοι, θα κόψουν τα τσιγάρα τους και θα πάνε με 100 ευρώ. Αν η ομάδα πάει καλά, αυτό βάλω καλά στο μυαλό σου. Είναι σίγουρο. Εγώ για μένα πάει 10 ευρώ, σου λέω, για ένα ευρώ.
0: Ρεσάκι, θα πάει μία φορά. Θα πάει μία φορά. Δεν μπορεί να πάει όλες τις φορές που θέλει. Και φαίνεται η αποτυχία με τα εισιτήρια, τα μεμονωμένα του Παναθηναϊκού, φαίνεται και το γεγονός ότι μέσα Οκτωβρίου πάει να βγάλει 1.000 διαρκείας.
3: Εντάξει, ωραία.
0: Άρα τι λέμε τώρα.
3: Θα τα πουλήσει.
0: Πρέπει να τα πουλήσει ο άνθρωπος, δεν είπα εγώ. Από τη στιγμή που υπάρχει κόσμος που αγοράζει, θα στα πουλήσει, μαγιά του.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Άρα τι, δεν διαφωνήσατε, γιατί δεν διαφωνήσατε αυτά που λέω. Εγώ λογικό είναι αυτό που λες εσύ. να πάει 10-20 ευρώ να πάω να δω και εγώ και ο καθένας.
0: Εγώ δεν είπα να πάει 10-20 ευρώ. Αλλά εγώ είπα απλά να υπάρχουν λογικές τιμές.
3: Ο αθλητισμός, αυτές οι ομάδες οι μεγάλες που πληρώνουν εκατομμύρια, θα κοιτάξουν να κάνουν μια μεγάλη, η οποία λέγεται απόσβηση. Ό,τι και να πεις, δεν για μένα προσωπικά, είσαι λάθος σε αυτό το θέμα. Όλοι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και οι Άκολοι θέλουν να κάνουν. Όπως
0: δεν πήρα, γι' αυτό πάμε έτσι όπως πάμε, Σάκη. Αυτό είναι βέβαια άλλο κομμάτι. Αλλά γι' αυτό πάμε έτσι όπως πάμε.
3: Και άρα, πάει λοιπόν 10 παίκτες ο κάθε, να φύγει λοιπόν τώρα για να κόμπρος και ο κάθε, να πάει 10 παίκτες που κάνουν ξέρω εγώ 10 Λινόπουλα και να πάει το σύρο 10 ευρώ.
0: Σάκη, εγώ δεν είπα να το πάμε στο άλλο άκρο, είναι δυνατόν τώρα. Δεν είπα να βάλει εμένα και εσένα να παίξουμε μέσα και να βάλει 2 ευρώ το εισιτήριο.
3: Πόσο.
0: Τέλος πάντων, Σάκη, οκ. Okay. Να κλείσουμε την κουβέντα με αυτό, λοιπόν, να τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν. Να είσαι καλά, Σάκη.
3: Άντε, να είσαι καλά.
0: Έλα, να είσαι καλά, για. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Μιχάλη, είμαι, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μιχάλη, καλά, εσύ?
4: Καλά, καλά, χαίρομαι. Να
0: ξεκινήσουμε
4: λίγο από τα αγωνιστικά.
0: Ναι.
4: Πώς
0: είσαι, ομάδα? Εξαιρετική. Και στους δύο τομείς, και επιθετικά και αμυντικά. Και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, έτσι, με διάρκεια. Ακόμα και στα μικρά κακά της διαστήματα, λίγο η φωνή του Ομπράντοβιτς, λίγο και η συμπεριφορά των παιχτών επανερχότανε. Δεν είχε κάποιο νεκρό διάστημα μεγάλο που να τους στήχησε. Και νομίζω χαρακτηριστικό είναι ότι κέρδισε και τις τέσσερις περιόδους, δηλαδή όσο πέρναγε ο αγώνας, αυξανόταν η διαφορά, έτσι.
4: Εγώ θα πω ένα πράγμα. Όποιος νομίζει ότι με την ομάδα που παίξε ο Παναθηναϊκός, γιατί σήμερα επειδή τυχαίνει από το πρωί να ακούω ράδιο και ακούω τους γνωστούς ποπολάρους δημοσιογράφους συγκεκριμένους, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν το ψάρι κρέας, θέλω να πω το εξής, μιας και εγώ δεν είναι στο δικαίωμα να μιλάω. Όποιος νομίζει ότι αυτή η Φενέρ είναι ομάδα της σειράς, έχω λόγο που το λέω αυτό, έτσι, απλά δεν έχει καμία σχέση με τον μπάσκετ.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι θα υπήρξε κάποιος δημοσιογράφος που είναι από αυτού.
4: Πάρα πολύ, αγόρι μου. Okay. Δεν θα ονομάσω, δεν θα πω τα ονόματά τους. Είναι γνωστοί ποπολάροι του συστήματος, οι οποίοι απλά τους χαλάει.
0: Δηλαδή, υπήρχε δημοσιογράφος που είπε ότι Φενέρ είναι ομάδα της σειράς.
4: Βεβαίως, και πολύ κακή.
0: Διαφωνώ.
4: Όπως θα λέω, δεν θέλω να. Και είναι και δημοσιογράφοι που έχουν και μεγάλη απήχηση στο κοινό, έτσι.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψη του, εγώ προσωπικά διαφωνώ.
4: Ναι, ναι, όχι, αυτό δεν είναι άποψη, αυτό είναι προπαγάνδα. Αν δεν είναι άποψή μου, είναι προπαγάνδα, αλλά στο κλείσουμε αυτό. Εγώ εχθές είδα μπαλέτο, δεν ξέρω οι άλλοι, κάποιοι άλλοι τι είδανε. Μπασκετικό μπαλέτο από δύο πολύ καλές ομάδες. Έτσι. Και φυσικά, αν έχεις πάει μπαλέτο, πάντα υπάρχει και πρωταγωνιστής. Το μπαλέτο είναι ένα πολύ ωραίο, όταν πας να δεις, ας πούμε, μπαλέτο, βλέπεις τα αρμονία, έτσι δεν είναι.
0: Δεν έχω πάει να σου για βάζω χάλι.
4: Χάνεις να πας, αξίζει μια φορά. Έβλεπα μπαλέτο και ξέρεις πότε έβλεπα μπαλέτο. Δεν ξέρω, το είδες το παιχνίδι νομίζω.
0: Το παιχνίδι φυσικά το είδα, ναι.
4: Στις άμυνες, ιδίως όταν είχε κέρδει ο Παναθηναϊκός, εκεί στην άμυνα του, στην αλληλοκάλυψη χώρων, στο man to man, πράγματα τα οποία έχουμε πάνω από 10 χρόνια, 12 να τα δούμε εμείς οι παλιοί Παναθηναϊκοί, υπάρχει λόγος που λέω αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι. Πραγματικά μπαλέτο.
0: Ναι, ειδικά η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι. Δεν βρίσκω τη λέξη να τη χαρακτηρίσω αυτή τη στιγμή.
4: Μπαλέτο, μπαλέτο, σε είπα εγώ, μπαλέτο. Σαν να βλέπεις μπαλέτο.
0: Ναι, πάντως είναι καταπληκτική. Και είναι πολύ σκληρή η άμυνα του Παναθηναϊκού και το άκρος αντίθετο από αυτό που λέω με τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι.
4: Και εδώ δεν ξέρω, σέχασα, δεν ξέρω αν είμαι στη γραμμή, αν έχει πέσει.
0: Μια χαρά, Μιχάλη, δεν ξέρω αν με ακούς. Εγώ σε ακούω μια χαρά, εσύ. Δεν μας ακούει ο Μιχάλης. Αν θέλει να ξανακαλέσει να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
5: 94,3 Ιντερβέτεν.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 4. Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στο βάση από τα βάνη σχολείου έπεσε στο κεφάλι 14χρονου μαθητή στην Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε του μαθητή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο γεννηματά. Έκρηξη σημειώθηκε στι εγκαταστάσει τη Μοτορόλη του Αγίου Θεοδόρου. Σύμφωνα με τι πληροφορίε, ένα σωλήνα έσκασε και από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά δύο εργαζόμενοι και άλλο ένα ελαφρύτερα. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο. Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Εν τω μεταξύ, κατέθεσε η κόρη των δύο κατηγορούμενων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε και αυτή σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Sky. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Αμερικανός IPEX ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Την Κυριακή απολογούνται οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και τραπεζικές θηρίδες. Κλείστο παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά την ανησυχία για την έντονη οσμή αερίου από γονείς και εκπαιδευτικούς. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. 58η ημέρα καριέρας αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Divani Caravel από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν προσφέροντας συνολικά πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για να ολοκληρώσουμε τον Μιχάλη. Έλα Μιχάλη.
1: Έλα μου, ακούγομαι τώρα.
0: Ναι, είναι μια χαρά.
1: Ωραία. Ήθελα να πω πρώτα, κάνω λάθος, πάλι είχαμε κουβέντα και κάποια στιγμή γύρισα και είπα τρομοκρατία, ότι θα δημιουργήσουμε τρομοκρατία στην Ευρώπη. Και είχε βγει κάποιος σύλλες και είχε παρεξηγηθεί. Αδελφέ, θέλω να σου πω αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η τρομοκρατία. Αυτό εννοούσα, δεν εννοούσα κάτι άλλο. Αθλητικά το εννοούσα. Να βλέπεις μια ομάδα η οποία, το είπα και προηγουμένως, μπαλέτο. Και εκτός από μπαλέτο σε δευτερόλεπτα να γίνεται πολεμική μηχανή του μπάσκετ.
0: Ναι, καλά, προφανώς και εννοούσα μένα... αθλητικά, έτσι, όχι κάτι άλλο.
1: Ναι, για μένα μου θυμίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω, μιλάω για τις τέσσερις αυτές αγωνιστικές και για την εικόνα που εκλαμβάνω. Έχω την εντύπωση, Θέμη, ότι ο Μπράντοβιτς, τώρα που είχε τα κατάλληλα εργαλεία, γιατί κακά τα ψέματα για να κάνεις κάτι να λειτουργήσει, πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία, έτσι δεν είναι?
0: Είναι, τα δημιουργείς, ναι.
1: Έτσι. Θεωρώ ότι θα δούμε καταπληκτικά πράγματα φέτος. Έχω την εντύπωση. Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Η μέχρι τώρα εικόνα του Παναθηναϊκού αυτό δείχνει, Μιχάλη.
1: Έτσι. Και άσο. Και η ζωή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εννοείται. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι καλά.
1: Επίσης, με υγεία, με υγεία.
0: Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη, από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, ξεκινάω με τρεις αιτιάσεις.
0: Ναι.
2: Πρώτον,
0: ναι.
2: Ο Όσμαν δεν παίζει απόψε.
0: Ποιο να παίξει, παιδιά, μέσα στο ΠΑΟΚ παίζει ο Όσμαν.
2: Ο Όσμαν στο ΠΑΟΚ παίζει, εντάξει.
0: Ο Όσμαν, μην το λες Όσμαν, γιατί θα βγει ο κύριος Γιώργος.
2: Θα μετρέψει τον κύριο Γιώργο, έτσι.
0: Θα παίρνει τηλέφωνο πάλι.
2: Θα παίρνει τηλέφωνο πάλι.
0: Εσύ να το φοβάσαι, εγώ είμαι καθαρός.
2: Για τον Όσμαν. Λοιπόν, δεύτερον, πάμε έτσι σοβαρά τώρα. Στον Κώστα από το Μενίδη. Εχθές, εγώ μιλούσα για το παραχωρητήριο, δεν μιλούσα για το Χρυσιδάνιο.
0: Ο Κώστας από το Ήλιον, έτσι.
2: Από το Ήλιον, ναι, ναι. Και θα του πω και κάτι, επειδή ξέρω και εγώ καλό σκάκι, κύριε Κώστα. Πάνω σε αυτά που έλεγε για τον άλλο ακροατή. Εκτός από την ισοπαλία ΠΑΤ υπάρχει και ισοπαλία ΡΕΜΗ. Καλό είναι να κάνεις ΡΕΜΗ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: δεν άκουσα?
0: Μάλιστα λέω, δεν έχω να πω κάτι πάνω στο.
2: Ξέρεις από σκάκι, δεν ξέρεις?
0: Δεν ξέρω. Όχι.
2: Καλό είναι να μάθεις. Είναι πολύ καλό. Κόβει σου, πώς το λένε, μαθαίνεις τακτική κτλ. Τρίτον, ήταν πολύ ορθολογικά και οικονομικά σωστά αυτά που έλεγες στον Σάκη. Έτσι, σαν γενικό πλαίσιο πάνω στο θέμα οικονομίας, στο θέμα τιμής εισιτηρίου, ζήτησης,
0: η οικονομία είναι ζήτηση και προσφορά.
2: Και προσφορά.
0: Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει sold out, δηλαδή η ζήτηση έχει κατέβει, θα πρέπει και η προσφορά να κινηθεί ανάλογα, έτσι.
2: Κοίταξε, αυτό βλέπουν παράδειγμα, τώρα σε πάω σε άλλα μονοπάτια, αλλά παράδειγμα, αυτό βλέπουν παράδειγμα και στην κρίση τώρα, την πετρελαϊκή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και δεν βλέπεις το πετρέλαιο, το κρατάνε εκεί πέρα 100, 110, 90, έτσι. Αν το πάνε 120, 130, θα τους μείνει στις δεξαμενές. Και πριν από 4-5 χρόνια, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είχε πάει 20 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
2: Έτσι, λοιπόν, από αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
0: εντάξει, βέβαια,
2: τώρα,
0: με το πετρέλαιο, με το
2: έχουν
0: πετρέλαιο
2: πάει δηλαδή στην κορφή και ελέγχουν, ναι. κοιτάνε η ζήτηση να μην μειωθεί πάρα πολύ.
0: Εντάξει, βέβαια, μιλάμε τώρα για διαφορετικά πράγματα, εσύ. Βασίλη, γιατί το πετρέλαιο είναι για μια ανάγκη την οποία είναι βασική ανάγκη, έτσι, σε πάρα πολλούς τομείς.
2: Είναι βασική ανάγκη.
0: Ενώ το να πας στο γήπεδο δεν είναι βασική ανάγκη, είναι αλήθεια.
2: Το ξέρω. Το πετρέλαιο όμως, εάν πάει παράδειγμα, λέμε τώρα 150 δολάρια το βαρέλι. Θα πέσει η ζήτηση κατακόρυφα.
0: Ναι, προφανώς, γιατί δεν θα έχουν πολύ τη δυνατότητα να
2: καταλάβει. Γι' αυτό λοιπόν το κρατάνε εκεί πέρα και παίζουν εκεί πέρα και οικονομάνε. Έτσι, εντάξει. Το κλείνουμε και αυτό. Πάμε στον Ολυμπιακό σαν γρήγορα.
0: Ναι.
2: Μπάσκετ. Πιστεύω σήμερα η ομάδα, εάν παίξει καλή άμυνα, το έχουμε πάρει το παιχνίδι. Γιατί έχουμε βελτιώσει κατά πάρα πολύ την επίθεσή μας.
0: Εντάξει, πιστεύω ότι θα κερδίσουμε ο Ολυμπιακός σήμερα. Δεν συγκρίνεται με την ΕΦΕΣ. Καλή ομάδα έχει κάνει και η ΕΦΕΣ. Θέλει προσοχή το μάτς για την Ύπουλο. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα θα κερδίσει και θα επιστρέψει στις νίκες.
2: Τώρα, επειδή έκανε... Παπαγιάννης στην ΕΦΕΣ παίζει.
0: Ναι, αλλά δεν παίζει. Έχει να παίξει από πέρσι με το τραυματισμό που έχει.
2: Ναι, είναι τραυματία, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο. Έχουμε και ένα ντέρμπι, έτσι, την Κυριακή.
0: Έχουμε ντέρμπι, ναι.
2: Και από ό,τι άκουσα, κανένα δεν έχει μιλήσει ακόμα. Λοιπόν, αν θα ήμουν αλγουαθήλ,
0: ναι,
2: θα κατέβαζα την εντεκάδα με παίχτες που είχα στο Ρέτι 20 μέρες. Σε εισαγωγικά ξεκούραστους.
0: Ναι. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό σε μεγάλο βαθμό, δεν νομίζω ότι γίνεται.
2: Θα σου πω, μία εντεκάδα που θα κατέβασα εγώ.
0: Ναι.
2: Τερματοφύλακα στο Ορτέκα, ήτανε νομίζω, έτσι, στο, ναι, στο Ρέτι. Η τετράδα στην άμυνα, ο Πυρόλα δεν ξέρω, ήτανε.
0: Ρέτι, ο Πυρόλα ήτανε.
2: Στο Ρέτι, λοιπόν. Οι άλλοι τρεις, λοιπόν, Τσάλιακας, Ρέτσος, είπαμε ο Πυρόλα, και αριστερά, τώρα είτε Κινησιάν ή Μπρούνο.
0: Ναι, βέβαια, οι τρεις από τους τέσσερις που μου ανέφερες είναι παίκτες που έπαιζαν στις εθνικές τους, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω καλά πώς είναι εύκολο να γίνει αυτό.
2: Αναγκαστικά, γιατί δεν είχε παίχτες. Πάμε τώρα στους ξεκούραστους που λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Θα κατέβαζα Σιπιόνι μέσα μαζί, στα αμυντικά χαφ. Μπροστά τους Ζώντα Σίλβα, αριστερά Ρόκα, δεξιά Μπέιλι και μπροστά Μάριους. Και ναι, έχεις από πίσω άλλους δύο ξεκούραστους, Φορτούνι με Τσικίνιο.
0: Ναι.
2: Ξεκούραστος εισαγωγικά, ενώ που
0: επειδή
2: ήταν.
0: Επειδή δεν είχαν παιχνίδια, ναι. Καλά, βέβαια τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να αφήσεις το Φρόιλερ με τις εμφανίσεις που είχε κάνει εκτός σε δεκάδες από ένα ντέρμπι το οποίο θα κρίνει πάρα πολλά.
2: Έχει και παιχνίδι την Πέμπτη.
0: Ναι, για τον Ολυμπιακό προηγείται το παιχνίδι της Κυριακής όμως.
2: Εννοείται.
0: Σε όλους τους τομείς.
2: Αλλά
0: αν έλεγα στον Ολυμπιακό τώρα ότι πριν να κερδίσει ένα παιχνίδι και να χάσει ένα άλλο, με κλειστά μάτια θα έλεγα ότι θέλουμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό θέλω και εγώ.
0: Αυτό θέλει και ο Ολυμπιακός, γιατί άμα ο Ολυμπιακός χάσει τη γυρία για τον Παναθηναϊκό, πάει στο πλήν 8, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και είναι πολύ νωρίς. Θα μπει και μεγάλη πίεση μετά, θα είσαι με την πλάτη στον τοίχο.
2: Το ξέρω. Λοιπόν, και δεν θα μπορεί να έχει απώλειες, ξέρω εγώ, σε
0: επαγγελματικά. Ναι, λέω το να χάσει ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέγ την Πέμπτη, αφού έχει κάνει την νίκη με την Αγγελόνια την πρώτη αγωνιστική. Οκ, okay, με τη Μαρσέγ είναι, αν όχι το πιο δύσκολο, είναι τα δύο δύσκολα παιχνίδια τα οποία θα παίξει ο Ολυμπιακός σε League Face. Έχει λοιπόν άλλα παιχνίδια που είναι φαβόροι και μπορεί να τα πάρει.
2: Αλλά
0: και να εκπληρώσει το στόχο του.
2: Πόσο σκέφτομαι εγώ το Φρόιλερ, τον το Γκοζάλες.
0: Εντάξει, ο Αρμάντο Γκοζάλες είναι ειδική περίπτωση.
2: Έτσι.
0: Γιατί δεν μιλάμε για αυτή τη στιγμή για ένα παίκτη Βασίλη που να είναι αναντικατάστατος.
2: Έτσι. Δεν ήταν στον πάγκο να μπουν, ξέρω εγώ, στο 65, στο 70. Ο Φρόιλερ, παράδειγμα, θα μπορεί να προσφέρει. Να μην τον εκάψω, έτσι, με τα συνεχή παιχνίδια, άστον. Και πρέπει να έχω και εφεδρίες.
0: Ναι. Έτσι.
2: Μα, δηλαδή το σκέφτομαι. Ας μπουν μέσα Σιπιόνι, που δεν είναι λίγοι Σιπιόνι και έτσι, σαν να μην.
0: Όχι, εγώ έχω πει κιόλας πολλές φορές ότι για μένα ο Σιπιόνι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που όχι απλά μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό, μπορεί να κάνει διαφορά.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, πώς να το πω, σκοτώνονται, κουράζονται, κάνουν τέτοιοι, μπαίνει μέσα ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα, ο Γκοζάλες, ξέρω εγώ, ο Γιάρεψος, όταν οι άλλοι, οι αντίπαλοι παράδειγμα, έχουν 70 λεπτά στην πλάτη του παιχνίδι. Έτσι. Έχουν κάποια κούραση. Έτσι το σκέφτομαι.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια και ο Παναθηναϊκός έχει λύσεις και μπορεί να φασκάρει.
2: Τάκη, 3-0.
0: Εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Εγώ ούτε 3-0, λέω ούτε 0-3.
2: 5 είπα προχτές, εσύ. Ναι, 5-0. 5-5.
0: Ναι, κατεβαίνεις, βλέπω. Αύριο μπορεί να μας πεις 2.
2: Όχι, αύριο δεν θα σου πω.
0: Δεν μου το πεις, γιατί δεν θα κάνω εκπομπή γι' αυτό.
2: Τη Δευτέρα θα σου πω.
0: Τη Δευτέρα ξέρουμε το αποτέλεσμα. Θα δούμε.
2: Δευτέρα αυτό. Κανονικότατα, είτε με πλερέσες, είτε με μαύρο βέλο, είτε πώς το λένε, με τα κουμπούρια να του δεκάω.
0: Μότι είναι, θα δούμε.
2: Μότι είναι, λοιπόν.
0: Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά θα πάω να διαβάσω τα μηνύματα στα οποία είναι αρκετά. Καλησπέρα.
3: Γεια σου κύριε Θέμη.
0: Χαίρετε.
3: Είμαι ο κύριος Κώστας από Νέα Ιωνία.
0: Γεια σας κύριε Κώστα, τι κάνετε.
3: Μ' ακούτε?
0: Μια χαρά σας ακούω, εσείς.
3: Μ' ακούτε?
0: Μια χαρά σας ακούω κύριε Κώστα, εσείς πού να ακούτε?
3: Τώρα σας ακούω.
0: Ωραία.
3: Ακούστε να δείτε. Έγινε μια παραξήγηση, όχι από μένα, από τον κύριο που πήρε το ήλιο. Εχθές συγκεκριμένα μιλάγανε δύο κύριοι.
0: Ναι.
3: Και λέγανε θέματα τα οποία είναι πολύ αξιόλογα θέματα. Και ακούει πολλοίς κόσμος και χαίρεται για αυτούς. Δίνει γραμμή στον κύριο αυτόν που βγαίνει και λέει περιμένω το σύνορα εσάς να πούν και εσείς μιλάτε συνέχεια και τον προσβάλλει τον άνθρωπο.
0: Μιλάτε για την επόμενη εκπομπή με τον Δημοσένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη, έτσι, ναι.
3: Τον προσβάλλει χιδέα.
0: Δεν το έχω ακούσει για να μπορώ να κρίνω.
3: Άργησε λιγάκι να τον κόψει, έπρεπε να τον κόψει επί τόπου. Εγώ το εγκρίνω. Εν τω μεταξύ λέω καλά κάνατε και τον κόψατε και εγώ το ίδιο θα έκανα. Και βγαίνει τώρα, γιατί βγαίνει, λέω, και λέει πράγματα. Εγώ και εγώ και εγώ. Ανεύθυνα πράγματα. Δηλαδή, έτσι χάνει και οι εκπομπές, χάνουν τους ακροατές. Δηλαδή, ο άνθρωπος που βγήκε για πρώτη φορά σήμερα, που είπε να περιοριστούν να μην βγαίνουν ορισμένοι, έχει δίκιο.
0: Ναι, βέβαια. Και ο άνθρωπος, για να βοηθήσει να γίνει αυτό το οποίο ζητάει, θα μπορούσε να αναπτύξει αυτό το δύο θέματα και να συζητήσουμε, έτσι. Δηλαδή, είναι άλλο το τι λέμε.
3: Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
0: Ούτε εγώ έχω πρόβλημα. Εννοείται, ακούω όλες τις απόψεις. Δεν είπε κάτι για μένα ο άνθρωπος. Αλλά λέω ότι όταν βγαίνει αρκετός κόσμος και λέει να περιοριστούν κάποιοι, πρέπει και ο ίδιος ο κόσμος που το λέει, να, εφόσον μπορεί, να πάρει τηλέφωνο και να γίνει στον αέρα να συμβάλλει σε αυτό το οποίο ο ίδιος ζητάει, έτσι.
3: Κύριε Θεέ, με συγχωρείς. Καταρχήν, να μην ξεχάσω, δίνω συγχαρητήρια στον κύριο Γιώργο, που ό,τι βγαίνει και λέει είναι αξιόλογα και μαθαίνει ο άνθρωπος 10 πράγματα. Το ίδιο και ο κύριος Βασίλης που είναι από τα Μέγαρα. Εγώ κάποτε είχα πει και για τον κύριο Βασίλη, γιατί έκρινε τον Γιωβάνοβιτς. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, θα διαφωνήσουμε και κάπου, δεν γίνεται.
3: Δεν διαφωνήσαμε, αλλά βγαίνει ο άνθρωπος και λέει αξιόλογα πράγματα που χαίρεσαι να τον ακούς. Βγαίνει τώρα αυτό στο ήλιο και λέει, είσαι έξυπνο παιδί να πάρεις το βιβλίο του Πατσαβούρα που έπεσε σκάκι, δεν ξέρω, πριν 50 χρόνια, να μάθεις, να πάρεις σουβλάκι από το Ντάδε, να πούμε, από το Ήλιο. Εγώ είμαι δημότης και στο τέλος λέει, αν φοράω εγώ παντελόνια, δεν θέλω να εκφραστώ, γιατί δεν πρέπει να εκφραστώ, σέβομαι την εκπομπή σου, αλλά... Όταν παίρνει και μιλάει, δεν λέει τίποτα, ρε παιδί μου. Όλοι όταν βγαίνουν στην εκπομπή σου, όλο και κάτι λένε.
0: Εντάξει, αυτό τώρα είναι υποκειμενικό, κύριε Γώστα.
3: Ναι, καλά, εντάξει, δεν μπορείτε να πάρετε θέση, σας καταλαβαίνω. Αλλά στο μυαλό σας καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Μάλιστα, εγώ θεωρώ το θέμα λήξαν, δεν νομίζω ότι είναι.
3: Για μένα είναι λήξαν, ναι. Αλλά αυτό που είπε για παντελόνια και αυτά, δεν θέλω να εκφράσω. Γιατί εγώ, επειδή σε έλεγε για το Λούι, μια και είπε για τα σουβλάκια, για να τον εμάθω, γιατί δεν ξέρει, είναι 100 χρόνια πίσω από τις αγελάδες ο άνθρωπος. Τα σουβλάκια τα φτιάχανε στη Νέα Ιωνία. Ο κύριος Γιώργος μπορεί να βγει και να μιλήσει. Οι Μικρασιάτες, γιατί και εγώ είμαι από αυτή τη ρίζα. Στα παραγκάκια της Νέας Ιωνίας τα τροχονόμουν. Τότε τα σουβλάκια δεν τα έτρωγε κανένας. Μετά γίνανε μόδα. Το σουβλάκι του βάζανε πιπέρι πολύ και κρεμμύδι. Και ναι. Ψινόταν η πίτα τραγανή και ήταν 3 φορές μεγαλύτερα από ό,τι είναι σήμερα.
0: Ναι.
3: Από εκεί ξεκίνησαν τα σπί μου, λέει, για Λούι τώρα, για ανθρώπους.
0: Εντάξει, ο καθένας τώρα μπορεί να έχει τη δική του άποψη, κύριε Κώστα. Δεν θα κάτσω τώρα να αναλύσω και τα σουβλάκια, εντάξει.
3: Μαγόρι μου, χρυσέ. Παίρνουμε να πούμε για το ποδόσφαιρο, παίρνουμε να πούμε για ένα θέμα καλό.
0: Κύριε Κώστα, Απόλλων δεν είστε.
3: Απολλωνάρα.
0: Μια χαρά πάει Απολλωνάρα. 2-2. Για να μην δείτε την προοδευτική την Κυριακή, έτσι.
3: Κοίταξε να σου πω και κάτι. Εγώ αγαπάω και τις άλλες ομάδες.
0: Το ξέρω, μου το έχετε πει.
3: Είμαι Βόλαιο Ολυμπιακός, Φιλοπαναθηναϊκός. Πάω, τους αγαπάω όλες τις ομάδες. Και αυτό που αγαπάω περισσότερο, ας πούμε, που με έμαθα από το ράδιο, είναι την κυρία, πώς τη λένε, που την ευραβεύσαν.
0: Την κυρία Αναστασία.
3: Την κυρία Αναστασία, τη δίνω συγχαρητήρια, μια καλή κυρία. Έχει ωραίο λόγο. Ωραίο λόγο έχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν τα θυμάμαι τα ονόματα. Και θέλω εκπομπή να κρατηθεί, ας πούμε, σε ανθρώπους σοβαρούς. Τώρα λέει.
0: Εντάξει, τώρα.
3: Είμαι δημότης σε 2-10.
0: Κρίνουμε αυτά που λέει ο καθένας, δεν ξέρουμε τον άλλον άνθρωπο, κύριε Κώστα. Ναι, δεν χρειάζεται να το συνεχίσουμε τώρα. Ναι.
3: Όχι, λέω, αγόρι μου, αυτό να τα ακούσει. Μήπως φτιάξει λιγάκι το λεξιλογιό του.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Σε άλλους μπορεί να αρέσουμε, σε άλλους μπορεί να μην αρέσουμε, κύριε Κώστα.
3: Εντάξει, αγόρι μου.
0: Ο Γιάννης πάντως λέει, για να κλείσουμε, λέει, κύριε Κώστα, απολωνιστεί την Κυριακή με τους παλέμαχους, παίζουν Απόλλων Παναθηναϊκός. Για τον Γιάννη τον Δοντά, λέει ο Γιάννης.
3: Ο Γιάννης, ο Γιαννάκης μας. Ναι, το καλό μας το παιδί πάει και αυτό. Τέλος πάντων, αγόρι.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι να είστε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ.
4: Ήρεμος είμαι τώρα.
0: Μπράβο, Βασιλάκη.
4: Ηρέμησα. Θέλω να σε ρωτήσω, ακούεις Θαμπούς ή Αφμέτ?
0: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά σου έχω πει ότι έχουμε επικοινωνήσει. Όλα καλά, εντάξει. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Ούτε να στεναχωριέσαι.
4: Όχι, δεν στεναχωριέμαι. Μπράβο. Θέλω να της πω, αν ακούει, την αγαπάω. Είναι το μωρό μου και η ζωή μου όλη.
0: Το ξέρει, Βασιλάκη, το ξέρει και η ίδια.
4: και να τους πω πολλά φιλάκια και την αγαπώ. Και να μου προσέχει την Αντριάννα.
0: Βεβαίως, εννοείται, Βασιλάκι μου.
4: Εντάξει,
0: εννοείται, μην
4: πειράξει κανένας.
0: Κανένας, Βασιλάκι.
4: Γιατί θα τον πάει και θα το σηκώσει.
0: Μην αγχώνεσαι καθόλου, Βασιλάκι, όλα είναι υπό έλεγχο.
4: Όλα.
0: Όλα, εννοείται, όλα.
4: Και συγγνώμη που μίλησα πριν έτσι.
0: Όλα καλά, Βασιλάκι μου, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι.
4: Εντάξει, πολλά φιλάκια σε όλους και να μην κατηγορεί κανένας τον ακροατή.
0: Μπράβο.
4: Δεν είναι καλό.
0: Κρατάμε αυτό το μήνυμά σου, Βασιλάκι μου, να είσαι καλά.
4: Έγινε.
0: Φιλάκια πολλά. Έλα, να είσαι καλά, Βασιλάκι μου. Καλό Σαββατοκύριακο, έλα. Γεια. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, καλή εκπομπή. Εύχομαι, αν και δεν το βλέπω πάλι τα ίδια σήμερα, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, ελπίζω να τα ξεπεράσαμε και να πάμε παρακάτω. Να είσαι καλά. Κώστα. Όχι, ο Γιάννης ήταν, ναι. Τώρα πήγα στον Κώστα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άρη Πόηλα που έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή. Η οικογένεια του Ολυμπιακού έχασε ένα μεγάλο τοπαδό. Την καλησπέρα μου και στο φίλο Μιχάλη Κώστας από το Newcastle. Να πούμε και εμείς τα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Μόλις 74 ετών, δεν ήταν μεγάλος ο άνθρωπος. Επί χρόνια παράγοντας του συλλόγου, κυρίως στα τμήματα του βόλεϊ. Τα συλληπιτήρια μας στην οικογένειά του. Και καλά κάνεις, Κώστα, που το αναφέρεις. Να είσαι καλά, φίλε. Και καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Η Αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να δώσω μια συμβουλή σε όλους. Ο Παλιούρας είναι ο μόνος που δεν φταίει. Μην του φορτώνει τα δικά σου προβλήματα. Έλεος χαλαρώστε. Η Αποστολή, γεια σου.

0: Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τις βολές, παιδιά. Ό,τι λέω για την μία πλευρά, εσύ για την άλλη, δεν παίζει κανένα ρόλο ο αριθμός των βολών. Το θέμα είναι, αν κάτι είναι, το δίνει ο ιατρής. Αυτό πρέπει να ελέγχουμε και όχι τις βολές, έτσι. Και το τι θα γράψει στο τέλος το κοντέρ. Να είσαι καλά πάντως, Τζιμ. Και ελπίζω κανείς να μην μετράει βολές. Αν υπάρχει κάτι το οποίο φυσικά πρέπει να συζητήσουμε, εννοείται ρε παιδιά να το συζητήσουμε. Έτσι. Δεν είπαμε να μην κάνουμε καμία κριτική στη διαιτησία. Αλλά το να ασχολούμαστε με τη διαιτησία, ενώ δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τη διαιτησία, γιατί είτε δεν έχει παίξει κανένα ρόλο, είτε υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία είναι πρωτεύοντα, νομίζω ότι δεν βγάζει και πουθενά. Ο Δημήτρης λέει: Γεια σου, φίλε Θέμη. Δεν θα θεωρήσουμε φυσιολογικές τιμές των 100 ευρώ για ένα εισιτήριο επειδή το κάνει η ομάδα μας. Τα λάθη καλό είναι να λέγονται. Ίσως έβγαζε νόημα η αύξηση. Εάν στα 50 του πρωταθλήματος το εισιτήριο έχει 7,5 ευρώ, αλλά και εκεί το λιγότερο 50 ευρώ θες να πας με το παιδί σου, λέει ο Δημήτρης ο Σουηδός. Δημήτρη, έτσι όπως τα λες είναι τα πράγματα, φίλε. Δυστυχώς έτσι είναι. Εγώ δεν είπα ποτέ να βάλουμε τα εισιτήρια 1 ευρώ το και όποιος προλάβει. Έτσι, αν είναι δυνατόν. Είπα απλά να μην ξεφεύγουμε στις τιμές. Νομίζω ότι είναι κάτι απλό, όπου θα έπρεπε να εφαρμοστεί και από τις ομάδες. Και ήδη ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει εκφραστεί πολλές φορές και δείχνει ότι στηρίζει την λαϊκή τάξη και τις μικρότερες τάξεις, αλλά δεν γίνεται το προϊόν σου να απευθύνεται μόνο σε άτομα τα οποία δεν ανήκουν σε αυτές τις τάξεις, τις οποίες υποστηρίζεις σύμφωνα με τα δικά σου λεγόμενα, αλλά ανήκουν μόνο σε άλλες τάξεις. Όπου κακά τα ψέματα, παιδιά, επειδή έχει γίνει και λίγο μόδα το μπάσκετ. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν σχέση με τον αθλητισμό, έτσι. Μπορεί να είναι και οι πρώτες τους φορές στο γήπεδο, ας πούμε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, βέβαια. Τώρα, μην πούμε στη διαδικασία, βλέπουμε και τα γήπεδα το πώς έχουν αλλάξει. Εγώ δεν είπα να πάμε στα καφριλίκια, αλλά τώρα να βλέπεις ανθρώπους που έχουν πληρώσει 200 ευρώ για ένα εισιτήριο και τους βλέπεις, τους δείχνει η κάμερα και κάθονται με το κινητό, λες και είναι σπίτι τους στο καναπέ και βαριούνται. Εντάξει, σηκώνω τα χέρια ψηλά, εγώ προσωπικά. Γεια σου Δημήτρη, πάντως να είσαι καλά, φίλε, και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Σπύρος λέει: Ο εκατομμυριούχος Γιαννακόπουλος υποστηρίζει τους ανθρώπους του Μόχθου και ο συμπαθής ταξιτζής υπεραμείνεται του δικαιωμάτος των εκατομμυριούχων επενδυτών, λέει ο Σπύρος. Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρο, να είσαι καλά και εσύ. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Ο συμπαθής ταξιτζής έχει 17 χρόνια φαγούρα και 200 ευρώ να το βάλει. Το εισιτήριο θα πάει.
0: Δεν πάει στο μπάσκετ του Σάκης, οπότε...
1: Θα μείνει νηστή. Γενικά ρε παιδί μου, λέμε και στο ποδόσφαιρο. Κοίτα να δεις τώρα, είπαμε ας πούμε, πώς άμα σου πληρώνει το Φραντζέσκολο, πώς τον είναι το Φραντζέσκολο, πώς τον είπαν αυτό, ναι, άμα του δίνει αυτό
0: ο Φραντζέσκο.
1: 3,5 εκατομμύρια πώς θα παίρνει, πρέπει να αυξήσει τα εισιτήρια, γιατί ό,τι πώς το λένε, αγάντα να κάνει ο Μητσοτάκης, δηλαδή να σου δώσει κι άλλα δύο πάρκινγκ από δίπλα από την έκθεση, πάλι δεν φτάνουν, πρέπει να γρυβίνεις και τα εισιτήρια. Λοιπόν, εγώ γελάω όμως, ας πούμε, πάω τώρα από το ένα θέμα στο άλλο. Καταρχήν είμαι τυχερός που πήρα μετά τον κύριο Κώστα από τη Νέα Ιωνία, γιατί θα με ξέπλαινε και εμένα. Λοιπόν, ο τύπος, να πούμε, ο οποίος είναι απολωνιστής και δεν έχει πει ένα ευχαριστώ στον Ολυμπιακό που του έφτιαξε το γήπεδο, το Απόλλωνα, έτσι έριξε 3,5 εκατομμύρια ο Κόκαλης. Αντιθέτως, ας πούμε, κάθε φορά που θα βγω εγώ να πω κάτι για το γήπεδο, για το τσαμπογήπεδο, μου την πέφτει την άλλη ώρα, δηλαδή μην τον ακούσει, είναι κρυφό Παναθηναϊκός, αλλά δηλώνει απολωνιστής.
0: Βρέα, ας είναι ό,τι θέλει ο άνθρωπος.
1: Αυτό είναι πρακτική, αυτή είναι πρακτική, ναι. Από Γεωργίου, από Σωτηρακόπουλο που δηλώνει Πανιόνιος.
0: Ο καθένας δηλώνει τη δική του ομάδα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα αυτοί που εντρέπονται, ας πούμε, την ομάδα είναι να πούνε και δηλώνουν, ας πούμε, ο καθένας. Και αυτά όλα τα λέω γιατί ο Κώστας από το Ήλιο, ναι, δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος και χθες. Αν θες, ας πούμε, τσαντίσχυ, γιατί περίμενε στην αναμονή σε όλους έχει τύχει, και τσαντίσχυ ο κύριος Δήμος και του λέει, άμα δεν θες μην περιμένεις. Και το κλείνει, και εγώ το έχω κάνει αυτό, μπορεί να γίνει. Λοιπόν, εδώ τώρα βγήκε να το ψέψει, να πει, δεν ξέρει να μιλάει, δεν ξέρει να κάνει, δεν τα αράνει. Και ο άνθρωπος δεν έχει πει τίποτα, λέει, στην ουσία, τίποτα κακό ο Κώστας. Εκτός αν έχεις καταλάβει, στείλεται με κάτι κακό.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα, εγώ για τις δύο πλευρές, Χάρη. Εγώ βλέπω. Ναι, για πες.
1: Είσαι γνωστός στρογγυλευτής, εσύ άκουσε με τώρα.
0: Ναι, ναι, Χάρη, εννοείται.
1: Εχθές, μα σου λέει κάποιος εχθές, ναι, πούμε, για τους Αγγελοπουλαίους, για αυτά που γίνονται, αν έχουν λογική, αν έχουν αυτά που κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος.
0: Ναι.
1: Και λες, και λες ναι, αλλά και οι Αγγελοπούλοι αμέσως.

0: κόσμος να βάλει στο ισοζύγιο. Έχουν κάνει.
1: Εντάξει,
0: κάτι
1: αφού εσύ αυτό άκουσες, εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω. Χάρη, για αυτά που καταλαβαίνεις.
0: Να κάτσω να ακούσω την ξεχνή εκπομπή να αντιγράψω αυτό που λέω, να σου πω όπως θες. Το ρεζουμέ λέω. Αμέσως είπες. Έχουν κάνει και γκρεμό. Τι έχουν κάνει, εσύ περπατάς στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ένας και σου ρίχνει μια σφαλιάρα.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνεις, θα του πεις ρίξε άλλη μια. Θα γυρίσει την τσάπη και το.
1: Δεν είμαι μαζόχαρτικός.
0: Και αυτό που λέει, απαντάνε συνέχεια. Δεν έχουν πρώτη, δεν έχουν κάνει κάτι.
1: Είδες να ψέξω εγώ κάπως σε χθες τους Αγγελοπουλίου, δεν χαρί. Είσαι ο άρρωστο.
0: Δεν ξέρω, τα βάλε στη ζυγαριάρα. Τι
1: βάλε. Ναι, είπα. Το μόνο που.
0: Έχουν κάνει και οι Αγγελοπουλίοι, λε.
1: Ναι, άσε με να σε απαντήσω. Ναι, αυτό που είπα, είπα ότι αν πρέπει να ξεκινάμε στην αρχή της σεζόν με 4 καταγγελίες όπου είναι.
0: Και ποιος θέλει, ναι, δεν είπες όμως ποιος θέλει εδώ. Έχουν κάνει τίποτα άγγελο που λέει.
1: Μα δεν με αφήνει να σου πω, ρε Χάρη. Η πλευρά του Παναθηναϊκού έχει κάνει και τις 4. Ειδικά η μία, ας πούμε, γι' αυτό με τη Virtus Bologna ήταν αστεία, ήταν γελία η καταγγελία. Όταν πάει η ίδια η Virtus Bologna και καταθέτει υπέρ του Μπαρτζόκα, είναι αστεία. Και είπα εγώ ότι όταν ξεκινάμε στην αρχή της σεζόν με τέτοια πράγματα, τι θα γίνει στη συνέχεια. Και ότι να κάνεις καταγγελίες οι οποίες δεν έχουν καμία βάση, απλά για να τις κάνεις και ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό. Όπως και στο παρελθόν είχαν γίνει κάποιες καταγγελίες οι οποίες είχαν πέσει στο κενό από τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει κανένα λόγο ούτε μία πλευρά ούτε από την άλλη να γίνονται αυτά. Αυτό είπα.
0: Αυτά όλα ξεκινάνε από έναν. Ο άλλος αναγκάζεται και απαντάει.
1: Εγώ δεν είπα ποτέ ότι υπάρχει 50-50 ευθύνη. Χάρη, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσει και να γυρίσω δύο λεπτά. Εντάξει.
0: Για πάμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Για πάμε και πάλι στο Χάρη. Έλα Χάρη.
0: Έλα, πάση περιπτώσει να το κοιτάξεις αυτό έτσι λοιπόν. Το έχεις ασύγω, δεν ξέρω γιατί. Ας αισθάνεσαι σαν να εκβιάζει εντός εισαγωγικών. Δηλαδή σαν να έχει πει κάποιος να... δεν ξέρω, άσε να μην το συνεχίσω πάση περιπτώσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα ο φίλος μου ο Σάκης είπε quiz, λέει όποιος είναι πρώτος. Άμα του πεις να βάλουμε ένα quiz όποιος πληρώνει, δεν θα το δεχτεί ο Σάκης αυτό, δεν θα συμμετάξει σε αυτό το quiz ποτέ. Γιατί το φράγκο του δεν το έχουμε δει. Έτσι, και αυτό πάει για κάποιον που βγήκε χθες, δεν θυμάμαι πώς το λένε, και προχθές που είχε βγει και λέει ότι ο Ολυμπιακός χρωστάει τον γήπεδο, κάτι αλλού, τι έλεγε ας πούμε. Εγώ θα θυμίσω ότι η μόνη ομάδα που πλήρωνε από το 54 μέχρι το 97, 15% επί το καθαρίστο, λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί να μην κουράζουμε τον κόσμο με τα νούμερα, είναι Ολυμπιακός, άλλος δεν έχει δώσει τη δεκάρα τσακιστή. Και επίσης θα θυμίσω ότι αν έλεγε ο Μητσοτάκης αυτά τα 300 που δίνω για τους τζαμπογκήπεδο, Θέλετε να τα δώσω για το τζαμπογήπεδο ή να φτιάξουμε 15 ναι. νοσοκομεία.
1: Αρχικά, ρε Χάρη, μην το χαρακτηρίζει τζαμπογήπεδο. Δηλαδή, πραγματικά, ρε φίλε, με κουράζει πάρα πολύ αυτό. Το χαρακτηρίζει τζαμπογήπεδο, θα βγουν άλλοι
0: πού
1: μετά.
0: Να το, πω, ρε, φίλε,
1: να δεν, το πεις δεν, και δεν, το γήπεδο. Δεν, πόσο δεν, δύσκολο δεν, μπορεί δεν, να είναι αυτό το πράγμα.
0: Είναι, θα βγουν.
1: Ποιο στρογγύλεμα, ρε Χάρη. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει. Πόσο μυαλό μπορεί να θέλει να καταλάβει. Μετά θα βγουν όλοι, θα σχολιάσουν αυτά που είπε, θα γυλίσει έτσι εκπομπή. Πω, καταπληκτική εκπομπή. Μπράβο. Δηλαδή, πόσο μυαλό μπορεί να θέλει.
0: Το γήπεδο το πληρώνουν το γήπεδο.
1: Δίνει τηλεφόρο και παίρνει το Βοτανικό. Τελεία και πάμε. Και δεν τον παίρνει το Βοτανικό. Την 9 χρόνια δάνειο. Χίλιες φορές τα έχουμε πει.
0: Η λεωφόρο τη δίνει έτσι και την πιάνει για 90 εκατομμύρια. Γελάνε και κότες έτσι. Ναι. Γιατί εκεί πέρα κάνει ο Δήμος προς τη διπλή ανάπλαση και ναι. λέει ότι το έχει κοστολογήσει 90 εκατομμύρια. Να τα αφαιρέσουμε τα 90. Που δίνει τηλεφόρο που δεν του ανήκει έτσι. Τα άλλα 200 που παίρνει.
1: Του ανήκει για αθλητικές χρήσεις.
0: Τα άλλα 200 τι είναι,
1: δεν τα παίρνει. Δεν τα παίρνει.
0: Τι δεν παίρνει.
1: 99 χρόνια θα πάει παραχωρητήριο στην. Δεν θα είναι του Παναθηναϊκού το γήπεδο. Το γήπεδο θα ανήκει στο Δήμο Αθηναίο. Θα το πάρει ο Εραστένης Παναθηναϊκός για 99 χρόνια.
0: Πρόσεξε να μπορεί να μου φέρεις μία Φεράρι εμένα για 50 χρόνια. Και να μου φέρεις και την Πελούτσια, είναι τώρα 50 χρόνια πόσο είναι. Δεν τη θέλω δικιά μου, έτσι.
1: Για πώς τη θες.
0: Για 10 χρόνια μου τη δώσει. Τη Φεράρι και την Πελούτσια. Δεν τη θέλω, ρε παιδί μου, μετά την πάρει άλλο. Δε ρε, γελάμε, τη γελάνε και κότες τώρα, έτσι. Λοιπόν, που λένε, ποιος θα ζήρεσαι και σε 50 χρόνια.
1: Ανώμια πράγματα συγκρίνεται, Χάρτο.
0: Που φτιάχνει ο Ολυμπιακός, λέει, θα έχει το γήπεδο, λέει, για 50 χρόνια Ολυμπιακός. Ποιος θα ζει μετά 50 χρόνια. Δεν θα ζει κανείς. Τι με νοιάζει εμένα.
1: Και τι σε νοιάζει, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα υπάρχει.
0: Λοιπόν, το γήπεδο, εντάξει τώρα, αλλά εγώ αισθάνομαι και άσχημα. Εντάξει, ο Μπαρμπαγιώργης μας έχει μάθει όλη την τουρκοκρατία, μας έχει μάθει το Μουσταφά, τον Κεμάλ. Γιατί το αεκάκι που λέει ο Νεστορίδης που θα βγει έκτο φέτος στο μπάσκετ δεν λέει τίποτα. Τον πέρασε και ο Πάου και ο Άρης. Μπαρμπαγιώργη το ΑΚΑ. Το μισό ανήκει στην ΑΕΚ. Τον αγώνα σου κάτω εκεί. Οι πατρίδες οι χαμένες δεν θα ξανάρθουνε. Θα χάσει και τα υπόλοιπα.
1: Ενώ το ΑΚΑ που ανήκει στο Παναθηναϊκό θα πάει στην ΑΕΚ το μισό.
0: Θα χάσει και τα νησιά.
1: Του ξαναλέω, ενώ το ΑΚΑ που ανήκει στο Παναθηναϊκό θα πάει το μισό στην ΑΕΚ.
0: Δεν είναι ομάδα της Αθήνας. Η ΑΕΚ. Δεν πρέπει να διεκδικήσει το μισό ΑΚΑ.
1: Έχει άλλες 2.000 ομάδες η Αθήνα. Να το διεκδικήσουν για αυτές.
0: Είναι σαν την ΑΕΚ. Οι άλλοι αιρέσει δεν μιλάνε γι' αυτό σου λέω ότι είσαι τρογγυλευτή.
1: Τι στρογγυλίζει, λέγανε αυτά που λες δεν έχουν πάσει τώρα. Τι λέμε τώρα.
0: Τώρα για το παιχνίδι, τώρα το ποδόσφαιρο θα δούμε. Έτσι εντάξει, να είμαι. Πάντως, δεν ξέρω αν άκουσε ο Νικολακόπουλο έτσι που είπε, γιατί που είχε πει όταν σου είχα πει τον ΤΕΤΕ, έτσι ότι πήρε την άδεια, την πώς τη λένε. Το είπε και ο Νικολακόπουλο, λέει, αν είναι δυνατόν, λέει ο Γιωβάνοβιτς, εδώ έχει γεννηθεί εντός εισαγωγικών. Ξέρει ότι δεν έπρεπε να τον δώσει να τον αποκλείσει από την αποστολή της Εθνικής. Δεν ξέρω αν το άκουσα. Δεν ξέρω να το λέω εγώ. Σου χτυπάει άσχημα.
1: Δεν μου λέει κάτι αυτό.
0: Δεν σου λέει κάτι. Ωραία, εντάξει.
1: Να σε καλά, Χάρη.
0: Έλα, για χαρά.
1: Γεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα για μετά να περάσουμε παρακάτω. Αρχικά να πω και κάτι ακόμα για το μήνυμα του Δημήτρη του Σουηδού και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει και συμφωνώ μαζί του στο 100% για αυτό που λέει ότι δεν θα θεωρήσουμε φυσιολογικές τιμές των 100 ευρώ για ένα εισιτήριο επειδή το κάνει η ομάδα μας. Και αυτό είναι το όλο νόημα, ότι όχι επειδή κάνει κάτι η ομάδα μας να λέμε να προσπαθούμε να βρούμε μια δικαιολογία. Όπως κρίνουμε κάτι ξένο, μια άλλη ομάδα, το ίδιο πρέπει να κρίνουμε και την ομάδα μας, έτσι. Το να γίνεται κριτική θα... είναι το καλύτερο για την ομάδα. Γιατί έτσι βελτιώνεται η ομάδα και έτσι αλλάζουν πράγματα. Και μιλάμε πάντα για καλοπροαίρετη κριτική. Όχι κριτική απλά για να βρούμε κάτι να πούμε. Οπότε αυτά και από το μήνυμα του Δημήτρη. Ο Τόλης 7 λέει: Μέγιστε Θέμη, ωραίο μπαλέτο και άμυνα χθες από τον Παναθηναϊκό. Φενέρ. Αλλά εμένα μου άρεσε η παράσταση μπαλέτου Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στο Super Cup από το πρωταθλητή Ευρώπης και πρωταθλητή Ελλάδας, φίλαθλο του Ολυμπιακού. Αυτή η μικρή υπενθύμηση. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Εντάξει, φρέσκα κουλούρια Τόλη. Τα συζητήσαμε και τότε και το Super Cup. Τώρα συζητάμε για αυτά που βλέπουμε στην Ευρωλίγκα. Είναι πολύ νωρίς ακόμη στην σεζόν, παιδιά. Ο Αποστόλης λέει: Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι και βγαίνουν στον κύριο Τσαπαλιάρη να κάνουν τα παράπονά τους. Αυτό το έχω ξαναπεί. Ο κύριος Τσαπαλιάρης, γιατί κάθεται και τους ακούει, χωρίς να θέλω να τα υποδείξω, αλλά μπορεί να πω άλλα στη μία εκπομπή και μετά άλλα λέει αποστόλης από το Αίγιο. Αυτό δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε, ρε, η αποστόλη. Δηλαδή, αν κάποιος βγήκε στις δύο εκπομπές, που είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται γιατί είναι διαφορετικές εκπομπές, στην ίδια εκπομπή δεν μπορείς να βγεις δύο φορές. Δεν μπορεί ο καθένας, ο κάθε παραγωγός να εξετάζει το τι έχει πει ακριβώς πριν, το τι έχει πει ο καθένας, μην τυχόν είπε κάτι γι' αυτό. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτά όλη την ώρα. Να σηκώνεσαι πρωί, Θέμη, και να μάθεις κάκι, λέω, όπως έλεγε το Αίγιο. Εγώ πριν χρόνια έπαιζα λίγο, αλλά δεν έπαιζαν τα άλλα παιδιά και έτσι όσο σταμάτησα δεν είχα παρέα να παίξω, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ενδιαφέρον το. Έχουμε πιάσει τη συζήτηση για το σκάκι αυτές τις μέρες. Θα το δούμε, παιδιά, θα το δούμε. Ο Ανδρέας λέει: φίλε Θέμη, ακούω με ενδιαφέρον ως δημοσιογράφο που έχει ροή λόγου και περιεχόμενο. Όμως, αλλάζω σταθμό, τα βγαίνουν οι παραγωγοί ραδιοφώνηση εισαγωγικά για κύριοι Τάδε και Δίνα που τους έχεις επιτρέψει να έχουν δική τους εκπομπή στην ώρα σου και μας κουράζουν με τις αυτοβιογραφικές αναφορές και τα γυνάτια τους. Δεν είσαι η πρώτη εκπομπή που δέχεται τηλέφωνα κρατών, δεν έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο, με εκτίμηση Ανδρέας, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, αυτά είναι γούστα, φίλε, τι να σου πω τώρα. Να σε καλά, πάντως ευχαριστώ για τα λόγια σου. Από εκεί και πέρα. Έχω πει ότι η θεματολογία είναι αθλητική. Τώρα, αν ξεφεύγει κάποιος μέχρι ένα σημείο, πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος ότι το τι πρέπει να λέει και το τι δεν πρέπει να λέει. Να είσαι καλά, πάντως. Ο Γιάννης λέει: ρε παιδιά, σας ακούει και ο κόσμος εδώ πέρα. Άκου μπαλέτο το μπάσκετ. Άκυρ Βασίλη μου, δύο παιχταράδες, τον Γκονζάλης και τον Σμαϊλόβιτς, τους βάλατε στον πάγκο για να παίζει ο Ρέτσος, λέει ο Γιάννης. Εγώ πάντως θεωρώ ότι ειδικά σε αυτό το παιχνίδι που είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Ρέτσος που είναι ένα παιδί από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού πρέπει οπωσδήποτε να παίξει, Γιάννη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
4: Γεια σας. Γιώργος, είμαι από Εγάλεο. Είχα ξαναπάρει άλλη μια φορά.
1: Γεια σου, Γιώργο.
4: Ήθελα να σας κάνω μια παρατήρηση. Επειδή εντάξει, εγώ τώρα παρακολουθώ το σταθμό εδώ και λίγο καιρό, γιατί έχω και λίγο την άνεση. Είμαι φρεσκός συνταξιούχος δηλαδή. Και επειδή έχω δουλέψει 40 χρόνια πάνω σε τα αντικείμενα λογιστικά και τα αρμόδια ήμουνα. Θέλω να ρωτήσω το φίλο μας το Σάγκη που παίρνει και λέει, ας πούμε, αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν και το πεπόνι. Θέλω να το ρωτήσω, επειδή λόγω δουλειάς θα ξέρω, πόσο φορολογούνται οι εφοπλιστές, αν φορολογούνται, και πόσο φορολογούμεθα όλοι οι άλλοι υπόλοιποι εμείς, μισθωτοί, συνταξιούχοι, οι ταξιτζίδες και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι, ας πούμε, γενικά, φορολογικά. Φορολογούμαστε μια κλίμακα 22-45. Οι εφοπλιστές είναι 0,5%. Και αν θέλουν το πλήρω, είναι προαιρετικό. Αλλά λοιπόν αυτό το παραμυθάκι που μας λέει ότι έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, είναι λεφτά δικά μας, τα οποία είναι φορεί, τα οποία δεν τα πληρώνουν καθόλου.
1: Δεν έχετε άδειξη στο πλήρω του. Έτσι είναι τα πράγματα. Και βέβαια δεν θεωρώ ότι έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι.
4: Να βγει ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης να το πει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να βγαίνει τώρα ένας ταξιτζής, ο οποίος είναι μεροκαματιάρης, και να σου λέει, έχουν τα λεφτά και τα βάζουν. Αυτά τα λεφτά που βάζουν, κύριε Σάκη, είναι δικά σου και δικά μου λεφτά. Άμα το καταλάβεις αυτό, θα καταλάβεις ότι το εισιτήριο πρέπει να είναι πιο φθηνό. Και είναι και αυτό που λέτε κι εσείς, ότι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, γενικά όλα τα αθλήματα, είναι για να πηγαίνει ο κόσμος να ψυχαγωγείται, όχι να καταπιέζεται, να δίνει ένα κατοστάρικο, να πάρει το παιδί του ένα διακοσάρι και μετά την άλλη μέρα να μην έχει να φάει. Είναι διασκέδαση.
1: Προφανώς, προφανώς.
4: Ούτε έχω το μαχαίρι και το. Αυτά είναι.
1: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά στη Γερμανία, όπου μιλάμε για Γερμανία, έτσι, καμία σχέση οικονομία Γερμανία με την οικονομία τη Ελλάδα. Οπότε, όταν κάτι δεν του αρέσει και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα με αύξηση τιμών κλπ., δεν πατάει κανένα στο γήπεδο. Του λέει, είτε θα τα αλλάξετε, είτε μη μα υπολογίζετε καν.
4: Ναι, μα αυτό είναι και το σωστό, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, γιατί εμεί οι Έλληνε, δηλαδή, να μην ακολουθήσουμε αυτή την τακτική, δεν το καταλαβαίνω.
1: Εμεί λέμε, έλα μου, εντάξει, δεν είναι και κάτι τώρα.
4: Δηλαδή, να τα δώσουμε, δηλαδή και. Γιατί του υπερασπίζονται και φανατικά, αυτό είναι μένα που με πειράζει. Γιατί εγώ, ας πούμε, εντάξει, ακολουθώ μια ομάδα γενικά. Τώρα, από τις μικρές ομάδες, εγώ είμαι τον Ολυμπιακό, λέω τις μικρές ομάδες. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και ερασιτεχνικές που είναι και μεγαλύτερες και τις παρακολουθούμε πιο πολύ, ας πούμε.
1: Έτσι, εντάξει, ο καθένας όπως βλέπει τις κάθε ομάδες.
4: Να σας πω κάτι. Άμα ο Μαρινάκης μεθαύριο μου εφαρμόσει αυτό το στυλ, ή ο Αγγελόπουλη, στυλ του. Γιανακόπουλου, ξέρεις, όποιος θέλει έρχεται, όποιος δεν θέλει, θα πάω κι εγώ. Εντάξει,
1: και για πολλούς κιόλας δεν είναι και θέμα επιλογής. Είναι θέμα ότι όντως δεν έχει να τα δώσει έτσι. Και θέλει να πάει το παιδί του, ας πούμε, να βλέπεις τώρα μικρά παιδιά όπου το όνειρό τους είναι να πάνε κάποια στιγμή στο γήπεδο και να μην μπορεί ο πατέρας τους, ας πούμε, να τους προσφέρει να πάει μια φορά στο γήπεδο να ζήσει αυτή την εμπειρία.
4: Μια παρέα φοιτητές, ας πούμε, από παλιά από την ΑΣΟΕ και πηγαίνουμε τώρα τόσα χρόνια στο Καραϊσκάκι. και από τη μια στιγμή στην άλλη πήγαμε σε μια θύρα 17, ας πούμε, θα σου πω.
1: Ναι.
4: Και από τα 3 κατοστάρικα που είχε, σε μια χρονιά μέσα μας τα πήγε 8 κατοστάρικα. Και αυτό γιατί, η δικαιολογία ποια ήταν, ότι ένας άλλος εφοπλιστής, ο κύριος...
1: Ανέβασε γι' αυτό στις τιμές του και ότι δεν γίνεται αυτοί να έχουν παραπάνω τιμές από εμάς, από τη στιγμή που είμαστε η πιο εμπορική ομάδα κλπ.
4: Ναι. Δηλαδή ο λαός, ας πούμε, να μην μπορεί, ας πούμε, ο άνθρωπος που θέλει να πάρει το παιδί του να το πάρει στο γήπεδο, να μην μπορεί να πάει επειδή ο άλλος έχει το μαχαίρι και το πεφό.
1: Ναι, από τη στιγμή που γίνονται όμως sold out, θα συνεχίσει να βάζει τιμές και ακόμα παραπάνω.
4: Ναι, σας πω κάτι. Γίνονται sold out στο Καραϊσκάκι, γιατί εγώ το παρακολουθώ, πάω και βλέπω. Το Καραϊσκάκι, όταν πάω μερικές φορές, ακούω sold out και βλέπω και νέες θέσεις, Γιώργιο, γιατί έχει πλακώσει η επαρχία και έχουν πάρει τα εισιτήρια.
1: Αυτό ισχύει.
4: Έρχονται στο γήπεδο.
1: Εντάξει, αλλά αυτό...
4: Και άνθρωποι που είναι στην Αθήνα δεν μπορούν να βρουν εισιτήριο.
1: Αυτό ισχύει αυτό, βέβαια.
4: Αναγκαζόμαστε και παίρνουμε, το λέω, αναγκαζόμαστε στην κυριολεξία και παίρνουμε διαρκείας για να αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε ένα εισιτήριο. Παλιά καθόμαστε.
1: Ναι.
4: Θυμάμαι, παλιά καθόμαστε στις Σουρές κάτω εκεί στα. Που ναι. Ήταν κάτω, που είχε τα γραφεία του Ολυμπιακού στο Πασαλιμάνι, είχε ένα γηπεδάκι μπάσκετ δίπλα και μας βάζανε σε εξέδρες και περιμέναμε μία ώρα να πάρουμε εισιτήριο, ας πούμε. Καταλάβατε.
1: Ναι, άλλες εποχές. Βέβαια τώρα υπάρχει και. Μπορείς να κάνεις και μεταβίβαση. Αλλά ναι, πολλοί επιλέγουν να μην το κάνουν, σου λέει ποιος ασχολείται τώρα.
4: Οι μεταβιβάσεις, από ό,τι έχω πληροφορηθεί φέτος, είναι περιορισμένες. Και αυτό καλώς έχει γίνει, γιατί γίνανε πολλοί και βγάζανε μεροκάματο. Ας πούμε, να το εισιτήριο το διαρκέ.
1: Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει.
4: Αυτό ναι, δυστυχώς. Αλλά τώρα δεν μπορείς να κάνεις παραπάνω από 4-5 μεταβιβάσεις το χρόνο. Οπότε το αλλού το εισιτήριο του μένει στο χέρι. Άμα είναι από την επαρχία.
1: Ναι. Ισχύει αυτό. Καταλαβαίνω απόλυτα.
4: Έτσι που λέτε.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό ήθελα να πω πιο πολύ. Δηλαδή, κάπου είναι και προκλητικό από ανθρώπους, ας πούμε, που είμαστε μεροκαματιάριδες, που βγάζουμε ένα μεροκάματο, να βγαίνουμε και να λέμε με ένα στόμφο στο ράδιο, λες και είμαστε, ας πούμε, εκτιμητές των πάντων, ότι ντε και καλά αυτός έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Αν δεν το έχει αυτός το μαχαίρι και το πεπόνι, αυτό είναι στο δικό σου μυαλό, φίλε μου.
1: Δεν το έχει.
4: Ναι, δεν το έχει όμως.
1: Δεν το έχει. Απλά όλοι είμαστε της λογικής ότι εγώ θα τα αλλάξω τα πράγματα. Και αν όλοι το κάνουν αυτό και σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, δεν θα τα αλλάξει κανένα στο τέλος. Έτσι
4: ακριβώς.
1: Έτσι πάνω αυτά. Να είστε καλά, χάρηκα που τα είπαμε πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είστε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
5: Θέμη.
1: Ναι.
5: Καλησπέρα, ο Κώστας από Καλυθέα είμαι.
1: Γεια σου, Κώστα.
5: Σήμερα δεν πήρα να πω για αθλητικά. Σήμερα πήρα να πω σε λυπητήρια στην οικογένεια από Ήλα. Πέθανε ο Άρης Ποήλας, γιος εφοπλιστή, ο οποίος έχει κάνει πρόεδρος του Ολυμπιακού σε βόλεϊ, σε πολλά, τέλος πάντων, ήταν ολυμπιακάκια σε πολλά. Σε όλα τα στάδια του Ολυμπιακού, δηλαδή.
1: Ναι, και έφυγε και μικρός ηλικία, μόλις 74.
5: Έφυγε ο Άρης Ποήλας σήμερα, ένα εξαιρετικό παιδί, ο Άρης Ποήλας, ο οποίος ήταν Ολυμπιακός και έχει προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό. Συλληπιτήρια στην οικογένεια Άρη Ποήλα. Δεν θα πω τίποτα άλλο σήμερα.
1: Να σε καλά,
5: Κώστα. Αν εγγραφεί το κόμμα, θα τον αφοσιάσει τον Άρη. Ένα παιδί, τι να πω, μάλαμα, το οποίο ήταν Ολυμπιακός, το τι έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άρη Ποήλα.
1: Να σε καλά, Κώστα, να σε καλά. Και πάλι να πούμε τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Άρη Ποήλα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Ο Σωτήρης, όχι, ο Γιάννης, είχε στείλει δύο μηνύματα και λέει: Σάκη, πώς πήγαινες παλιά στο μπάσκετ που είπες χωρίς να ξέρεις? Μήπως πήγαινες καμιά διαδρομή απ' έξω και λέει: Σου δίσουν τα μέσα? Σάκη, τα πράσινα τα καρεκλάκια, τα πολλά πάνω από τους πάγκους, δεν τα είδες? Μάλλον δεν τα είδες, λέει ο Γιάννης. Ο Σωτήρης λέει: First date το έκανε σήμερα, λέει Σωτήρης. Όχι ακριβώς, αλλά δεν θα το συνεχίσει, Σωτήρη. Να είσαι καλά, ρε φιλαράκι. Ο Τζιμ λέει: Πολύ σωστά τα λες. Απλά μην είναι μονόπλευρο, λέει ο Τζιμ. Και προφανώς δεν πρέπει να είναι μονόπλευρο, έτσι. Προφανώς. Και νομίζω ότι τα βλέπουμε και μόνοι μας. Δηλαδή, τώρα, όταν η ομάδα ενός παίρνει πολλές βολές και οι άλλοι παίρνουν λίγες, δεν λέει τίποτα. Όταν το κάνει ο αντίπαλος, θα πει: Α, τι έγινε. Μπορεί να μην υπάρχει καν φάση αφιζητούμενη, έτσι. Μπορεί όλα να ήταν όντως φάουλ, απλά να μην αρέσει ο αριθμός. Και όταν ο αντίπαλος παίρνει πολλές βολές, να λέμε: Α, δες πάρα πολλές βολές πήρε ο Τάδε, ας πούμε. Όταν παίρνει η δική μας ομάδα, να μην το σχολιάζουμε καν. Για μένα, ξαναλέω, όπως είπα και πριν, ότι δεν θα έπρεπε να σχολιάζεται ούτε στη μία κατάσταση, ούτε στην άλλη. Αν υπάρχει κάποια φάση αμφισβητούμενη ή κάποια φάση όπου θεωρούμε ότι υπήρξε λάθος καθοριστική ή πολλές φάσεις μαζεμένες σε έναν αγώνα, εδώ είμαστε φυσικά να κάνουμε την κριτική μας, να το σχολιάσουμε. Αλλά τώρα να μετράμε, να βλέπουμε στατιστικά και να κρίνουμε με βάση αυτά, νομίζω ότι είναι κάτι όπου δεν έχει καν βάση. Ο Ανδρέας λέει: παιδιά, έχετε δει πόσο κάνει το Depon Maximum? Περίπου 4 ευρώ τα 8 χάπια και πριν 8 μήνες είχε περίπου 2,70. Λέει ο Ανδρέας: ευχαριστώ πολύ. Όπως θα λες, είναι Ανδρέα. Δυστυχώς. Ο Αποστόλης λέει: γεια σου Θέμη, καλή εκπομπή, καλό ντέρμπι να έχουμε την Κυριακή. Χαιρετισμού στην Αποστολία, στον Αποστόλη από το Αίγιο. Τελικά το αντίπαλο δέος δεν κάνει κακό στην εκπομπή σου, μπορώ να πω, μας διασκεδάζει. Ιστερόγραφο λέει: Μπιλ Λίπης, Αποστόλης 7, από Ούνα, Γερμανία. Λέει ο Αποστόλης: γεια σου Αποστόλη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο έχουμε, φίλε. Σπύρος έχει φτιάξει εδώ πέρα τώρα. Έχει φτιάξει μια φωτογραφία εδώ ο φίλος ο Σπύρος, από AI προφανώς, έτσι, που είναι μια δική μου φωτογραφία, και λέει: Θέμη ο αρχηγός των άτακτων. Θέμης ο αρχηγός των άτακτων. Διακοπές στο Παρίσι για να ηρεμήσει, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Τώρα τα από κάτω τα γραμματάκια, ναι, okay, έχει και από κάτω τους συντελεστές της, της ταινίας. Σπύρο, πότε θα βγει στους κινηματογράφους? Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, για το κράτος υπολογίζει ότι θα κάνει επένδυση 250 εκατομμύρια. Ως νεοφιλελεύθεροι δεν τους νοιάζονται, υποτίθεται, οι φόροι, λέει ο Κώστας. Για το Μαρινάκι μιλάω φυσικά, λέει ο Κώστας.

0: Ο Ανδρέας λέει και επίσης μέσα σε όλα αυτά που γίνεται στην εκπομπή πρέπει να πούμε και για το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δεν ξέρω πότε θα ξαναδούμε τέτοιο φαινόμενο, λέει ο Ανδρέας. Τα είπαμε, Ανδρέα, και χθες. Καθώς το παιχνίδι ήταν προχθές. Βασικά, χθες τα ξημερώματα ήταν. Προχθές το βράδυ για κάποιους άλλους. Εντάξει, εννοείται, συμφωνώ μαζί σου. Ο καλύτερος παίκτης της εποχής του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καν σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο. Τι να πούμε τώρα για αυτόν τον παίκτη, για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτά που κάνει ο Μέση στο χορτάρι δεν ξέρω αν θα τα ξαναδούμε και πότε θα τα ξαναδούμε, Ανδρέα. Νομίζω πάντως θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλοι παιχταράδες, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν νομίζω ότι θα φτάσουν πάρα πολύ έτσι. Και με τη διάρκεια που είχε ο Μέση, όπως φυσικά τη διάρκεια που είχε και ο Κριστιανό Ρονάλντο, δηλαδή παίκτες οι οποίοι παίζουν τα τελευταία 22-23 χρόνια σε top επίπεδο, χωρίς να έχουν ουσιαστικά ούτε μία κακή χρονιά. Η κακή του χρονιά είναι η πάρα πολύ καλή χρονιά κάποιων άλλων ποδοσφαιριστών, έτσι. Τι να πούμε για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, αλλά ειδικά για τον Μέση, όπου το έχω ξαναπεί ότι είναι για μένα, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, με διαφορά ο καλύτερος της γενιάς του. Ο Bill Baitax έχει στείλει μια φωτογραφία με μια συνομιλία του Kendrick Nunn με τον Αζεντίν Ουναή και λέει ο Kendrick Nunn πώς από εδώ, και λέει ο Ουναή ήρθα να δω πώς μπαίνουν τα τρίποντα, την Κυριακή θα το δοκιμάσω με τα πόδια, λέει ο Bill Baitax. Γεια σου ρε Bill, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Γεια σου κυρία Αναστασία.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ τι κάνετε?
1: Συγγνώμη γιατί δεν μ' αρέσει να βγαίνω έτσι μια-δυο φορές όπως βγήκα. Απλά επειδή ήθελα κάτι να πω που δεν το ήξερα. Η σημερινή εφημερίδα πρωταθλητής έχει μια ολόκληρη σελίδα για μένα, να το πω τώρα γιατί μιλάω και ντρέπομαι.
0: Μην ντρέπεστε καθόλου κυρία Αναστασία.
1: Απλά μου είπανε, γιατί εγώ δεν ξέρω, ότι μπορούν, αν δεν πάρει την εφημερίδα να το δει, ότι εσείς μπαίνετε μέσα κάπου, λέει, και το βρίσκετε και το διαβάζετε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν γνωρίζω από τέτοια. Και με πήρανε και από την εφημερίδα την Καθημερινή. Ναι. Ιδέα δεν είχα, ούτε ποτέ μου αγόρασαν, να πω την αλήθεια, Καθημερινή. Με ρώτησαν αν μπορούν να έρθουν στο σπίτι μου με συνεργείο, να βγάλουμε φωτογραφίες, να μάθουν διάφορα πράγματα. Ελάτε, λέω, να πω, σπου μην έρχεστε. Και αυτό το λέω για
0: σας έχουν ταράξει τα τηλέφωνα αυτές τις μέρες, κοινά σας.
1: Να σκεφτείς τώρα, συγγνώμη που το λέω, από Καρπενήσι, από Βόλο, από πάνω, ήθελα να ξέρω πώς μάθανε το τηλέφωνο.
0: Αυτό δεν ξέρω να σας το απαντήσω. Ναι. Όποιος ενδιαφέρεται μαθαίνει, δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, κυρία Αναστασία.
1: Υποτίθεται ότι ίσως να γνωρίζουν κάποιον από εδώ, από την Αθήνα, από κάτι, να ψάχνουν. Πάντως άνθρωποι που άγνωστοι και
0: ναι.
1: Που ήταν και συγγνώμη.
0: Ναι. Πάντως η κυρία Αναστασία έχει εδώ πέρα, το βλέπω μπροστά μου τώρα, το πρωτοσέλιδο. Αν πατήσετε στο. Και έχετε κάποιον που μπορεί να το κάνει και πατήσετε στο ίντερνετ αθλητικά πρωτοσέλιδα, θα σας βγάλει το πρωτοσέλιδο και του πρωταθλητή. Όπου έχει φυσικά και φωτογραφία σας και λέει τι λέει 87χρονη φίλαθλος του θρύλου στον πρωταθλητή. Συγκινεί η κυρία Αναστασία και σε εισαγωγικά τα λόγια σας, Ολυμπιακός είναι η ψυχή και η καρδιά μου.
1: Και εγώ πήρα την εφημερίδα, τώρα στα εγγόνια μου και αυτά θα τα δουν. Μου είπαν ότι αυτά θα τα διαβάσουμε, μου λέει, για όλα μη σε νοιάζει. Λοιπόν, γι' αυτό ήθελα να το πω.
0: Καλά κάνετε, καλά κάνετε.
1: Γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να πάρει την εφημερίδα να διαβάσει το τι άλλο έχει. Συγγνώμη που αυτή τη βδομάδα βγήκα 2-3 φορές για κάποια πράγματα που δεν μπορούσα τουλάχιστον να τα γρύψω.
0: Όχι, μη ζητάτε συγγνώμη κύριε Αναστασία. Επίσης ήταν αυτά τα τηλεφωνήματα κάτι το οποίο ζήταγε πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος ήθελε να σας ακούσει και είχαν στείλει και από μόνοι τους μηνύματα για τη Δευτέρα που δεν είχατε βγει εσείς.
1: Ναι, τη Δευτέρα όχι. Ναι.
0: Γιατί πραγματικά ήταν κάτι που άγγιξε πάρα πολύ κόσμο, όχι απαραίτητα μόνο τους Ολυμπιακούς, αλλά και ανθρώπους φιλάθλους από όλες τις ομάδες. Που βλέπουν στο πρόσωπό σας, κυρία Αναστασία, την αγνή αγάπη για την ομάδα, έτσι.
1: Ακριβώς. Τώρα να έρχεται τώρα παλέμαχος και να μου λέει, κυρία μου, αυτά που είπες, πώς τα βρήκες και τα είπες. Τι να βγω, εγώ δεν ούτε καν ήξερα ότι θα βγω να μιλήσω. Και σήμερα πάλι που μιλήσαμε με τον δημοσιογράφο, τον Νίκο, πάλι του είπα, δεν έπρεπε να. Όχι, μου λέει, δεν σε ενημέρωσα, γιατί ακριβώς ήθελα να δω, χωρίς να προετοιμαστείς, να πεις ό,τι σου έρχεται. Τέλος πάντων.
0: Και ήταν 100% αληθινό καλά. Αυτό που είδαμε, κυρία Αναστασία.
1: Ναι, ναι, καλά για να τα θυμόμαστε, ρε παιδάκι μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κυρία Αναστασία.
1: Εγώ, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε μια τελευταία γραμμή. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Για πάμε να δούμε τα υπόλοιπα χθεσινά αποτελέσματα της Ευρωλίγκας και να δούμε και τους αγώνες που είναι στο σημερινό πρόγραμμα πέρα από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές της Ανέλ Αρένα. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε 86-76 την Παρτιζάν. Η Παρτιζάν η οποία είχε κάνει το 3-3 μέχρι στιγμής. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε 3-3 ήττες. Η πρώτη της νίκη ήταν λογικό να ξεσπάσει και να αντιδράσει κάποια στιγμή. Βαλένθια Χάμπολ Τελαβίβ 93-82 με τη Βαλένθια να βρίσκεται στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός φυσικά που επικράτησε 92-74 της Φενερμπαχτσέ. Μπάγερν Βρίτσου Μπολόνια 87-94. Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79. Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77 παρακαλώ. Και μάλιστα μια και αναφέραμε αυτές τις δύο ομάδες, να πούμε ότι ο Πετρούσεφ, ο πρώην παίκτης μεταξύ άλλων και του Ολυμπιακού, σκέφτεται πάρα πολύ έντονα την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα. Αυτή τη στιγμή ανοίξει στην Ντουμπάι BC. Δεν παίζει ο Πετρούσεφ ιδιαίτερα πολύ, θα έλεγα σχεδόν καθόλου. Οπότε σκέφτεται την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα, πέρα από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές 9 και 4 στη Ανέλ Αρένα, που μπορείτε να ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, παίζει η Μπαρτσελόνα με τη Ζαλγίρη στις 9.30 και την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίκτας. Επίσης έχουμε σήμερα αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2027 όσον αφορά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών, η οποία υποδέχεται την Αγγλία στο Πακρίτιο Στάδιο στις 7.30, ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτζεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή Αθλητικά και όχι μόνο με τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπέσινη. Εμείς θα τα πούμε αρχικά την Κυριακή από το γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης για τον ντέρμπι του αγώνα. Για τον ντέρμπι, με συγχωρείτε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και φυσικά και πάλι την Δευτέρα την ίδια ώρα στις 3 με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Λεβωτόμος. Σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του τριφυλιού για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς, αναφέρει σε ανάρτησή του η πράσινη ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Να επιστρέψει νίκες θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στη Σανέλα Αρένα την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Κανονικά θα δώσει το παρόν ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τη ΣΥΠΑ. Μόνο στον Νίκο Πλώτα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Γιώργος Μπαζόκας. Τζάμπολ σε 9 και 4 περιγράφει για τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα και αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής από το πρωτάθλημα. Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα. Αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα όπως είχε ζητήσει η ΚΑΕΑ Μαρουσίου, είπαν σε ανακοίνωσή του οι Πατρινοί. Δύσκολο θα βρίσκονται στην αρχική εντεκάδα του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, η Πουέρτα και Γκονζάλες, που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Sold out για τον ντέρμπι Ιωνίων ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ έδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επιχρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ ενώπιση του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Εκτός θα μείνουν οι Βάργα και Στρακώσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με τη Σαχτάρ. Επιστρέφουν μετά το χθεσινό ρεπό στις προπονήσεις ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση θα διαπιστώσει την κατάσταση των Ζίκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν από ενοχλήσεις. Στις 4 θα ξεκινήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση για τα 100 χρόνια ιστορίας των Ασπρόμαυρων. Την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα play-off του Euro Cup 21 η Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα. Για τα προκριματικά του Euro Cup Πόλο Ανδρών, η Βουλιαγμένη κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει σε 7 την Καταλούνια στη Νάπολη. Στις 9 και 4 ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτιζάν στο Σεράφιο για τη δεύτερη αγωνιστική. Στο υπόλοιπο αποψινό πρόγραμμα της EuroLeague, σε 9.30 Μπαρτσελόνα Ζαργκίρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα με το σέρβικο Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 Borussia Dortmund Werder Bremen στην έκτη στροφή της League One, 10 παρατέταρτο Lens Lyon στην 8η αγωνιστική της La Liga Málaga Espanyol στις 10. Ποδοσφαιριστής της Κόμο μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Τάσος Δουβίκας, καθώς οι δύο πλευρές προχώρησαν στην επέκταση με αυξημένες αποδοχές του συμβολέου του Έλληνα Φορ που έλυγε το 2029. Κορυφαίος παίκτης του μήνα στην Championship αναδείχθηκε ο Μαυροπάνος. Ο στόπερ της West Ham με τις εμφανίσεις του και τα 4 τέρματά του ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε για το μήνα Σεπτέμβριο στη δεύτερη κατηγορία Αγγλίας. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Μουντιάλ 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται στην Αγγλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σέντρα σε 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από το Air Sport 2.

Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από την Τερβέντα Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Αθλητικά και όχι μόνο με τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίρη.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλησπέρα, ξεκινάμε σήμερα γρήγορα. Εν ώψη του ντέρμπι της Κυριακής, σήμερα θέλω η εκπομπή, εκτός από την, από αυτά που θα μας πει ο κύριος Καραμπεσίνης, να ασχοληθούμε λίγο, να μας δώσετε προβλέψεις, τι προβλέπετε για το ντέρμπι της Κυριακής. Το ντέρμπι της Κυριακής, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Το μικρόφωνο γρήγορα στο Γιώργο Καραμπεσίνη.
3: Καλησπέρα Δημοσθένη, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Βεβαίως, το ντέρμπι της Κυριακής πάνω απ' όλα. Δημοσθένη, χθες σε μια αποστροφή του λόγου σου μου έδωσες, να είναι και διαδραστική τελικά η εκπομπή μας, μου έδωσες το έναυσμα να κοιτάξω μετά το απόγευμα μερικά πράγματα. Αναφέρθηκες στην επένδυση χρυσού στη Χαλκιδική και μάλιστα με κάποιο τρόπο, ας το πούμε, και επιτιμητικό, με την έννοια ότι ήταν, τα δώσαμε στους Καναδούς και τα λοιπά. Μάλιστα.
2: Όχι, λοιπόν, δεν είμαστε άξιοι ούτε αυτό να κάνουμε και το δώσαμε.
3: Όχι, και σωστά το κάνουμε. Και πολύ σωστά κάνουμε αυτό που κάνουμε. Βεβαίως. Τα μεταλλεία χρυσού στις Κουριές έγινε με τον Πρωθυπουργό παρόντα, έγιναν τα εγγένεια.
2: Του καινούριου.
3: Η έναρξη, ναι, ακριβώς, του καινούριου. Τα μεταλλεία χρυσού, έτσι ενημερωτικά για τους ακροατές μας. Τα μεταλλεία χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής είναι μια επένδυση της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, μιλάμε για τέτοια ποσά. Δημιουργεί 3.000 μόνιμες θέσεις εργασίας με πολύ καλούς μισθούς για τους εργαζόμενους. Αυτή η επένδυση στα επόμενα 20 χρόνια θα αποφέρει 3 δισεκατομμύρια φόρους στο κράτος και περίπου 9 δισεκατομμύρια στους Έλληνες προμηθευτές και στους εργαζόμενους. Η επένδυση αυτή θα κάνει την Ελλάδα έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς χρυσού και χαλκού στον κόσμο, με ετήσιες εξαγωγές της τάξης περίπου του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Αφού καθαρίστηκαν όλα τα κατάλοιπα από τα πολλά ορυχεία της περιοχής, τηρούνται οι πιο αυστηρές περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές που ισχύουν αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Είναι μια επένδυση που αποδεικνύει ότι η προστασία για το περιβάλλον και η ανάπτυξη μπορούν να συνυπάρξουν. Δεν είναι υποκροτικά αντίθετα αυτά. Και με την ευκαιρία να κάνουμε και μια αναδρομή πολύ σύντομη, λίγο νωρίτερα, και να πάμε στο 2017, πριν από 8-9 χρόνια, που η τότε κυβέρνηση και πολλοί βουλευτές στη Βουλή ήταν κάθετα αντίθετη, φράση και αυτή που έρχεται από τη δεκαετία του 80, με αυτή την επένδυση. Ποιος δεν θυμάται τα βία επεισόδια με τους μεταφερόμενους κουκουλοφόρους που δήθεν εκπροσωπούσαν την τοπική κοινωνία, τις δημιουργίες των ΜΑΤ, είχαμε και ντουφεκές και τραυματισμούς. Έκαιγαν αυτοκίνητα εργαζομένων, προπυλάκιζαν. Θυμόμαστε, ήταν εικόνες ντροπής. Και τι δεν είδαμε? Εμπρισμούς στο εργοστάσιο, πυροβολισμούς, όπως είπαμε, φθορές σε σπίτια και αυτοκίνητα εργαζομένων. Εμφύλιος σε μια χώρα μεταξύ κατοίκων που εργάζονταν, άλλοι στο εργοστάσιο και άλλοι διαμαρτύρονταν. Τι έγιναν όλοι αυτοί, αγαπητοί Δημοσθένη και αγαπητοί ακροατές? Τους απέβαλε η κανονικότητα. Τους απέβαλε η ίδια η ζωή. Σήμερα μπήκε σε λειτουργία η μεγάλη αυτή επένδυση και μόνο με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε στην αποκέντρωση, βοηθάμε στο να μείνει ζωντανή η περιφέρεια, βοηθάμε ακόμα και στο δημογραφικό πρόβλημα. Με πολλές και παραγωγικές επενδύσεις. Όχι με ευχολόγια, όχι με συνθήματα, όχι με παλιοκερισμένα τσιτάτα και με πατριωτικούς δεκάρικους. Αυτή είναι η γνώμη μου, τη λέω και την υπογράφω.
2: Σε αυτό το σημείο θέλω να δώσω τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του άνδρα που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil και τις ευχές μας να γίνει καλά ο σοβαρά τραυματισμένος δεύτερος που έχει διασωληνωθεί ήδη στο Θριάσιο νοσοκομείο. έγινε μια έκρηξη στη Motor Oil που είχε σαν αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του ενός και το θάνατο του άλλου. Οι εργαζόμενοι υπόλοιποι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις και ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Έχουμε και αυτά τα άσχημα στην ζωή μας που δυστυχώς περνάνε έτσι, σήμερα μας στεναχωρούν και αύριο τα ξεχνάμε. Έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, θα συζητήσουμε σήμερα το ντέρπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να δούμε τι νομίζετε εσείς οι ακροατές. Θέλω όποιοι βγαίνουν να έχουμε σαν θέμα αυτό το ντέρπι να μας λέτε τι νομίζετε, πώς νομίζετε ότι θα εξελιχθεί ο αγώνας αυτός και αν έχετε να μας πείτε και αποτέλεσμα, είτε νίκη είτε ακόμα και τα γκολ. 210-220-5943, 215-215-5943 και στο Viber 69-39-943-943. Την κυρία Ζέτα, κυρία Αποστολή, θα την παρακολουθείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Βεργίνα. Πάμε λοιπόν. Εσύ Γιώργο, τι λες για την Κυριακή, πώς το βλέπεις?
3: Εμένα μ' αρέσει το κλίμα του ελληνικού El Clásico, όπως λέμε, mm-hmm. διότι οι αγώνες πάντοτε μεταξύ των δύο αυτών ομάδων είναι το μεγάλο ντέρμπι, το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός. Μ' αρέσει το κλίμα και περισσότερο εμένα μ' αρέσουν οι εποχές εκείνες που ένα τσούρμο από την παρέα, καμιά δεκαριά, 15 άτομα, πηγαίναμε είτε στη Λεωφόρο είτε στο Καραϊσκάκι, μισή Ολυμπιακή, μισή Παναθηναϊκή, και είχαμε βάλει στοίχημα όποιος κερδίσει η ομάδα του θα κεραστεί τις πορτοκαλάδες που μέχρι εκεί μπορούσαμε να αντέξουμε. Τώρα με αυτά που γίνονται εδώ και χρόνια στα γήπεδα δεν με ενθουσιάζει, έχει φύγει ο ενθουσιασμός μου, το βλέπω μόνο από μακριά και από την τηλεόραση. Μέχρι εκεί.
2: Είναι κάτι. Ο Δημήτρης μας λέει ότι από Κουβαρά για 1-1. Η Αποστολή από Θεσσαλονίκη μας λέει ότι το μάτς θα έρθει 3-1. Δεν κατάλαβα ο Νάσος τι ακριβώς λέει, θέλει να πει με το μήνυμά του. Ας γίνει λίγο πιο
3: συγκεκριμένος.
2: Ναι, και πιο συγκεκριμένος αλλά και πιο αναλυτικός και αναλυτικά. Έχουμε γραμμή να ακούσουμε. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σου.
4: Λοιπόν, ο Χάρης είμαι, Ολυμπιακός.
2: Ναι.
4: Με αυτά που θα πω τώρα θα στεναχωρήσω τον κύριο Καραμπεσίνη, τον φίλο μου.
2: Δεν στεναχωριέται ο κύριος Καραμπεσίνης, δεν έχουμε μάθει.
4: Γιατί ξέρω ότι είναι πράσινων αισθημάτων και εγώ είμαι κόκκινων.
2: Είναι πράσινων αισθημάτων με κόκκινο αίμα, οπότε δεν τα έχει όλα.
3: Στεναχωρήστε με σήμερα και εγώ επιφυλάσσομαι να σας στεναχωρήσω την Κυριακή το βράδυ, Χάρη.
4: Σας προλαβαίνω. Ναι, πολύ πιθανόν, γιατί βλέπουμε, μάλλον όχι πιθανόν, υπάρχουν πιθανότητες βασικά, διότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει αποκτήσει τη χημεία. Και δεύτερο παρήγορο είναι ότι ο διαιτητής είναι ξένος, έτσι, λοιπόν. Αν ήταν Έλληνας ο διαιτητής, θα σας έλεγα από τώρα παίξτε το διπλό, θα έπαιζα και εγώ το σπίτι μου. Λοιπόν, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε δει ότι ο Αλαφούζος δραστηριοποιείται, είναι το τελευταίο του χαρτί να πάρει πίσω τα λεφτά, να τον φέρει στην κορυφή την ομάδα του.
2: Κάνει μια προσπάθεια.
4: Ναι, προσπαθεί, βλέπουμε ότι έχει παίξει σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα, πώς τα λένε, ακόμα και η πρόσληψη πρόσφατα του, πώς του λένε αυτού του δικηγόρου που τα μαλλιά στην ΕΠΟ.
2: Του δικηγόρου, του Φιλιππίδη.
4: Πρόσφατα της ΕΠΟ, μωρέ, τώρα πρόσφατα που πήρε έναν.
2: Τον Μπαλτάκο, τον Μπαλτάκο.
4: Όχι τον Μπαλτάκο, τον άλλον που είναι. Τέλος, το έχετε ακούσει, αλλά το θυμάστε, θα το πει κάποιος ο επόμενος σε πάση περιπτώσει. Συν το ότι τον περίγυρο εκεί που έχει φέρει το Φίσα τον Κολοτούμπα, όλους που έχει εκεί, τον άλλο, πώς το λέγαμε, στην Κηφισιά.
3: Πείτε μας και για τον Ολυμπιακό, κύριε Χάρη. Πείτε μας και για τη δική σας ομάδα λίγο.
4: Γι' αυτό σας είπα, στεναχωρήσω λίγο.
3: Πείτε μας και για τον Ολυμπιακό. Πού είστε Ολυμπιακός.
4: Ο Ολυμπιακός, σας είπα ότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει χημεία. Το σίγουρο είναι ότι δεν θέλει να χάσει, γιατί θα μείνει απ' έξω εάν χάσει. Το χ είναι ένα. Δηλαδή, εγώ βλέπω εδώ 60-65% Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα μέχρι χ. Για διπλό, δύσκολο το βλέπω έτσι, γιατί μετά για να χάσουν θα πρέπει να μην τα δώσουν όλα. Και αν μην τα δώσουν όλα, κάποιοι θα είναι υπεύθυνοι. Δηλαδή, το παιχνίδι θα παιχτεί στη δύναμη. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είδαμε και το τελευταίο, για να κλείσω, γιατί είπα, Άγιε πρόλαβα, είπα θα στεναχωρήσω τον κύριο Καραμπεσίνη. θα πω και το τελευταίο, γιατί είδαμε, δηλαδή, το πώς συνασπίζεται το σύμπαν για να βοηθήσει, ας πούμε, το να πάρει, να χτυπήσει το πρωτάθλημα αυτού του Παναθηναϊκού. Είδαμε και την απόφαση του αυτού που κάνει τον προπονητή στην Εθνική, που έδωσε άδεια και καλά απόκλεισε τον ΤΕΤΕ, έτσι, επειδή είχε τραυματιστεί ο Λιβάη Γκαρσία και θα ήταν απόν, και σου λέει μη μου τύχει καμία δύσκολη πάλι, του έδωσε άδεια και δεν έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής.
2: Δεν νομίζω όμως, δεν νομίζω. Γιατί αυτό μικρό παιδί είναι, ρε παιδί μου. Τι άδεια να του δώσει.
4: Κοιτάξτε, τι εννοείται, παιδί, δεν θα έχει
2: αντοχές. Δεν θα έχει αντοχές μετά από τόσες μέρες.
4: Κοιτάξτε, αν έπαιζε και μπορούσε, επειδή τρώει και αυτό έχει το κακό με μένα, και εγώ τρώω 7-8 πιτόκυρα, άμα κάτσω, σου λέει, άμα κάτσει, άμα σου λέει, κάνει καμία, του τύχει καμία, πώς το λένε, κάνα τράβηγμα, πώς το λένε, και μείνει και αυτός απ' έξω, θα πάει να παίξουμε χωρίς.
2: Ναι, Βασιλιάκου, να σου πω κάτι. Εγώ που έχω τη χειρότερη γνώμη για τον Τετέι. Όλοι εσείς έχετε καλή γνώμη. Εγώ έχω τη χειρότερη γνώμη.
4: Τα ίδια
2: προσωπικού. Είναι προσωπική μου η.
4: Μα δύναμη, κύριε Δήμο, σας καταλαβαίνω. Δύναμη, δεν έχει.
2: Ναι, δύναμη. Απλώς μπερδεύει τους επιθετικούς. Έχει μόνο την ατομική του προσπάθεια. Αν το δείτε, έχει την ατομική προσπάθεια.
4: Ναι, αλλά αυτό.
2: Έτσι, έχει τη δύναμη να μπουκάρει και να μπει μέσα. Αν υπάρχει παίκτης πίσω να τον συγκρατήσει, να τον. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είδατε και με την Εθνική, όταν τον έβαλε, δεν έκανε τίποτα.
4: Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή το παιχνίδι θα παιχτεί στη δύναμη, το παρήγορο είναι ότι
2: ξέρω. Δεν νομίζω να παιχτεί στη δύναμη. Εγώ. Εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ τεχνικό το παιχνίδι.
4: Όχι, καμία. Εντάξει, αυτό εντάξει, ας πούμε.
2: Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλούς τεχνίτες. Το ίδιο έχει και ο Παναθηναϊκός. Μην ξεχνάτε, και ο Ταμπόρδα τεχνίτης είναι, και ο Αντίνο τεχνίτης είναι, και ο άλλος στο κέντρο, ο Κάγκουα, τεχνίτης είναι.
4: Ναι, αυτά τα παιχνίδια όμως κυρίως βάζει στη δύναμη. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε κοντά στο αρμόδιο.
3: Βεβαίως, κύριε Χάρη, βεβαίως, και σας ευχαριστούμε πάρα χάρη, πολύ. Και εύχομαι και εγώ, συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε, και εύχομαι αυτός ο άτεχνος και ο άμπαλος Τετέι να βάλει τον γκολ με το οποίο θα νικήσει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό μεθαύριο.
4: Εντάξει, μπορεί να το εύχεστε. Αυτό εγώ δεν το
2: εύχομαι. Μα δεν απαγορεύει σε κανέναν να εύχεται.
3: Οι ευχές είναι ελεύθερες.
2: Οι ονειρόξεις είναι καλές, δεν είναι.
4: Αν ήταν Έλληνας διαιτητής, σας έλεγα από τώρα ότι έχετε ένα απέναντι στο τσεπάκι. Τώρα με αυτόν εδώ τον Ισπανό, δεν ξέρω αν είναι πεντατάκια, αλλά δεν νομίζω.
2: Okay. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Γεια χαρά, γεια.
2: Το κατάστημα Η Λαβ Σουβλάκι της Πεύκης, με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας του Γιώργο, για αυτό το Σάββατο προσφέρει στα 2+1 δώρο από ό,τι πάρεις. Άρα λοιπόν, πως το Σάββατο πρέπει να πάμε κατά το I Love Σουβλάκι.
3: I Love Σουβλάκι στην Πεύκη. Βεβαιότατα θα πάμε. Βεβαίως θα πάμε.
2: Παίρνεις 2, παίρνεις και άλλο 1-3 δηλαδή.
3: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, έχουμε τηλέφωνο, παρακαλώ. Σας ακούω.
5: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
2: Γεια σου.
3: Καλώς τον.
5: Λοιπόν, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο σήμερα.
2: Την πρόβλεψή σου.
5: Δεν άκουσα.
2: Την πρόβλεψή σου δεν έχουμε σήμερα, είναι καθαρά για το ντέρμπι.
5: Ήθελα να πω κάτι σχετικά με το ατύχημα αυτό στη Μοτορόιλ.
2: Ναι.
5: Έτσι. Όταν θυμάσαι όταν έγινε το ατύχημα στην Πετρόλα.
2: Ναι.
5: Τότε έχασα έναν από τους καλύτερους μου φίλους και συμμαθητές, τον Γιάννη τον Μωραΐτη. Εξαϊλώθηκε.
3: Μάλιστα. Συλληπιτήρια.
5: Και με το που τ' άκουσα τώρα, έτσι ήταν η αφορμή, ήθελα απλά έτσι να αναφέρω το όνομά του.
2: πάντα στα δηληστήρια θα υπάρχει πάντα ένα ατύχημα διαχρονικά, είτε λέγεται Motorola, είτε λέγεται Πετρόλα, είτε και στην Πετρόλα ήταν χειρότερα κάποια στιγμή το ατύχημα. Είχε γίνει μεγάλο ατύχημα.
5: Ακριβώς, σε αυτό, σε εκείνο
2: ήταν
5: το
2: πολύ
5: ατύχημα,
2: μεγαλύτερο.
5: Σε εκείνο το ατύχημα ο φίλος και συμμαθητής μου στο σχολείο και φρεσκοαραβωνιασμένος τότε και αθλητής του Στίβου, ο Γιάννης Ομοραίτης, εξαϊλώθηκε.
2: Παρότι η Motor Oil, από όσο που περνάω εγώ εκεί, είναι ναι, μια πολύ οργανωμένη.
5: Είναι άπαιχτη εταιρεία.
2: Πολύ οργανωμένη εταιρεία. Οι Βαρδινογιάννηδες δεν θέλουν τέτοια πράγματα, δεν θέλουν ατυχήματα.
5: Και τότε ο Γερολάτσης έφτιαξε και την πτέρυγα εγκαυμάτων που είναι καλύτερη στην Ευρώπη.
2: Το ξέρω, στο Θριάσιο. Στο Θριάσιο, ναι. Ναι. Ήταν προσφορά του Λάτση.
6: Σωστά,
2: αλλά τι να το κάνεις, όταν. Ναι. Το ζήτημα να μην γίνονται. Το ζήτημα είναι να μην γίνονται αυτά.
5: Απλά ήθελα να μνημονεύσω.
2: Αλλά
5: το
2: παντού.
5: Άκουσα που είπατε για το ατύχημα και μου
2: είπατε. Το ατύχημα δεν είναι στο χέρι του ιδιοκτήτη.
5: Γι' αυτό λέγεται και ατύχημα.
2: Είναι ατύχημα. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη, τον Γιάννη, τον Σάκη.
6: Να είσαι καλά,
2: και
6: Βασίλη, και να θυμάσαι τον φίλο σου. Να
2: που
6: είσαι
2: μας
6: καλά.
2: Λένε ότι τον Πιλάβιο εννοούσε ο Βασίλης. Λοιπόν, το Σοφοκλή Πιλάβιο. Πάμε, έχουμε άλλον.
5: Λοιπόν, αυτό.
2: Σας ευχαριστώ, Βασίλη. Πάμε.
6: Γεια σου, Βασίλη.
2: Έχουμε κύριε, κύριε Νίκο. Μάλιστα, είναι κενό τώρα αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε. Εγώ λοιπόν, η πρόβλεψή μου είναι η εξής. Για να την πω από τώρα, για να μην λέμε μετά, ότι η πρόβλεψή μου είναι ότι το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί στο πρώτο ημίχρονο αρχικά. Ό,τι αποτέλεσμα έχει θα είναι το ίδιο με το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, αν θα κερδίζει στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός, θα κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Αν θα κερδίζει ο Ολυμπιακός, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αν θα φέρει χ, θα είναι χ. Βλέπω 80-20 τις πιθανότητες μεταξύ με Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και βλέπω εάν είναι χ το παιχνίδι, πιστεύω δεν θα χαλάσει κανέναν. Ίσα-ίσα θα ευνοήσει την ΑΕΚ, θα ευνοήσει και τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι, είναι ακόμα νωρίς για να είναι νωρίς να γίνουν να βγάλουμε πρωταθλητές ή να βγάλουμε χαμένους. Είναι πολύ νωρίς. Ας κρατάμε μικρό καλάθι για να δούμε στο τέλος τι μελγενέστε. Ο Λευτέρης μας λέει προβλέπει νίκη άνετη του Ολυμπιακού. Ο καθένας βέβαια από τη θέση του, ανάλογα με την ομάδα που αγαπάει, θέλει να κερδίσει η ομάδα του. Αυτή τη στιγμή πιο μονταρισμένη ομάδα, μονταρισμένη με την

0: Ο Παναθηναϊκός κατέβαινε με μια πολύ καλή ομάδα, έχει δεμένη ομάδα. Εκείνο που δεν ξέρω είναι πόσο θα λείψει ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία ουσιαστικά από δεξιά είναι πάρα πολύ δυνατός, και ένας Λιβάη Γκαρσία στην ομάδα σαφώς δίνει στο επιθετικό κομμάτι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη δυνατότητα για να, βάλει γκολ.
1: Βέβαια, Δημοσθένη, πρέπει να παραδεχτούμε, μιας και το είπες τώρα, ότι όταν μια ομάδα σε αντικατάσταση του Λιβάη Γκαρσία έχει τον Βιθέντε Ταμπόρδα, αυτό σημαίνει ότι έχει ρόστερ με βάθος.
0: Ναι, αυτό λέμε. Φέτος έχει ένα βάθος, αυτό είπα προηγουμένως, Γιώργο. Ότι ο Ταμπόρδα είναι ένας τεχνίτης που δεν είναι ένας τυχαίος. Βέβαια, επί εποχής Κόντι δεν έπαιζε, γιατί θεωρούσε ο Κόντις ότι δεν ήταν.
1: Καλά,
0: ο κάθε προπονητής βρίσκει το κουμπάκι του, το πατάει και ενεργοποιείται. Εγώ ξέρεις ότι έχω βάλει με ένα φίλο μας κοινό, έχω βάλει, να το μάθετε κι εσείς, έχω βάλει ένα στοίχημα. Ο φίλος έχει ένα κατάστημα, μάλλον έχει μια επιχείρηση ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, στην οδός Λιωσίων 270. Έχω πει λοιπόν, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, πέρα από τα μηνύματα και τα βίντεο που του στέλνω σχεδόν σε καθημερινή βάση για να τον τρολάρω, θα του βάψω και το μαγαζί απ' έξω κόκκινο. Είναι έτσι, Γιώργο, το είπαμε?
1: Ναι.
0: Και ένα μήνα δεν θα διαμαρτυρηθεί, δεν θα μιλήσει, δεν θα κάνει τίποτα.
1: Ναι, σιγή.
0: Σε αντίθετη περίπτωση, εάν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αυτός θα μου βάλει την αφίσα του Παναθηναϊκού από το Wembley απ' έξω από το μαγαζί, και εγώ δεν θα τον ενοχλήσω για ένα μήνα. Αυτό, δεν θα μιλήσω.
1: Αυτό το βλέπω δύσκολο για σένα το δεύτερο, Δημοσθένη, να το τηρήσεις.
0: Θα κάνω προσπάθεια.
1: Θα πρέπει να κάνεις μεγάλη προσπάθεια.
0: Κάθε όρος έχει και...
1: Ναι, το βλέπω σχεδόν αδύνατο. Εσύ επί ένα μήνα να μην τρολάρεις, ας πούμε...
0: Το Σάκι, τον Καϊτατζή.
1: Ιδίως το φίλο.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι φίλοι που θέλουν και έχουν πρόβλημα ηλεκτρολογικό, θέλουν να αλλάξουν την μπαταρία, τους θέλουν να φτιάξουν τα φρένα, τους θέλουν να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας καλός φίλος, Λιωσίων 270. Θα ζητήσετε το Σάκι, τον Καϊτατζή, το Σάκι.
1: Και εφόσον πούνε.
0: Και άμα Ελλάδα, πείτε από τον Ελλάδα FM, θα σας κάνει και έκπτωση 20%.
1: Έτσι.
0: Λιωσίων 270, Σάκης Καϊτατζής. Λοιπόν, εγώ τι βλέπω? Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα για ένα λόγο. Εάν δεν κερδίσει τον αγώνα και χάσει, θα απομακρυνθεί τουλάχιστον 8 βαθμούς από την κορυφή. Δεν λέω από τον Παναθηναϊκό, γιατί τον Παναθηναϊκό, όπως ξέρεις, τον κυνηγάει η ΑΕΚ, τον κυνηγάει ο ΠΑΟΚ. Εγώ έχω βγάλει ως πρώτο φαβορί του πρωταθλήματος φέτος την ΑΕΚ. Παρότι έχω τα Ολυμπιακά αισθήματα, έχω βγάλει την ΑΕΚ. Δεύτερο φαβορί, έχω βγάλει τον ΠΑΟΚ. Τρίτο φαβορί τον Ολυμπιακό και τέταρτο τον Παναθηναϊκό. Να δω αν θα πέσω μέσα ή θα πέσω έξω. Αυτές είναι οι προβλέψεις μου. Γιατί ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, Γιώργο, στο τέλος είναι αυτό που λένε, δίνει το γάλα η κατσίκα και στο τέλος δίνει μια κλωσιά και το χύνει. Εάν δεν τα χαλάσει στο τέλος, έχει πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα και να μπει στο καινούριο γήπεδο πρωταθλητής, όπως μπήκε η ΑΕΚ.
1: Άρα θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε την κατσίκα, μην κλωτσίσει την
0: καρδάρα.
1: Λοιπόν,
0: το πρόβλημα ποιο είναι?
1: Εντάξει.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι? Τι είναι η κατσίκα, η κλωτσιά? Να δούμε, να κρατήσει τον ίδιο προπονητή. Γιατί βλέπεις μέσα στη σεζόν ο Παναθηναϊκός αλλάζει τους προπονητές σαν τα μπλουζάκια. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή και να επανέλθουμε.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Ελλάδα σήμερα.
5: Δηλαδή?
4: Η εκπομπή μας.
5: Πότε?
4: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
5: Δηλαδή?
4: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
4: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
6: Γιώργο, μου γράφει ο Σάκης ο Μπουσδούνης ότι θα πέσω έξω, λέει. Βεντούζα θα πάει ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε, Σάκη. Α, δούμε, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πάει Βεντούζα.
7: Βεντούζα, ποιον μου θύμισε τώρα.
6: Το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, Βεντούζα.
7: Α, μάλιστα.
6: Σάκη, έχεις κανένα νέο από το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο? Παντρεύεται, κάνει, τι έχουμε, κανένα νέο? Μιχάλης Οικονομόπουλος, κάθε βράδυ 11 με 2, στον Μάχη 99,8.
7: Είναι τόσο αγαπητός και φίλος ο Μιχάλης που τον διαφημίζουμε και, και σε αντίπαλο σταθμό.
6: Και σε σταθμούς που δεν είναι
7: που
6: το ενδιαφέρον
7: σχέση,
6: μας.
7: Που δεν έχουμε σχέση εμείς.
6: Λοιπόν, πάμε στο φίλο ή στη φίλη που είναι στο τηλέφωνο. Παρακαλώ.
8: Έλα κύριε Δήμο, γεια σας κύριε Καραμπεσίνη.
6: Γεια σας.
7: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Γιάννη από το δρόμο.
6: Γεια σου Γιάννη.
8: Ο κύριος Μπουσδούνης, ο συμπαθής, άμα έβλεπε η προϊστορία, δεν θα έλεγε τόσο άνετα ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Γιατί η προϊστορία είναι στο πρωτάθλημα υπέρ του Ολυμπιακού. Έχει, ο Ολυμπιακός έχει 55 νίκες στο Καραϊσκάκι, 33 ισοπαλίες και 21 ήττες.
7: Άρα, άρα θα μείνει εκεί, τα νούμερα αυτά δεν αλλάζουνε.
8: Δεν αλλάζουν όπως δεν αλλάζουν όπως και δεν θα γίνει και το ίδιο σκορ στο 1936 το 6-1 εντός την νίκη κύριε Καραμπεσίνη του Ολυμπιακού.
7: Το 6-1 ή το 8-2, με μπερδεύετε. Έλα Γιάννη, έλα Γιάννη.
8: Πες με, σέλα, τα εκτός.
6: Εσύ Γιάννη, πες μας την πρόβλεψή σου.
8: Κύριε Δήμα, εγώ σας άκουσα προσεκτικά και σας είχα πάρει και πριν εδώ το διάλειμμα και αν παίζαμε πριν τη διακοπή είχε πολλές δυνατότητες ο Παναθηναϊκός. Τώρα νομίζω ότι πιστεύω ότι θα κριθεί στο κόλ και νικητής θα είναι Ολυμπιακός. Έχω την πίστη αυτή γιατί ο Ολυμπιακός δεν βάζει πάρα πολλά κόλ, αλλά πιστεύω ότι το παιχνίδι είναι από ισοπαλία μέχρι, από άσο μέχρι χ.
6: Εγώ έχω την άποψη ότι θα μπουν αρκετά γκολ. Δεν ξέρω, μου έχει δημιουργηθεί η άποψη ότι θα μπουν. Αν πάει σε χ, εγώ θα το παίζα 2-2. Ξέρετε, δεν παίζω εγώ. Δεν παίζω στοίχημα.
8: Ξέρω την ομάδα μου, δηλαδή.
6: Και αν θα πάει για νίκη, θα πάει με 2 γκολ διαφορά, όποια ομάδα κερδίσει.
8: Εντάξει, ο Ολυμπιακός τα τελευταία 2-3 χρόνια μας έχει συνηθίσει να μην βάζει πάνω από 2-3 γκολ.
6: Α, το δούμε. Θα δούμε. Όλα αλλάζουν κάποια στιγμή.
8: Ναι, και τα απόψη είναι αυτές. Τώρα μπορεί να βγει δικά σου. Μπορεί και. Απλώς η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάει πάνω από 2 γκολ και άμα κρατήσει ένα μηνά του θα το πάρει το παιχνίδι. Ναι. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Και άμα φύγει, όπως είπατε, Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα να φύγει στο 8 πόντου διαφορά, αλλά πιστεύω θα είναι προσεκτικός Ολυμπιακός.
6: Ναι, βέβαια. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε.
8: Άλλο ένα να πω.
6: Άλλο, έλα, ναι, ναι.
8: Όσο κύριε, να πειράξω λίγο τον κύριο Καραπεσίνη. Ο Λιβάη Γκαρσία θα λείπει, κύριε Καραπεσίνη, είναι όπως στρατό που λέγαμε στην αναφορά του λόγου, ποιος είναι κολλιόμενος.
6: Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι παιχταράς όμως, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα του.
8: Ο άλλος ήταν κολλιόμενος συνέχεια στα αναρωτήρια. Αυτό είναι και ο Λιβάη Γκαρσία.
6: Τραυματίζεται εύκολα αυτό. Είναι.
8: Τραυματίστηκε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
6: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
7: Σου,
6: ο Σάκης, Γιώργο, ο Σάκης ο Μπουζούνης λέει, ο φίλος μας ο Μιχάλης, όχι, λέει, δεν είναι έτοιμος για γάμα, ακόμα ετοιμάζεται. Και μου είπε εμένα ότι θα πέσω έξω, αλλά δεν είπε για το σκορ. Γιατί τον αγώνα, για το πρωτάθλημα που είπα ότι πρώτο φαβορί είναι η ΑΕΚ. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, παιδί, Πόρτοσα, γεια σας. Είμαι ο Σάκης. Ο Σάκης που μιλάτε πρέπει να είναι πολύ καλό παιδί, γιατί είμαι αθναϊκό. Λοιπόν, κύριε, καλό Σαββατοκύριακο, Νάκη, γιατί Πόρτοσα είμαι στη Ραφίνα.
6: Ο Σάκης είναι φίλος, καλός φίλος.
9: Κύριε Δήμο,
6: ναι.
9: Θα το παίξει ένα σκοράκι που θα σας πω, 1-4.
6: Εγώ δεν παίζω στοίχημα. Εγώ
9: όχι, είμαι... θα παίξω εγώ για σας. Έχω παίξει 100 ευρώ, θα παίξω άλλα 100.
6: Ναι, παίξε το, αφού άλλη μόνο. Δεν...
9: Να είστε καλά, καλά σε όλη.
6: Να είστε καλά, Σάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
7: Γεια σας.
6: Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
10: Κύριε Δημό.
6: Ναι.
10: Τι κάνετε.
6: Καλά, εσείς.
10: Ο Μπιλ.
6: Γεια σου, Μπιλ.
7: Καλώς τον.
10: Καλά είστε. Υπάρχει κι άλλη μια εκδοχή για την Κυριακή.
6: Τι.
10: Για το παιχνίδι, για τον ντέρμπι. Από το ημίχρονο να βγάζει το Καραϊσκάκι. Πώς μπορεί να γίνει αυτό.
6: Δεν νομίζω.
7: Να πιάσει καμιά βροχή με χαλάζι.
6: Δεν έχει αδειάσει ούτε το Καραϊσκάκι, ούτε το γήπεδο της Αλεξάνδρας.
10: Να κάνει κανένα χατρίκο Τετέι.
6: Ό,τι και να κάνει.
10: Ό,τι και να κάνει.
7: Μάλλον, αν πιάσει κανένα χαλάζι δυνατό, ναι, μπορεί οι άνθρωποι να μην μπορούν να προστατευτούν και να φύγουν. Εντάξει. Αυτό εννοείται.
10: Κύριε Καραπεστινή.
7: Έλα, Μπιλ.
10: Το ξεχνάω συνέχεια. Συγχώραμε, θα σου κάνω μια όχι πολύ αδιάκριτη ερώτηση. Με το Μακαρίτη, τον Καραμπεσίνη, τον Γιάννη, το μεγάλο Προβαδούρο και...
7: Το έχω ξαναπεί, θα το επαναλάβω. Ναι, με το Γιάννη, το Μακαρίτη, είμαστε πρώτα ξαδέρφια. Οι γονείς μας ήταν αδέρφια.
10: Έλα ρε φίλε.
7: Ναι, ναι, ναι.
10: Τι λες τώρα.
7: Ναι.
10: Μπράβο.
7: Και η καταγωγή μας είναι από ένα χωριό της Τριφυλίας.
10: Νομός Ηλιά.
7: Μεσσηνία.
10: Συγγνώμη.
7: Ναι, ναι.
10: Μεσσηνία.
7: Ναι.
10: Έλα ρε. Έχεις πάει καθόλου. Έχεις κατέβει κάτω καμιά βόλτα.
7: Τώρα που είναι η Ηλιάς θα πάω υποχρεωτικά, Μπιλ.
10: Μπράβο. Κοιτάξτε μόνο ένα μπιτόνι.
7: Πολύ ευχαρίστω. Θα έρθεις από το σταθμό, ας το δώσω.
10: Έλα μωρέ, εντάξει, πειράζει, εννοείται. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο για την Κυριακή. Πρώτη φορά που είμαι αισιόδοξο, βέβαια. Είναι γεγονός.
7: Μπιλί, ξέρεις τι θέλω εγώ να γίνει την Κυριακή. Να φύγουν 22 παίχτες αγκαλιασμένοι από το γήπεδο.
10: Μακάρι, φίλε, μακάρι.
7: Αυτό θέλω. Όσο γιατί τίποτε άλλο.
10: Έβλεπα στιγμιότυπα από παλιά παιχνίδια, ας πούμε, που κυνηγιώτησαν τώρα ο Κωνσταντίνου, κυνήγαγε το Συνετόπουλο. Δηλαδή κάτι, τι να πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπεις τώρα τα μεγάλα ντέρμπι στην Αγγλία, θα μου πεις. Στην Ιταλία, στην Ισπανία, ξέρω εγώ.
7: Θα έχει κερδίσει το ποδόσφαιρο, λέμε φράσεις κλισέ, εν πάση περιπτώσει τώρα, εάν βγουν 22 παίκτες αγκαλιασμένοι από το γήπεδο.
10: Μακάρι.
7: Ειλικρινά. Τότε θα έχουμε κερδίσει και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί και όλοι.
6: Και να πάμε μετά δυνατά στην Εθνική, στο Νοέμβρη, να πάμε πολύ δυνατά στους δύο αγώνες που έχουμε το Νοέμβρη, με τη Σερβία και την Ολλανδία.
10: Οι γαλανόλευτοι πάνω απ' όλα, Άγγες μου, και οι δύο. Και οι γαλανόλευτοι πάνω απ' όλα.
7: Ποιος μπορεί να διαφωνήσει.
6: Βέβαια, ασφαλώς.
10: Διαφωνούνε, καλά, ποιος μπορεί να διαφωνήσει. Πόσοι στεναχωρηθήκανε.
7: Δεν πειράζει.
10: Που νίκησε και προχωράει η Εθνική.
7: Δεν πειράζει.
10: Κατάλαβες.
7: Δεν πειράζει.
10: Με Γιωβάνοβιτς και Σούπα και μου είπες.
7: Δεν πειράζει. Έχουμε καλής ποιότητας ξύδι και στην Καλαμάτα το ξύδι Παπαδημητρίου είναι το καλύτερο, να το ξέρουν.
10: Είναι καλό, ε.
7: Ναι.
10: Βάλε ένα καρδούλι, ένα τελάρο που να.
6: Ωραία, να είσαι καλά, Μπιλ.
7: Γεια σου, Μπιλ.
6: Ο Κώστας ο Μπίλιας μου γράφει ότι το καλησπέριζω και εγώ. Νίκη του Ολυμπιακού την Κυριακή και θα την αφιερώσουμε, λέει, στον Άρη τον Ποήλα. Ζήτω ο Ολυμπιακός μας, ο Κώστας από το Νιούκαστλ. Η Αποστολία μου γράφει 3-0 από ημίχρονο Ολυμπιακός και στα τελευταία λεπτά 3-1. Ο Λευτέρης μου γράφει 1-4 ο Σάκης, πάει το μεροκάματο. Λοιπόν, άλλον έχουμε, ναι. Πάμε, σας ακούμε.
9: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
9: Γιώργο, γεια σας.
11: Καλησπέρα.
9: Καμιά πρόβλεψη για το ΒΑΡ μπορεί να μου κάνετε?
6: Για το?
9: Για το ΒΑΡ, για τις βαρύσεις που θα είναι αύριο.
6: Εμείς το μόνο που έχουμε βάλει αυτό το θέμα, κύριε Γιώργο, είναι το...
9: Γελάω.
6: Νομίζετε ότι, τι νομίζετε, τι πιστεύετε ή τι θέλετε να είναι για το αποτέλεσμα?
9: Λέω για όλα τα σχολεία, θα να σχολιάσουμε για τις βαρύσεις. Όλοι και αυτοί με όψη παιχνιδιού είναι και αυτοί.
6: Ξέρετε κάτι, χωρίς το ΒΑΡ το ποδόσφαιρο είναι πιο όμορφο.
9: Ναι, το ξέρω. Εγώ το έχω πει αυτό.
6: Το ποδόσφαιρο και κάθε άθλημα στηρίζεται στο ανθρώπινο λάθος.
9: Δεν μπορεί να είναι τετράγωνο όλα και μαθηματικά και όλα. Δεν γίνεται τώρα.
6: Όπως νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός για το offside. Δεν είναι δυνατόν τώρα μισό χέρι μπροστά, μια τρίχα μπροστά και έναν offside.
9: Και το πέναλτι και τα λοιπά. Κύριε Καραμπεσίνη.
11: Ναι, ναι κύριε Γιώργο.
9: Επειδή σας συμπαθώ ιδιαιτέρως, θέλω να σας ισοφαρίσω όμως σε κάτι. Τις προάλλες που μίλαγα, λέγαμε για την ελληνική γλώσσα και τα λοιπά. Είπα, έχουν άλλη μανταλιτέ οι ξένες ομάδες.
11: Μάλιστα.
9: Και μου είπατε, μα εσείς ο ίδιος λέτε, μου είπατε τότε, ότι να μην μιλάμε τις ξενικές γλώσσες.
11: Αν υπάρχει αντίστοιχος ελληνικός όρος, ναι.
9: Εγώ λοιπόν σήμερα έχω κερδίσει πέναλτι. Το χτυπάω τώρα για να δω αν θα πάω το κάρι ή όχι.
11: Το El Clásico. Ωραία. Ένα-ένα λοιπόν. Ένα-ένα κύριε Γιώργο.
9: Ο ελέφαντας δεν ξεχνάς.
11: Δεκτών. Ένα-ένα. Ένα-ένα.
9: Απόλυτα το παιχνίδι.
11: Να είσαι καλά. Είστε απολαυστικός.
9: Να πούμε για το παιχνίδι το σημερινό του Ολυμπιακού με το Παναθηναϊκό. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος. Αλλά επειδή τα σκαμπανεβάσματα αυτής της ομάδος τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους χρόνους, αφήνουν ορισμένα, ξέρω εγώ, δηλαδή ο προπονητής αυτός έχει το πνεύμα της επίθεσης. Αλλά όταν σκοράρει, το βλέπω, συμμαζεύεται, δεν πάει για το δεύτερο γκολ εύκολα. Το έχει στο μυαλό του, δεν είναι σαν τους άλλους. Αλλά συμμαζεύεται. Εκεί απάνω δεν ξέρω ο Ολυμπιακός πώς θα αντιδράσει. Όσον αφορά για την Άγη, να τελειώνω για την ομαδάρα μου. Λοιπόν, κύριε Νικολίτς, έλα τώρα στην έχω στημένη εγώ. Στην έχω στημένη τώρα με την στην Αγγλία που θα πάμε. Δεν τον βλέπω να παίζει ο Ούγγρος. Δεν τον βλέπω ο Βάργας. Ήδη αύριο δεν παίζει.
6: Μα νομίζω είναι εκτός ο Βάργας, είναι...
9: Ναι, αυτό λέω. Είναι τραυματισμένος. Αυτό λέω στημένος γιατί. Γιατί με το 7-1 δεν τον έβγαλε να προφυλάξει έναν παίχτη με αποτέλεσμα αυτό να είναι ο γκολτζής της ΑΕΚ είναι ο Βάργας.
6: Μα μπορεί να το έχει ζητήσει και ο ίδιος, ξέρετε κάτι, οι παίχτες όταν βλέπουν ότι ανεβαίνουν πολλές φορές ζητάνε από τον προπονητή να μην τους κάνει αλλαγή. Είδατε τι έγινε και με τον Μαυροπάνο.
9: Βέβαια, μπορεί να ζητάνε οι παίχτες.
6: Ναι, βέβαια ο προπονητής που διαχειρίζεται καλύτερα το ρόστερ του, αυτός ξέρει πότε και πρέπει να τον βγάλει.
9: Μισό λεπτό, εδώ είναι μια ιδιαίουσα μορφή. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Βλέπεις ότι μαζί με τον Γιώβιτς και τον Βάρκας η επίθεση της ΑΕΚ είναι το κάτι άλλο. Και άλλο με τον Ζήνη.
6: Είναι και ο Ζήνη πολύ καλός παίχτης, κύριε Γιώργο.
9: Δεν είναι Βάρκας. Δεν συνδυάζονται εύκολα με τον Γιώβιτς. Ενώ ο Γιώβιτς με τον Βάρκας με κλειστά μάτια παίζει με τον άλλο. Να το φαίνεται. Έτσι. Αλλά σαν προπονητής κύριε Νίκολης, τα προβλέπεις αυτά. Διότι εδώ παίζει σε Ευρώπη. Μιλάμε για εκατομμύρια, δεν είναι επεξεγέλασε. Γιατί του το έλεγα και του Θέμη την άλλη φορά και διαφώνησε. Μου λέει, σε αυτό
12: δεν ήξερε ότι θα δραματιστεί. Λέω εντάξει, και στον δρόμο μου λέει να περπατήσει, μπορεί να σου τύχει. Ναι, αλλά κάπου πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Έτσι δεν είναι. Καλό βράδυ.
11: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
6: Πάμε. Έχουμε άλλον.
13: Ναι.
6: Πάμε. Σας
14: ακούω. Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι, ακούμε.
14: Ναι, καλησπέρα σας. Πρώτη φορά σας καλώ. Σταύρος από Μαρούς Ολυμπιακός.
6: Μάλιστα.
14: Για τον φίλο τον πρώτο που έψαχνα να πει το όνομα, ήθελε να πει για
6: την εγγραφή του.
14: Ναι, μπράβο, τον κύριο Πιλάβιο λοιπόν ήθελε να πει. Ότι έχει κάνει μεταγραφές και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκτός αγωνιστικού χώρου, ήθελε να πει ο φίλος. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα λοιπόν πιο πολύ, όχι να κάνω πρόγνωση, αλλά να θυμίσω ότι παίζοντας έξυπνα πριν από λίγα χρόνια ο Παναθηναϊκός με έναν Μπρινιόλι στο τέρμα, αν θυμάστε.
6: Ναι, ναι.
14: Το είχε πάει ωραία, λαού, κάθε 5 λεπτά έκανε ένα ελεύθερο, περνούσε ο χρόνος, έληξε 0-0 και όλα μια χαρά. Λοιπόν, έτσι θέλω και εγώ να παίξουμε, μόνο που τώρα για κακή μας τύχη έχουν αλλάξει και έχουν βάλει άλλους κανονισμούς, λέει, και το πλάγιο λέει χρονομετρείται, το ελεύθερο λέει το χρονομετράνε, οπότε δεν μπορούμε να παίξουμε έτσι. Λοιπόν, εγώ λέω να παίξουμε προσεκτικά. Και κάποια φάση θα γίνει, κάποιο corner, κάποιο foul, κάτι θα γίνει και θα μπει το goal και θα κερδίσει ο Ολυμπιακός 1-0.
6: Αν πάει ο Ολυμπιακός για το 1-0, φίλε,
14: ναι,
6: θα χάσει. Η ομάδα που πάει για να βάλει ένα goal για να κερδίσει, στο τέλος χάνει. Οι ομάδες.
14: Παραδείγματα, όπως σας είπα πριν.
6: Ναι, αλλά αυτά δεν είναι ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ποδόσφαιρο.
14: Δυστυχώς.
6: Εμείς οι φίλαθλοι που θέλουμε να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, ναι, δεν θέλουμε να βλέπουμε αυτό το κούτσου κούτσου.
14: Να έχουν πέσει κάποιοι και να μην σηκώνονται.
6: Όπως λένε από εδώ και να. Το 1-0.
14: Ναι.
6: Εμείς θέλουμε. Και ένα και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε. Δεν μας νοιάζουν στο τέλος ποιος θα κερδίσει. Αν φύγουν οι δύο ομάδες και παίξουν καλό ποδόσφαιρο και εμείς το ευχαριστηθούμε αυτό το ποδόσφαιρο, εμένα εγώ σαν Ολυμπιακό δεν θα με πειράξει αν παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν χάσει ο Ολυμπιακός.
14: Άλλωστε έχουμε.
6: Γιατί αυτό. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα στο σκεφτούν οι προπονητές ή οι παίχτες. Εγώ θέλω να πάω ή να το δω από την τηλεόραση ή να πάω στο γήπεδο και να ανοίξει η καρδιά μου. Να δω πάσες ωραίες, αλλαγές ωραίες, τρίπλες ωραίες, γκολ, να δω επιταχύνσεις ποδοσφαιριστών γρήγορες. Θέλω να αποκρούσεις τερματοφυλάκων. Αυτά είναι το ποδόσφαιρο.
14: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και άλλωστε, ο Ολυμπιακός είναι από τις λίγες ομάδες στην Ελλάδα που έχει τις πιο λίγες ισοπαλίες, νομίζω. Λοιπόν, πάντα πήγαινε για την νίκη, πάντα ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο, πάντα ήθελε να προσφέρει θέαμα. Αλλά δυστυχώς είναι σε ομάδες οι οποίες θέλανε να παίξουν αντιποδόσφαιρο. Αυτό είναι το θέμα μας.
6: Μα γι' αυτό λέμε και ότι πρέπει να μειωθούν οι ομάδες. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μειωθούν οι ομάδες, όχι να αυξηθούν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καλύτερα 12 ομάδες ή 10 και να είναι πολύ δυνατές οι ομάδες και να βλέπουμε 20 αγώνες πρώτη ποιότητα.
14: Εκεί βέβαια μπλέκουμε λίγο με τα οικονομικά και με τα κανάλια λίγο.
6: Ναι, τι να κάνουμε όμως. Ναι, αλλά αυτό. Τι είναι καλύτερα, να έχουμε μια μεσοβέζικη κατάσταση ή να έχουμε μια εξαιρετική κατάσταση.
14: Σίγουρο.
6: Μεσοβέζικα ή καλό ή κακό, μια καλό, μια κακό. Ενώ έχουμε 10 ομάδες που είναι πολύ δυνατές και να επιδοτούνται οικονομικά από τα δικαιώματα της τηλεόρασης, από τα δικαιώματα.
14: Και
6: από τα χρήματα, σαφώς θα ανέβουν. Και εφόσον ανεβάσουμε το ποδόσφαιρό μας και το κάνουμε σε επίπεδο πραγματικά ευρωπαϊκό, τότε συζητάμε την αύξηση. Δεν μπορούμε να συζητάμε κάθε χρόνο αυξήσεις επειδή έπεσε μια ομάδα του ενδιαφέροντός μας. Ζητάμε αύξηση των ομάδων για να μείνει η ομάδα αυτή στην κατηγορία. Εγώ θα έλεγα μείωση των ομάδων.
11: Εδώ, Δημοσθένη, ο αριθμός των ομάδων υπαγορεύεται και από πολιτικά κριτήρια. Τοπικά πολιτικά κριτήρια, είναι γνωστό.
14: Νομίζω ότι δεν είναι χαζί πάντως στο Βέλγιο, να συμπληρώσω στη δική σας φράση, ότι στο Βέλγιο και σε κάποιες χώρες της Βόρειας Ευρώπης έχουν λίγες ομάδες και παίζουν πάρα πολλούς αγώνες οι ίδιες ομάδες.
11: Αυτό λέμε, κύριε Σταύρο.
6: Εγώ προχτές κάθισα και μέτραγα από 5 χρονών που πήγα την πρώτη φορά στο γήπεδο, πόσες φορές έχω δει ή έχω ακούσει στο ραδιόφωνο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είχα φτάσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο, γύρω στις 300-320, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Και δεν είχα ολοκληρώσει. Φανταστείτε λοιπόν, αυτές οι ομάδες έχουν παίξει μεταξύ τους πάνω από 300 αγώνες.
14: Ναι, είναι και δύο ομάδες.
6: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
14: Ναι, πάνω από 10 χρόνια ιστορία. Ναι.
6: Έχουν μια ιστορία, ναι. Μεγάλη ιστορία. Ναι. Έτσι λοιπόν, αυτή η ιστορία αναδεικνύει ότι οι ομάδες είναι μεγάλες. Δεν είναι ομάδα που παίζει 10, 20, 30 αγώνες, έχει παίξει στην Αλφα Εθνική. Υπάρχουν ομάδες σήμερα στην Αλφα Εθνική, στην Σούπερ Λίγκα, πώς λέγεται, που έχουν παίξει 1-2 χρόνια, 3 το πολύ. Και του χρόνου μπορεί να πέφτουν, να είναι στη Β'. Είναι μεσοβέζικες καταστάσεις. Εγώ δεν είμαι υπέρ της μέσης.
7: Και ομάδες που παίξανε στην Αλφα Εθνική και τώρα δεν υπάρχουν,
6: και δεν υπάρχουν.
7: Ούτε καν στα χαρτιά.
6: Βέβαια. Θυμάμαι την Παναχαϊκή που ήταν στην Αλφα Εθνική. Θυμάμαι τον Πανεγιάλιο.
7: Τη Δόξα Δράμας.
6: Την Ξάνθη,
14: την
6: Καβάλα, τον Πιερικό. Εγώ θυμάμαι έναν αγώνα Ολυμπιακός Πιερικός μέσα στο Καραϊσκάκι και τον θυμάμαι ακόμα και τώρα.
7: Να σου θυμίσω μια ομάδα που έπαιξε Αλφα Εθνική.
6: Ναι.
7: Λεωνίδας Σπάρτης.
6: Λεωνίδας Σπάρτης, ναι. Υπάρχουν λοιπόν ομάδες που. Αλλά δεν θέλουμε ομάδες εμείς σαν σερ. Τίποτα. Κλειστή λίγκα. Κλειστή Σούπερ Λίγκα. Κλειστή. Όπως είναι το μπάσκετ, έτσι να είναι και το πρωτάθλημα. Εγώ δεν αγαπώ το μπάσκετ, και ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί το μπάσκετ διαμορφώνεται στα τελευταία δύο λεπτά. Οι ομάδες ήταν ισάξιες, αν δεις τα δύο τελευταία λεπτά, είδες όλο το μπάσκετ. Εγώ αγαπώ όμως το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο από την πρώτη στιγμή δίνει συγκινήσεις. Από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή δεν συγκινήσε με το μπάσκετ. Όταν μπει το πρώτο καλάθι, συγκινήσε ποτέ ή αν χαθεί.
14: Όχι,
6: τα πρώτα καλάθια τελικά είναι και αυτά που πιστεύω κρίνουν όλο τον αγώνα. Και παρόλα αυτά δεν συγκινούν. Αν μπει όμως ένα γκολ στο ποδόσφαιρο στο πρώτο λεπτό, δίνει άλλες συγκινήσεις.
14: Αλλάζουν όλα, αλλάζουν όλα. Ναι,
6: λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
14: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
13: Γεια σας και Σταύρο.
6: Έχουμε.
15: Όχι.
6: Λοιπόν, είναι ελεύθερο τώρα. Για λίγο ακόμα, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο φίλος ο Μάνος Σταραμόπουλος γράφει: οι ισχυρές διοικήσεις κάνουν πλέον τις ομάδες. Οι ισχυρές διοικήσεις, ναι Μάνο, αλλά υπάρχουν ομάδες στη Σούπερ Λίγκα. Ποιος μπορεί να μιλήσει για ισχυρή διοίκηση? Μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος από πίσω ο οποίος κάνει τα πάντα. Βλέπει Λεβαδιακό, βλέπει Κηφισιά, βλέπε Καλαμάτα, βλέπε. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που είναι η ομάδα του ενός. Και αν φύγει ο συγκεκριμένος, οι ομάδες αυτές σίγουρα με μια σιγουριά 80-90% θα ξαναπάνε εκεί, από εκεί που ήρθαν.
7: Πάντως, Δημοσθένη, είναι σωστό αυτό που λες για τον περιορισμό των ομάδων. Mm-hmm. Διότι, κακά τα ψέματα, υπάρχει αυτό που λέμε το προϊόν. Έχει εμπορευματοποιηθεί, mm-hmm, το ποδόσφαιρο, όπως έχουν εμπορευματοποιηθεί τα πάντα. Για να ανέβει λοιπόν αυτό το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο, να γίνει πιο δελεαστικό, άρα να έχει περισσότερους χορηγούς, περισσότερα
6: καλύτερα γήπεδα
7: κλπ. Να γίνει ανταγωνιστικό και το παιχνίδι το ίδιο, βεβαίως και καλύτερες υποδομές όπως είπες. Ναι, μόνο έτσι θα γίνει. Όχι με την πλαδαρότητα των 16 και των 18
6: βέβαια, γιατί
7: ομάδων.
6: Θα σου πω κάτι, ναι, θα σου πω κάτι που διέρευσε στο παιχνίδι του Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Όπου έρθα ένας τεχνίτης, ένα αστέρι φαινομενικά. Που ήρθε στον Ολυμπιακό, δεν ήθελε να κατέβει να παίξει. Δεν ήθελε να κατέβει να παίξει. Όταν είδε τον αγωνιστικό χώρο,
7: ναι,
6: πού με φέρατε να παίξω, σε αυτό το χωράφι.
7: Η αστράγαλη αυτού του παιδιού είναι η ίδια του η ζωή και τα λεφτά.
6: Βέβαια. Για φαντάσου λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που η ζωή τους είναι αυτό.
7: Στα χωράφια.
6: Στα παλιοχώραφα. Της Λιβαδιάς ή στα παλιοχώραφο.
7: Οπουδήποτε.
6: Της κάθε ομάδας που δεν μπορεί να κάνει. Η Καλαμάτα είχε ένα χρόνο μπροστά, φαίνονταν θα ανέβει στην Αλφα Εθνική, στη Σούπερ Λίγκα. Γιατί δεν έφτιαξε το γήπεδό της και παίζει στο Ιωνικού το γήπεδο που είναι ακόμα πιο αχούρι.
7: Εκεί ήταν θέμα, επειδή είναι δημοτικό το γήπεδο,
6: ναι,
7: δημοτικό το
6: στάδιο. Έπρεπε να προβλέψει όμως ο Δήμος, ο Δήμαρχος. Έχουμε γραμμή.
13: Ναι, ναι,
6: πάμε. Πάμε μια τελευταία γραμμή, παρακαλώ.
12: Ναι. Κύριε Δημοσθένη, ξεχάσα να σας πω τώρα την ευκαιρία για το μπάσκετ που είπατε. Ρώτησαν τον Μπάγεβης κάποτε εάν παρακολουθεί, αν βλέπει μπάσκετ. Και είπε ναι, παρακολουθώ. Τα τελευταία 2 λεπτά μόνο.
6: Αυτό το είπε και ο Γεωργίου.
7: Το είπε και ο Μακαρίτης, ο Γιώργος, ο Γεωργίου το έλεγε, ναι.
12: Α, το έλεγε γι' αυτό, ναι.
7: Το έλεγε και ο Γιώργος, ναι, ακριβώς έτσι.
6: Μα αυτό είναι τα 2 τελευταία λεπτά. Όταν οι ομάδες είναι όταν οι ομάδες είναι ίσης δυναμικής, αν παρακολουθείς τα 2 τελευταία λεπτά, εκεί θα δεις.
12: Ναι. Χώρια το άλλο. Εκεί στα καλακαθούμενα.
7: Και το μπάσκετ έχει, νομίζω, η άποψή μου είναι μια ιδιομορφία με το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, κατά βάση, κερδίζει η καλύτερη ομάδα. Δηλαδή, αυτή που έχει τους περισσότερους παίκτες, που έχει πάρει τους καλύτερους παίκτες, που έχει φέρει NBA κτλ. Κερδίζει ο καλύτερος. Ενώ η ομορφιά του ποδοσφαίρου είναι ότι μια Κορέα μπορεί να αφήσει μια μεγάλη Ιταλία εκτός από το παγκόσμιο κύπελο.
6: Όχι, μα η ομάδα, πώς τη λέγανε την ομάδα, Νίκο, που πήγε στο τώρα. Στο παγκόσμιο κύπελο.
13: Στα νοκάουτ. Στα νοκάουτ.
6: Ναι.
13: Το πράσινο ακροτήρι.
6: Όχι το πράσινο ακροτήρι, την προηγούμενη. Μια προηγούμενη που ήταν μια περιοχή με 800.000.
13: Ισλανδία.
6: Όχι, δεν
7: καλά, σε αυτό το παγκόσμιο πήγε και η Κουτσουμαρία τώρα.
6: Βλέπετε ότι παίζουν 11 με 11. Αν κάτσει στραβά στην ομάδα τη μεγάλη, στην ομάδα που είναι που πρωταγωνίστρια τη, κάτσει στραβά, μπορεί να αποκλειστεί από μια ομάδα, το Κουρακάο.
13: Κουρασάο.
12: Ναι, σύμφωνοι, ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ μας κακοφαίνεται τώρα όταν γίνεται αυτή η διακοπή να δροσιστούν στο ποδόσφαιρο.
6: Ναι, ναι, ναι.
12: Είναι αλλά time out.
6: Το ποδόσφαιρο δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες στις μικρές ομάδες να κάνουν, να πάρουν αποτέλεσμα. Όταν πήγαμε στο Euro το 2004, περίμενε κανείς ότι θα σηκώσουμε το Euro με ομάδες όπως την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία, τη Γαλλία. Και όμως είδατε,
7: το σηκώσαμε.
6: Αυτό είναι.
12: Μα η διακοπή αυτή κάθε τόσο που γίνεται στο μπάσκετ τα τάιμα είναι κουραστικό. Δηλαδή σε σπάει εκεί την ώρα βλέπεις.
6: Ξέρετε κάτι, το μπάσκετ είναι πιο κουραστικό από το ποδόσφαιρο, να ξέρετε, στον
12: παίκτη.
6: Για τον παίκτη, να ξέρετε.
12: Όχι, εγώ λέω άλλο κουραστικό για τον θεατή.
6: Α, ναι, ναι, εντάξει. Είναι πολλά τα. Οι διακοπές και πολλά.
12: Διακοπές.
6: Ναι, ναι.
12: Πολλές.
6: Αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώτικα.
12: Δεν γίνεται αλλιώτικα.
6: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος, δυστυχώς. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Να ευχόμαστε να γίνει ένας καλός αγώνας, να φύγουν αγαπημένοι παίκτες και φίλαθλοι ευχαριστημένοι όλοι, και αυτοί που βλέπουν από τις τηλεοράσεις και αυτοί που θα είναι μέσα στο γήπεδο. Ευχόμαστε να μην γίνει κανένα εκτροπό ακόμα και χυδαία συνθήματα, και να εκλείψουν και τα χυδαία συνθήματα και τα κακά συνθήματα. Δεν φταίει η μάνα κανενός ποδοσφαιριστή αν η ομάδα σου δεν είναι καλή. Δεν φταίει η μάνα του προπονητή, η πεθαμένη μάνα να τη βρίζει ο κάθε αλήτης, ο κάθε παλιάνθρωπος, και να κάνει τον άνθρωπο να κλαίει.
7: Έτσι είναι.
6: Ηρεμήστε, βάλτε νερό στο κρασί σας, αφήστε τις μανάδες και τους πατεράδες και τις γυναίκες και τα παιδιά. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πόλεμος. Το ποδόσφαιρο είναι να περνάμε καλά. Είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε. Ό,τι γίνει είναι να μένεις εκείνη την ημέρα. Τελειώσαμε, πάμε για άλλα.
7: Κάποιος είπε, Δημοσθένη, το ποδόσφαιρο είναι το πιο σημαντικό πράγμα από τα πιο ασήμαντα της ζωής.
6: Λοιπόν, να έχετε ένα καλό βράδυ. Ο καθένας να αγαπάει την ομάδα του και να τη στηρίζει μέχρι εκεί που δεν ενοχλεί τον άλλον. Καλό σας βράδυ.
15: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
16: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα. μέρα έχει τη στιγμή της.
17: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
18: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
19: Η ώρα είναι 6.
20: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
17: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
21: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα από τον Wizard.
1: Καλησπέρα και από τον Νίκ Νικολάς και καλή ακρόαση.
0: Ακούτε την εκπομπή Rock and Metal Moments εδώ στο Radio Ενός 97,3. Μπορείτε να μας ακούσετε και στο ίντερνετ στο www.radionews.gr. Ξεκινήσαμε και αυτή την εκπομπή με King Garcia και το Closer, A Tale of All Cities. Ξεκινάμε με λίγο κλασικό hard rock και θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα ακούσουμε Thin Lizzy και το Σαλαλά.

0: Αυτή ήταν η Deep Purple στο Space Striking. Ακούτε την εκπομπή Rock and Metal Moments. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε αφιέρωμα στους Terra Void από τη Σουηδία. Παίζουν progressive metal, λίγο σκοτεινό. Και τους Άχτους Septem από την Ελλάδα που παίζουν ένα black doom.
1: Συνεχίζουμε με Led Zeppelin και Heartbreaker.

Αυτή ήταν η Judas Priest, το Tyrant, από το θρυλικό άλμπουμ Sound Wings of Destiny, το οποίο το Μάιο, φέτος το Μάιο, κλείστα 45 του χρόνια. Συνεχίζουμε. Το επόμενο κομμάτι είναι το Supernaut από τους Black Sabbath.

0: Τι να πει κανείς για αυτή τη τρισμέγιστη μπάντα και το τρισμέγιστο Λέμι. Ακούσαμε Motorhead και Overkill.
1: Ακούτε πάντα την εκπομπή Rock and Metal Moments, Radio 97,3 και στο διαδίκτυο www.radionews.gr. Μπορείτε να τσεκάρετε και την εκπομπή, τη σελίδα στο Facebook, τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, και να κάνετε follow και στο Instagram. Τα είπαμε αυτά περί social media. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους Έλληνες Beggars και το Book of Days.

Ennode Locksmith. Μια οδή στους κλειδαράδες ακούσαμε από τους Type O Negative. Μας λείπει αυτό το συγκρότημα. Συνεχίζουμε Bison BC και Quiet Earth.

0: Δεν ξέρω για σας, εμείς εδώ στο στούντιο πάντως είμαστε στον αέρα. Μόλις ακούσαμε High on Fire και The Dark Side of Compass.
1: Αλλάζουμε τώρα μονοπάτι σε αυτή τη μουσική, σε αυτή τη δίωρη μουσική περιπλάνηση που έχουμε. Θα πάμε λίγο σε πιο progressive ήχους. Θα ακούσουμε το Time Wave Zero από τους Scar Symmetry.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

ακούσαμε το Mind Inter από τους Mekong Delta. Σε λίγο θα ακούσουμε για τους Σουηδούς Terra Void εδώ για πρώτη φορά στην εκπομπή Rock and Metal Moments. Συνεχίζουμε με τους Nevermore και το The Fold of the Flesh.

Αυτή ήταν η Nevermore και ήρθε η ώρα να ακούσουμε τους Terra Void εδώ για πρώτη φορά στην εκπομπή Rock and Metal Moments στο Radio Ένωση 97,3. Θα ξεκινήσουμε με το Error Endeavors. Ακούσε το.

The Unexplored, I would do stare a void. Εδώ για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή Rock and Metal Moments. Η Terra Void ήταν μια ιδέα που πήρε σάρκα και οστά του Oliver Palmquist, τραγουδιστή του death metal band Aphidion. Το 2019 δημιουργήθηκε αυτό το project μαζί με τον Νίνο Βούκοβιτς, κιθαρίστα από την μπάντα, από τις μπάντες Immaculate και Tyrion X. Επιρροές από Nevermore, Communic, Strapping Young Lad. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από τους Terra Void, το οποίο θα είναι το ομώνυμο τραγούδι του EP. Θα τους πούμε ένα Hi guys, we wish you health and success. Rock on. Συνεχίζουμε. Έκτο. Genesis από τους Terra Void.

0: yeah. Άλλη μια τεράστια μπάντα λοιπόν. Αυτό που ακούσαμε. Τρίπτικον και Bridging.
1: Και ήρθε η ώρα των Actus Septem από την Ελλάδα. Η δική μας Actus Septem. Θα ξεκινήσουμε με το Before the Devil. Εδώ για πρώτη φορά στη Rock and Metal Moments.

0: Αυτή ήταν η Actus Semtem στο Kerst Ness. Actus Semtem λοιπόν είναι από τη, προέρχονται από τη Λαμία. Ένα τρίο, οι οποίοι, ένα τρίο το οποίο είναι και τα τρία αδέρφια, είναι αδερφοί Μόσχου. Δημιουργήθηκαν το 2016, παίζουν Black Doom Metal. Η πρώτη δουλειά που από την οποία ακούμε τα κομμάτια αυτά είναι το The Catechins of Death. Το περιεχόμενο του άλμπουμ αποδίδεται ως χορός των συναισθημάτων του γκρουπ, το οποίο σχετίζεται με το θάνατο και την απώλεια αγαπημένων προσώπων. Καλή δουλειά από τους Semtem. Νίκ Νικολάτη, λες, καλή δουλειά.
1: Βεβαίως. Ωραία. Πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο στα παιδιά.
0: Λοιπόν, τους χαιρετάμε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, παιδές.
0: Ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα και συνέχεια και πάντα επιτυχίες σε ό,τι κάνετε και προπάτων στη μουσική που παίζετε. Λοιπόν, θα κλείσουμε τους Actus Semtem και θα ακούσουμε το Departed Days.

0: Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω να περάσατε καλά. Ήταν η εκπομπή Rock and Metal Moments. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή από τον Wizard
1: και από τον Νίκ Νικόλας. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα ή καλησπέρα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τους My Dying Bride και το Bring Me Victory. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: κράτος και εργατική πολιτική. Τα πρώτα δείγματα εργατικής νομοθεσίας στην Ελλάδα φάνηκαν μετά το κίνημα του 1909 ως αποτέλεσμα της κοινωνικής αναταραχής των αρχών του 20ου αιώνα και των ιδεολογικών αναζητήσεων που την ακολούθησαν. Στις 3 Δεκεμβρίου εκείνου του έτους καθιερώθηκαν η αργία της Κυριακής και ορισμένων εορτών. Η νομοθεσία αυτή που κωδικοποιήθηκε το 1914 αφορούσε μόνο ορισμένες βιομηχανίες, διότι οι περισσότερες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξαιρούνταν. Η αργία ήταν υποχρεωτική για τις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Βόλος, Πάτρα, Σύρα και για τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Τα θεμέλια όμως της εργατικής νομοθεσίας της χώρας τέθηκαν από τις κυβερνήσεις των φιλελευθέρων από το 1911 και εφ' εξής. Από τότε και ως το 1920 ψηφίστηκαν μια σειρά εργατικών νομοθετημάτων. Ψηφίστηκαν όμως για να εκφράσουν μια κοινωνική ανάγκη που προηγήθηκε ή για να την αναχαιτήσουν. Ή με όρους θεωρίας, η κοινωνική πολιτική εξυπηρετούσε τις ανάγκες του κεφαλαίου ή ήταν απόρρια της πάλης των τάξεων. Συχνά υποστηρίζεται ότι η εργατική νομοθεσία προηγήθηκε των εργατικών αγώνων και επομένως δεν οφείλεται σε αυτούς, αλλά στην κρατική πρωτοβουλία. Η άποψη αυτή δεν είναι ακριβής με την έννοια ότι παραγνωρίζει και υποτιμά το ρόλο των εργατικών αγώνων. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η εργατική νομοθεσία δεν επιβλήθηκε από τους απεργιακούς αγώνες των εργατών, ούτε προήλθε ως άμεσο αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής πίεσης. Θα έπρεπε όμως να υπήρχε ακριβής χρονική σύμπτωση ανάμεσα στους κοινωνικούς αγώνες και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά το 1909 πολλαπλασιάστηκε και ο αριθμός των σωματείων και ο αριθμός των απεργιών. Η εργατική πολιτική των Βενιζελικών την περίοδο 1910-1920 προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ των ιδεολογικών αρχών του πολιτικού φιλελευθερισμού και της αντικειμενικής ανάγκης να ελέγχει η πολιτική έκφραση του νέου κοινωνικού υποκειμένου, χωρίς όμως αποτυχία. Χαρακτηριστική από αυτήν την άποψη είναι η συνδικαλιστική νομοθεσία των Βενιζελικών. Αρχικά, ο συνδικαλισμός θεωρήθηκε δείγμα εξυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Στη βάση αυτής της αντίληψης, το Σύνταγμα του 1911 θέσπισε ένα φιλελεύθερο πλαίσιο λειτουργίας των εργατικών σωματείων, το οποίο ευνόησε την εξέλιξη του συνδικαλιστικού φαινομένου. Ο οργανωτικός όμως οργασμός που επακολούθησε από την πλευρά των εργατών, καθώς και οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες των ανθρακεργατών του 1913, των καπνεργατών της Μακεδονίας, των τροχιοδρομικών και των εργατών φωταερίου του 1914, έθεσαν σε δοκιμασία τα όρια ανοχής του κράτους και προκάλεσαν την ανάγκη επιβολής από την πλευρά του ενός συστήματος κανόνων, με βασικότερο χαρακτηριστικό τον κρατικό έλεγχο των εργατικών οργανώσεων. Αυτό το σύστημα κανόνων παρήχε ο νόμος 281 του 1914 περί σωματείων. Ο νόμος αυτός αναφερόταν γενικά στα επαγγελματικά σωματεία όπου συνυπολογίζονταν και τα εργοδοτικά. Το πνεύμα του όμως και ιδίως οι απαγορεύσεις του αφορούσαν τα εργατικά σωματεία. Ο νόμος κατοχύρωνε τη συνταγματική ρύθμιση του 1911 περί αποκλεισμού της κοινής συμμετοχής στο ίδιο σωματείο εργοδοτών και εργατών. Οι εργοδότες δεν μπορούσαν να εμποδίσουν τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργατών ή να τους ζητούν δηλώσεις μη συμμετοχής και αποκήρυξης των εργατικών σωματείων χωρίς όμως να προβλέπονται κυρώσεις. Μια άλλη καινοτομία του ήταν ότι εξουσιοδοτούσε τα σωματεία να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και προέβλεπε τη δυνατότητα ίδρυσης ομοιοεπαγγελματικών ομοσπονδιών. Ο νόμος, επομένως, έθεσε ένα πλαίσιο επιτήρησης χωρίς όμως να αναστέλει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Σκοπός του Βενιζέλου ήταν να αποτρέψει την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση του αρτιγέννητου εργατικού κινήματος. Όπως παρατηρεί σχετικά και ο Γιώργος Λεονταρίτης, που έχει μελετήσει την εργατική νομοθεσία των ετών 1910-1920, το αστικό κράτος ήταν διατεθειμένο να ανεχθεί την πολιτικοποίηση της συνδικαλιστικής συνείδησης μόνο στο βαθμό που δημιουργούσε σχέσεις πελάτη-προστάτη μεταξύ εργατών και κυβέρνησης και δεν θα ανεχόταν την ουσιαστική και αποτελεσματική υλοποίηση μιας μαζικής ταξικής συνείδησης ή την καθοδήγηση μιας επαναστατικής πρωτοπορίας. Για το λόγο αυτών σημειώθηκε από νωρίς κρατική παρέμβαση στον χώρο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και κυρίως στη ΓΕΣΕΕ. Το κράτος προσπάθησε να χειραγωγήσει την εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος επιβάλλοντας ηγεσίες φιλοβενιζελικές ή τουλάχιστον αντισοσιαλιστικές. Αναδείχθηκε στην ίδρυση μερικών εργατικών κέντρων, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης στα 1917, και υποστήριξε το Μαχαίρα στο πρώτο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ το 1918. Η γενική απεργία όμως του 1919 και η γενικότερη απεργιακή κίνηση της περίοδου, η επαναστατική πλημμυρίδα της Ευρώπης μετά το 1917 και κυρίως η ίδρυση του ΣΕΚΕ και η επίδρασή του στα σωματεία ανέτρεψαν τα σχέδια των βενιζελικών για ένα μετριοπαθή ρεφορμιστικό συνδικαλισμό και οδήγησαν στη σκλήρυνση του συνδικαλιστικού νομοθετικού πλαισίου. Στα 1920 ψηφίστηκαν δύο βασικά νομοθετήματα, ο νόμος 2151 περί επαγγελματικών σωματείων και ο νόμος 2111 περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας. Ο πρώτος νόμος αναθεώρησε το 281 σε κρίσιμα σημεία, όπως αυτό του τρόπου λήψης των αποφάσεων και του καθορισμού απαρτίας των γενικών συνελεύσεων σε καιρούς απεργίας, και επέβαλε ασφυκτικό κρατικό έλεγχο στην εσωτερική ζωή των σωματείων. Στην ουσία, μετά από αυτές τις ρυθμίσεις και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 2111, η απεργία σχεδόν απαγορεύονταν. Η ανοχή των βενιζελικών απέναντι στο εργατικό κίνημα κατά τη διάρκεια του 1910 δεν οφειλόταν μόνο σε ιδεολογικούς λόγους. Για να κατανοηθεί η πολιτική του Βενιζέλου στην εποχή αυτή, πρέπει να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικά όσο και σε διεθνή πλαίσια. Αν ο Βενιζέλος πίστευε ότι τα εργατικά και σοσιαλιστικά κινήματα στην Ευρώπη θα επηρέαζαν την έκβαση των ειρηνικών διαπραγματεύσεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι αμφίβολο αν θα ενθάρρυνε την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ ή θα ανέχονταν την ίδρυση του ΣΕΚΕ. Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων ήθελε να έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος της χώρας στις επιδιώξεις που σκόπευε να προβάλλει στο Συνέδριο της Ειρήνης. Μετά το τέλος του πολέμου, η κοινωνική πολιτική του αποσκοπούσε και στο να επιτύχει τη διεθνή υποστήριξη των εθνικών θέσεων, ιδίως για την ανάληψη της εντολής για τη Μικρά Ασία. Για το λόγο αυτό, ο Βενιζέλος ήθελε να είναι συνεπής στις διεθνές υποχρεώσεις του και το ελληνικό κοινοβούλιο επικύρωσε χωρίς αντιδράσεις όλες τις διεθνείς συμβάσεις που ψήφιζε η πρώτη διεθνή συνδιάσκεψη εργασίας στο συνέδριο της Ουάσιγκτον του 1919. Ιδιαίτερη θέση στο νομοθετικό έργο της δεκαετίας 1910-1920 κατέχει νομοθετική ρύθμιση της εργασίας γυναικών και παιδιών, η οποία αντιμετωπίστηκε σε συνάρτηση με τις ηθικές ανησυχίες της κοινωνίας, δηλαδή την αναχέτηση της αλητείας και της πορνείας και την πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η εικόνα των αγιοπαίδων που έτρεχαν στους δρόμους, ακάθαρτοι, οχληροί, ελεηνοί, άχρηστοι εις τον εαυτόν των και επικίνδυνοι εις τη δημόσια ησυχία, προκαλούσε τις ηθικές αρχές της κοινωνίας. Οι εργαζόμενες γυναίκες πάλι ήταν ύποπτες για πορνεία. Ο προϊστάμενος της επιθεώρησης εργασίας Ιωάννης Αναπλιώτης παρατηρούσε στις αρχές του 1922 έκκληση των ηθών στα καπνεργοστάσια της Θεσσαλονίκης για την ώρα που διαλύματος συγχρωτίζονταν άνδρες και γυναίκες. Η κοινή εργασία ανδρών και γυναικών στον ίδιο χώρο θεωρείται υπεύθυνη επίσης για την εξάπλωση της φυματίωσης και των αφροδίσεων νοσημάτων. Ο νομοθέτης, εκκινώντας από τέτοιες αντιλήψεις, θεωρούσε ότι ο φυσικός χώρος των γυναικών ήταν το σπίτι και η οικογένειά τους. Γι' αυτό, ο νόμος 281 προέβλεπε προκειμένου για την εγγραφή γυναικών στο συνδικάτο την εγγραφή συγκατάθεση του πατέρα, αν ήταν ανήλικες, ή του συζύγου, αν ήταν ενήλικες. Για τα αλυτόπεδα υπήρχαν πειθαρχία τύπου workhouse, όπως το εμπειρίκιο άσυλο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1919. Οι τρόφιμοι, μετά το σοφρονισμό τους, παραδόθηκαν σε εργοστασιάρχες ή άλλους εργοδότες για να εργαστούν. Η παιδική εργασία δεν αντιμετωπίζονταν ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, αλλά από την άποψη των επιπτώσεων στην ηθική και φυσική κατάσταση των παιδιών. Το σκεπτικό του νόμου 429 του 1912 περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων αναφέρει το λόγο θέσπισης του νόμου. Είναι βεβαιωμένο ότι πολύ και κατανόητο σωματική εργασία κατά τη νεαράν ηλικίαν παρεμποδίζει την ανάπτυξη και κανονική διάπλαση του σώματος και εξαντλεί ούτως τα εργατικά δυνάμεις πρόωρος πριν αναπτυχθώσει ούτε εντελώς παρασκευάζουσα γενεάς ασθενικάς, πολίτας και στρατιώτας ανίκανους. Η ψήφιση όμως των νόμων και η προσχώρηση στις διεθνές συμβάσεις δεν συνεπάγονταν αυτόματα και την εφαρμογή τους. Οι περισσότεροι νόμοι είχαν χιλιάδες εξαιρέσεις και επιμέρους ρυθμίσεις για τις ειδικές περιπτώσεις οι οποίες στην ουσία ακύρωναν το νομοθετικό έργο, ακόμα και για τη σημαντικότερη των διεθνών συμβάσεων, εκείνη που αφορούσε την καθιέρωση της οκτάωρης διαρκούς εργασίας, η Ελλάδα κατόρθωσε να υπάρχει στην κατηγορία των χωρών όπου η εφαρμογή της θα γινόταν σταδιακά. Η εφαρμογή των νόμων στο χώρο εργασίας χώλαινε και η επιτήρησή τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Για να καταλάβουμε την ελληνική ιδιαιτερότητα στα θέματα εφαρμογής των εργατικών νόμων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας που έχουν αναφερθεί. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν μικρομονάδες, μικρά εργαστήρια με 2 ή 3 εργάτες που δεν εφαρμόζονταν κανενός είδους εργατική νομοθετική ρύθμιση, ενώ ο έλεγχος ήταν πολύ δύσκολος. Έπειτα, η χαμηλή οργανωτική σύνθεση του κεφαλαίου εξαρτούσε το κέρδος από την εκτατική και όχι την εντατική εκμετάλλευση της εργασίας. Με άλλα λόγια, οι εργοδότες προτιμούσαν, αφού μπορούσαν, να χρησιμοποιήσουν τους εργάτες τους 14 ώρες την ημέρα για ένα γλυσχρό ημερομίσθιο, παρά να δαπανίσουν χρήματα για την αγορά μηχανημάτων και να εξορθολογήσουν την παραγωγή. Η εργατική όμως νομοθεσία, που έβαζε περιοριστικούς όρους στη χρήση της εργατικής δύναμης, βρίσκονταν σε δυσαρμονία με τις υποδιώξεις των εργοδοτών. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της αντίθεσης των εργοδοτών στην εργατική νομοθεσία των Βενιζελικών. Τέλος, η υπερπροσφορά εργασίας δυναμίτιζε τις συνδικαλιστικές επιτυχίες των εργατών, εξασθενούσε τη διαπραγματευτική δυνατότητα των εργατικών σωματείων και συνακόλουθα έκανε προβληματική την απέτηση για εφαρμογή των εργατικών νόμων. Η τελευταία παρατήρηση μας θέτει το πρόβλημα της αμοιβαιότητας ανάμεσα στη θεσμοθέτηση και τη χρήση της εργατικής νομοθεσίας. Λίγα ήταν τα οργανωμένα τμήματα των εργατών που μπορούσαν με την απεργιακή δράση τους να επιβάλλουν τις ευεργετικές διατάξεις των νόμων. Καπνεργάτες, τροχιοδρομικοί, σιδηροδρομικοί, τριατατικοί. Η πλειοψηφία των εργατών, κατακαιρματισμένη σε μικρές επιχειρήσεις, με αβέβαιη ρευστή επαγγελματική απασχόληση και αδύναμο συνδικαλισμό, βρέθηκε έξω από τη σφαίρα εφαρμογής του νόμου. Αν λοιπόν ο νόμος δυσκολευόταν να εφαρμοστεί από συνδικαλιστική δράση, θα έπρεπε να στηριχθεί στο κρατικό έλεγχο και στην εποπτεία από τα όργανα επιθεώρησης εργασίας. Ο κρατικός παρεμβατισμός όμως εκφράστηκε κυρίως μετά το 1922, αλλά με διαφαινόμενες προθέσεις ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1910, με την επιβολή ενός ασφικτικού ελέγχου, τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και την απομόνωση των οικονομικών προβλημάτων των εργατών από τις πολιτικές λειτουργίες της εργατικής τάξης. Στην ουσία, κράτος και εργοδοσία δεν αναγνώρισαν ποτέ το διαπραγματευτικό ρόλο των εργατικών σωματείων, ούτε υπήρξε διάθεση συνεργασίας με τους εργάτες. Αυτό ήταν και το νόημα της εργοδοτικής άρνησης, όχι μόνο στη δεκαετία 1910-1920, αλλά σε όλο το Μεσοπόλεμο, να αναγνωρίσουν τα σωματεία των εργατών και, και να συνεργαστούν με αυτά. Δεν τους αναγνωρίζονταν τέτοιος κοινωνικός ρόλος, ιδίως όσο βρίσκονταν κάτω από την επίδραση της κομμουνιστικής ιδεολογίας που θεωρείται αντιεθνική.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

Προσοχή στο κενό, προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο, τρέχω.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

πόσο μου μοιάζεις. Και εσύ στα μάτια δεν μπορείς να με κοιτάζεις. Και όταν τυχαία σ' ακουμπάω και τρομάζεις, πόσο μου μοιάζεις. Πόσο με ξέρεις. Όλες

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.